We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: το κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Το κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δύο νεκρούς και περισσότερα από 134.000 στρέμματα γης καμένα αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό-Καλογύρου. Έκκληση βοήθειας από τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων για τη φιλοξενία πυρόπληκτων σκύλων που βρίσκονται προσωρινά στο σταθμό πυρόπληκτων ζώων στο στάδιο των Μεγάρων. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αποκαρδιωτική είναι η επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερο από 800.000 στρέμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων θα προεδρεύσει στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρά ερωτήματα προς τον Υπουργό Εξωτερικών θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της πρέσβυρας της Ελλάδας στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά απαντήσεις για την απόφαση του Υπουργείου να κινήσει διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η σχετική ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι αντί να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες της πρέσβυρας για πιθανές παρατυπίες στη λειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Βραζιλία, το Υπουργείο στρέφεται εναντίον της ίδιας. Παράλληλα, ζητάει να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και για την κατάσταση της υγείας της πρέσβυρας, η οποία νοσηλεύτηκε τον Ιούλιο. Επιχείρηση αλλαγής ατζέντας αλλά και αλίευσης ψήφων στα νερά της ακροδεξιάς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρεται στο μεταναστευτικό, υιοθετώντας σκληρή γραμμή για το ζήτημα. Χαρακτηρίζει τις μεταναστευτικές ροές προς τη Θέουτα της Ισπανίας ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον αντιμεταναστευτικά μέτρα. Ένας ναυτικός αγνοείται μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλασσία.

0: Για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι διαμεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της αντιπαράθεσης. Αν και η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν την πρόκριση στη Ρεβάνς της επόμενης Τρίτης στο Χόφερτ Στάντιον με στόχο την παρουσία του στα play-off, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιών Σεντζιλουάζ ή Μπόντο Κλίμπτ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Λοιπόν, καλημέρα. Καθίστε να ανοίξω λίγο, να βρω ποιο κουμπί είναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ζωή, θα φιλοσοφήσω τώρα. Κλείστε τα ραδιόφωνα. Λοιπόν, η ζωή είναι γεμάτη από μικρά πράγματα, τα οποία δεν τα δίνουμε σημασία, αλλά συνθέτουν το σύνολο της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, τώρα, ακούστε ένα πρόβλημα. Έχει εδώ τα ακουστικά μου για τον ήχο. Έχει ένα μηχάνημα εδώ, ένα ματζαφλέρι, το οποίο έχει 4 κουμπιά. Προφανώς είναι για 4 ακουστικά, έτσι, είναι λαζέρ, έτσι. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ξέρω σε ποιο από τα 4 κουμπιά είναι τα ακουστικά μου. Οπότε, κάνω την όπειρα, αυτά τα 4 κουμπιά να βρω πού είναι το. Αυτά είναι τα μικρά μεγάλα προβλήματα της ζωής.

Λοιπόν, τέλος. Λέμε καμιά φορά να περάσει η ώρα. Καλημέρα, κόκκινο, 105 και 5. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8 και είναι 5 Αυγούστου 2026. Νομίζω ότι πάρα πολλοί έχετε φύγει με άδειες. Ξεκινούσαν τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε. Πάρα πολλοί κόσμος έφευγε τη Δευτέρα. Ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε, το έχει εποχή. Αλλά το ραδιόφωνο έχει μια μεγάλη έτσι, δυνατότητα και ικανότητα. Μπορείτε να το ακούτε από οπουδήποτε. Πλέον και διαδικτυακά μπορείτε να το ακούτε. Οπουδήποτε, δεν είναι τα χρόνια εκείνα που ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε ραδιόφωνο. Όπου είχες το ραδιοφωνάκι μόνο από εκεί και δεν μπορούσες τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν έφευγες, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ ξεκίνησα. Τώρα θα προδώσω και την ηλικία μου. Ξεκίνησα το ραδιόφωνο το 1988 στην ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία 102 FM στέρεο στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη που με ακούτε, το ξέρετε. Ήταν στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, εκεί κάτω στο υπόγειο. Εκεί ήρθα σε επαφή πολύ πιτσιρίκος με το θαυμαστό κόσμο του ραδιοφώνου και είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που από τότε, από το 88 μέχρι και σήμερα, πόσα χρόνια περάσανε, δεν το λέω τώρα, είχα τη χαρά και την τύχη, γιατί περί τύχης πρόκειται, να κάνω όλα αυτά τα χρόνια ραδιόφωνο. Οπότε, okay. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Πάμε, θα αφήσουμε αυτά τώρα και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια γύρα, να δούμε την ειδησιογραφία. Πώς καταλαβαίνετε, κυριαρχείται από τις φωτιές. Από την επόμενη μέρη, για την ακρίβεια, θα έχετε δει, θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς. Έχουμε και κάποια ηχητικά, κυρίως αύριο μάζεψα τα περισσότερα ηχητικά να τα ακούσουμε. Μπήκαν οι άνθρωποι από τον Πόρτο Γερμενό, τους επιτρέψανε να πάνε σιγά σιγά στο χωριό τους, στον οικισμό τους. Φυσικά τα βρήκαν όλα καμένα. Κάνανε και δηλώσεις στις κάμερες. Έχω μαζέψει αρκετές από αυτές, θα τις ακούσουμε αύριο, σας είπα, τις περισσότερες. Είπαμε προχθές ότι τα σπίτια δεν είναι απλά σπίτια, έτσι, δεν είναι ντουβάρια. Προφανώς και δεν είναι ντουβάρια. Είναι οι αναμνήσεις μιας ζωής, είναι η κόπη μιας ζωής και δεν ξαναγίνονται τα σπίτια. Τώρα αφήστε τις αχλαμάρες αυτές και τις αποζημιώσεις και τα λοιπά, μακάρι να το δώσει. Τώρα το 100% και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο θα είναι το ποσό. Δεν ξαναφτιάχνεται ένα σπίτι εύκολα. Και δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα κυρίως από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι. Μπαίνει ο μισθός ή η σύνταξη, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις και μένουν και μερικά χρήματα μέχρι τις 20 του μηνός για να τη βγάλουμε. Μετά 10 μέρες, εντάξει, έχει ο Θεός. Θα περιμένουμε την επόμενη, που είναι η πλειοψηφία των Ελλήνων και η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν εκεί σπίτια. Οπότε δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι, γιατί δεν μόνο τα σπίτια είναι 20 συσκευές, τα πάντα είναι. Από καίδια γίνανε. Και τέλος πάντων, είδατε τα στοιχεία. Είναι ο χάρτης της απόλυτης καταστροφής. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε, μόνο το νούμερο φτάνει. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Από το 2017 μέχρι και χθες, 15 μεγάλες πυρκαγιές, άμα τις δείτε, 15 τον αριθμό μεγάλες πυρκαγιές, έχουν κάψει περισσότερο, κρατηθείτε, από 800.000 στρέμματα από το 2017. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία. Έτσι, που προκύπτουν από την επικυρωποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής. Είναι στοιχεία του meteo.gr. Σχεδόν τα μισά, 42%, έχουν γίνει στάχτη. Όλα αυτά, το 38% των δασών από αυτό το 42, το 38% έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Και έτσι αυτή η επικαιροποίηση που έκανε το ΜΕΤΕΟ την έκανε με αφορμή την πυρκαγιά, την μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό και την καταστροφή της ουσίας του οικισμού. Αυτά. Δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς και τι σημαίνει και τις επιπτώσεις αυτού. Θα έπρεπε να τα φυλάμε ως κόρη οφθαλμού τα περιαστικά δάση. Σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, αφόρητη ήδη, σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δείχνει τα δόντια της, αυτά τα δάση θα έπρεπε να τα φυλάμε ως κόρη οφθαλμού, όπως φυλάμε τους πνευμονές μας. Όπως λέμε για παράδειγμα ότι πρέπει να σταματήσω το τσιγάρο γιατί θα πεθάνω, έτσι ακριβώς πρέπει να φυλάμε τα δάση γιατί θα πεθάνουμε. Αλλά εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, το αντιλαμβάνεστε. Τα λέγαμε χθες. Δεν έχω καμία διάθεση αντιπολιτευτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καμία απολύτως. Η μόνη διάθεση που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος είναι η παράθεση των στοιχείων. Και από αυτά μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Ο κόσμος μια χαρά έξυπνος είναι, αντιλαμβάνεται. Δεν χρειάζεται εμείς να του λέμε τίποτα παραπάνω, ούτε να προσπαθούμε να τον πείσουμε για τον έναν ή τον άλλον. Γιατί πίσω από εκεί πάντα υπάρχει δύο τέλεια.
ο ρόλος και το χρέος του δημοσιογράφου είναι απλά να παραθέτει τα στοιχεία και να τα αφήνει μετά να τα παίρνει ο κόσμος όσα θέλει να πάρει, όσα θέλει να αφήσει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο το οποίο σας πάω πάλι καπαλού, αλλά συνδέονται, όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο. Έβλεπα προχθές τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη. Σε προχωρημένη ηλικία, δεν σταματάει να κάνει το επιχείρημα ο κύριος Κόκαλης. Αγόρασε, λέει, ένα κομμάτι, 20 στρέμματα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα από τον κύριο Λάτς, έτσι. Είδα την τιμή. Το αγόρασε 2 εκατομμύρια ευρώ το στρέμμα. Και αγόρασε 20 στρέμματα, έδωσε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για να φτιάξει πολυτελείς κατοικίες, για να τις πουλήσει. Πιθανότατα σε ανθρώπους από το εξωτερικό, γιατί πολύ λίγοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τέτοια χρήματα στην περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και θυμήθηκα και έψαξα κιόλα να βρω σε τι τιμές αγόρασε, πούλησε μάλλον το κράτος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στο Λάτσι, στην οικογένεια Λάτσι. Ξέρετε σε τι τιμές? 90.000 ευρώ το στρέμμα πουλήθηκε η περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και το πούλησε στον κύριο Κόκαλη 2 εκατομμύρια ευρώ. Είδατε πώς γίνονται οι δουλίτσες με την περιουσία του ελληνικού λαού? Έτσι γίνονται. Γιατί η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν ήταν περιουσία ούτε του κύριου Γεωργιάδη που προπαγάνδιζε την μεγάλη επένδυση, ούτε κανένας. Περιουσία του ελληνικού λαού είναι. Δώσανε την περιουσία του ελληνικού λαού σε έναν μεγαλόσχημο, σε μια οικογένεια του πλούτου της χώρας, 90.000 ευρώ, και αυτός την πούλησε μερικά χρόνια μετά, 2 εκατομμύρια ευρώ το στρέμμα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο πολιτικό. Σας έχω τώρα μία είδηση. Έκανε ένα λίγο ρεπορτάζ και έχω μία είδηση. Το θυμάστε το πρωτοσέλιδο της Εστίας την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο αποκάλυπτε ένα μυστικό ραντεβού, μία συνάντηση της κυρίας Άννας Διαμοντοπούλου, του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, και του Χριστοδουλάκη, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και χρόνια μας το πλασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τον επόμενο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε αν θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ όποτε αποφασίσει να γίνει αρχηγός ο κ. Χριστοδουλάκης. Λοιπόν, την είδηση αυτή τη διέψευσαν κατηγορηματικά και οι τρεις, βεβαίως, και η Νέα Δημοκρατία, εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Το μόνο που έκανε είναι ότι πόσταρε το γραφείο τύπο του τις ανακοινώσεις του κ. Χριστοδουλάκη και της κ. Διαμαντοπούλου. Το ρεπορτάζ λέει ότι γνώριζε ο κ. Ανδρουλάκης για τη συγκεκριμένη είδηση, γιατί είχε ενημερωθεί από τον συνάδελφο της εφημερίδας, ο οποίος ερευνούσε το ρεπορτάζ. Ο διευθυντής της Εστίας, ο Μανώλης Κοτάκης, δεν μίλησε πουθενά αυτές τις μέρες. Μάλιστα, εγώ τον πήρα τηλέφωνο για να βγει να συζητήσουμε, αλλά δεν. Αυτό που είπε ο ίδιος είναι ότι την Κυριακή, στο επόμενο κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας του, θα αφιερώσει το πρωτοσέλιδό του με αποδεικτικά στοιχεία για το ραντεβού που έγινε. Αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε. Αν είναι αληθινό το δημοσίευμα, το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν είναι αληθινό το δημοσίευμα. Διότι αν είναι αληθινό, αποδεικνύεται ότι εκτός γραμμής συνεδρίου, η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, μεγαλοστελέχοι του κόμματός του συζητούν με μεγαλοστελέχοι της κυβέρνησης για το ενδεχόμενο συνεργασίας. Εγώ πάντως θα σας πω κάτι άλλο τώρα για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έγινε ή δεν έγινε. Αν έγινε πάντως, θα σας πω μια ειδησούλα. Το δείπνο έγινε στο πρώην σπίτι του Παναγιώτη Ψυχάρη, του γιου του εκδότη και δημοσιογράφου Σταύρου Ψυχάρη, που ανήκει σήμερα στον ξενοδόχο Θέμη Μουρούζη. Αυτός είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος βρίσκεται από πίσω. Ο τελευταίος δεν είναι και πολύ γνωστός, έτσι. Δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος με την κόρη του Σύφη Βαρδινογιάννη, την Αμαλία, ο συγκεκριμένος. Το ξενοδοχείο είναι το Athens Gate. Είναι σε θέση φιλέτο απέναντι από τις θύλες του Ολυμπίου Διός και το νοικιάζει από τον ΕΦΚΑ. Έναντι 32.000 ευρώ το μήνα. Ο διοκτήτης του πάντως είχε αριστερή και κεντροαριστερή δράση. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος και είχε υποστηρίξει τον Γιώργο Καμίνη, σας θυμίζω. Έτσι, οπότε είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς βάζουμε τα κουτάκια στο παζλ και την Κυριακή ο Μανώλης Κοτάκης στην Εστία θα φέρει και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι όντως έγινε το ραντεβού. Πάντως, ακόμα και να μην έγινε το ραντεβού, σας λέω κάτι από το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι προφανώς και το διακύβευμα της επόμενης μέρας για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
η συνεργασία με το Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν τα κουκιά και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση. Λοιπόν, στο άλλο θέμα, το θέμα της, που αφορά εμάς δημοσιογράφους, το θέμα της κοπελιάς συναδέλφου του Όπεν που την έπιασαν τα γέλια στο, την ώρα που έδινε ζωντανά στις φωτιές. Νομίζω τοποθετήθηκαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι και καλά κάνανε. Τοποθετήθηκε ο διευθυντής και πολύ καλά έκανε. Τοποθετήθηκε και η Πανελλήνια Ένωση Σωματείου Πυροσβεστώντας ο Κομάντος και πολύ καλά έκανε κι αυτή, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι οι νεαροί συνάδελφοι που πηγαίνουν συνήθως στο ελεύθερο ρεπορτάζ και πηγαίνουν συνήθως στα μέτωπα αυτά των πυρκαγιών το καλοκαίρι, είναι νεαροί συνάδελφοι. Είναι εκεί 15 και 20 ώρες στημένοι μαζί με τους πυροσβέστες. Το συγκεκριμένο συμβάν, σας λέω από το ρεπορτάζ, ότι τα γέλια της συναδέλφου οφείλονται στο γεγονός ότι την ώρα που έδινε ζωντανά την, έβγαινε και άνοιγε η κάμερα και έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ, στα δύο μέτρα παρακάτω άνοιγε σταμάτησε ένα αυτοκίνητο και βγήκαν δύο εθελοντές, ένας άντρας και μια γυναίκα, για να δώσουν νερό στους πυροσβέστες και στην ίδια. Και βγαίνοντας, η κοπέλα, η οποία ήταν μία εκ των δύο εθελοντών, έπεσε μαζί με τα μπουκάλια το νερό. Ήταν μια, από ό,τι περιγράφουν οι άνθρωποι των εκεί, ήταν πολύ αστείο έτσι πέσιμο και έγινε μπροστά της στα τρία μέτρα. Γι' αυτό γέλασε το κορίτσι. Λοιπόν, αυτό επειδή πολύ κουβέντα. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε, γιατί αυτό είναι, το είπα και χθες, αυτό είναι το δέντρο, δεν είναι το δάσος. Το δάσος είναι υπό ποιες συνθήκες οι συνάδελφοί μας, οι νέοι συνάδελφοι, επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς και γενικώς στα ό,τι συμβαίνει στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Ώρες ολόκληρες, πολλές φορές και μέρες, τρεις και τέσσερις μέρες όσο κρατούν οι φωτιές, και πέντε που κράτησε συγκεκριμένη και κρατάει ακόμα. Με μόνο διάλειμμα να πάει το βράδυ στο σπίτι να κοιμηθεί και μετά άντε πάλι από την αρχή, με ένα μαρκούτσι στο χέρι, με μια κάμερα μπροστά αναμένει, όποτε είναι αναμένει, γιατί είναι και θέμα οι μπαταρίες και τελειώνει οι μπαταρίες, έχει και αυτό το άγχος εκεί. Θα πρέπει να δίνεις ρεπορτάζ, να είσαι στημένος μία ώρα πριν, γιατί έτσι γίνεται, μέχρι να σου δώσει την εντολή το κοντρόλ από τα κεντρικά, ότι βγαίνει στον αέρα και να δει το κόκκινο λαμπάκι. Εμείς βλέπουμε μόνο αυτό, τα 30 δευτερόλεπτα, αλλά το κορίτσι αυτό και τα κορίτσια αυτά και τα παγόρια αυτά είναι στημένα μισή ώρα πριν, με το μικρόφωνο στο χέρι για να δώσουν το ρεπορτάζ. Πολλές φορές τους αφήνουν και πρέπει να περιγράψουν τη σκηνή για 1-2 λεπτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, εντάξει, χαμηλά λίγο την μπάλα και να στηρίζουμε τα νέα παιδιά και τους νέους συναδέλφους στις συνθήκες τις οποίες λειτουργούν. Τα περισσότερα από αυτά, υπάρχει και ένα άλλο πολύ αρνητικό κατά τη γνώμη μου, ότι ακριβώς λόγω της λειψανδρίας που υπάρχει στα κανάλια και των πολύ χαμηλών αμοιβών, ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί να βγει ένα εντελώς άπειρο παιδί που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στη ζωή του. Βγάζουν και τέτοια παιδιά και τα πάνε και τα ρίχνουν στη φωτιά και στο ρεπορτάζ, χωρίς να έχουν ξαναβγεί μπροστά στην κάμερα ποτέ. Και βλέπουν να ανάβει το κόκκινο λαμπάκι της κάμερας και εκείνη την ώρα η σφιγμή τους και η παλμή τους είναι στο 30. Δεν είναι εύκολο. Για καθίστε εσείς μπροστά σε μια κάμερα να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι και να ξέρετε ότι είστε σε πανελλήνια μετάδοση και να πρέπει να πείτε πέντε πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Να βάλουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε. Να βάλουμε. Όμως βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα επιστρέψουμε μέχρι να πάμε στο Κεμισή. Έχουμε ένα λεπτό, δύο λεπτά ακόμα. Θα τα αφιερώσω σε μια μεγάλη στιγμή της ελληνικής δημοσιογραφίας και μια μεγάλη συνέντευξη. Στο πρώτο θέμα έδωσε συνέντευξη ο πρώην ΑΓΕΘΑ της χώρας, ο κύριος Κωνσταντίνος Φλώρος. Μίλησε για τα εξοπλιστικά, για τα F-35. Για το μόνο που δεν μίλησε είναι για τις υποκλοπές. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος υπήρξε θύμα και φυσικά της ΑΕΠ και του Πρέταντορ, ο οποίος δεν προσέφυγε ποτέ στο δικαστήριο, δεν μπήκε στον κόπο ούτε καν να πάει στην πρώτη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών που τον παρακολουθούσαν με το Πρέταντορ, οι οποίοι μάλιστα ήταν πρώην πράκτορες ξένης χώρας και συγκεκριμένα του Ισραήλ. Δεν ενδιαφέρθηκε καν να μάθει ποιοι γιατί τον παρακολουθούσαν και τι άκουσαν μέσω της παρακολούθησης από το τηλέφωνό του. Ήταν ΑΓΕΘΑ της χώρας, θυμίζω. Και ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος, ο συγκεκριμένος πρώην ένστολος με το εθνόσημο στο στήθος, ο οποίος δεν έκανε όλα όσα σας είπα, στη συνέντευξή του ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κέρδισε τις εντυπώσεις στο περιστατικό της επακούμβησης των πολεμικών το 2020 και στην υβριδική, όπως είπε, επίθεση στον Εύρο. Είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης που θέλεις να τον έχει σε περίοδο κρίσεως. Ναι, να σε παρακολουθεί. Λοιπόν. Και αυτά τα είπε ο παρακολουθούμενος και από το Πρέταντορ, που δεν μείνει σε κανένα, ξαναλέω. Και δεν έδωσε το παρόν στη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών που χειρίζονταν το κατασκοπευτικό λογισμικό. Ο συγκεκριμένος σε αυτή τη συνέντευξη παριστάνει τον Καμπόσο, λέγοντας στον δημοσιογράφο, λέμε τώρα, που δεν το ρωτά φυσικά για την παρακολούθηση, του κάνει συνέντευξη και δεν το ρωτά. Δεν το ρωτά για τις παρακολουθήσεις και την παρακολούθησή του. Λέει ότι όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Το είχε ξαναπεί. Σιγά τα αίματα, στρατηγέ. Σιγά τα αίματα που σ' άκουγαν οι ξένοι πράκτορες ακόμη και στην κρεβατοκάμαρά σου. Και δεν άνοιξε ούτε το δικό σου ρουθούνι. Μικρή λεπτομέρεια, γιατί σας το λέω, γιατί θα κλείσουμε τώρα για το πρώτο μισάωρο. Μικρή λεπτομέρεια, ο τουρκοφάγος στρατηγός, πρώην στρατηγός με τα γαλόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα είναι επικεφαλής του επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καταλάβατε γιατί η σιωπή του. Εξαγόρασε τη σιωπή του με μια βουλευτική θέση. Για πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
0: Ναι.
4: Αν εξαιρέσουμε το λιμάνι του Πειραιά που γίνεται το αδιαχώρητο.
0: Α, ναι.
4: Και στους γυροδρόμους. Mm. Λίγο η λεωφόρος Κηφισού εκεί στα Πατήσια στο ρεύμα της Ανόδου από τη Στρατηγού Καλάρη μέχρι τη γέφυρα Τσούντα. Mm. Και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι μια χαρά.
0: Ωραία, καλά νέα.
4: Πράσινα, πράσινα και λιβαδάτα.
0: Ναι, ναι. Καλά νέα είναι αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω για τα ταξί πόσο καλά νέα είναι, αλλά καλά νέα είναι.
4: Εκεί δεν είναι καλά νέα.
0: Είναι το καλοκαίρι, τι να κάνουμε.
4: Το καλοκαίρι το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Κάνε μόρφη έξω από τη γωνιά. Σε κάποια μαγική ακρογιαλιά. Όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά. Κι όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ. Πουλάκια τραγουδάνε, παιδάκια και λαϊδάνε. Σ' αυτή τη μακρινή ακρογιαλιά. Και σ' άγγλικα βραδιάζει κι η φύση συζυχάζει. Όλοι αραχτοί στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.

0: Πυθαγόρας προτίμησε να κάτσει να τον λιτσάρουνε για να μην περάσει από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Αν και σοφός άνθρωπος, ήτανε προληπτικός. Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Πιθανόν από τις τύψεις που αισθανότανε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα αγγελόμορφο τέρα στο πρόσωπο του Μεγαλέξανδρου. Ο Ηράκλητος πάλι, που οπωσδήποτε ήταν και αυτός σοφός άνθρωπος, πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα σωρό από κοπριά, κάποια συστατικά της οποίας πίστευε πως θα του θεραπεύανε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχε. Η κοπριά προφανώς του εθεράπευσε όλα τα προβλήματα, μιας και διαπαντός. Κάνουν και τέτοια οι αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά καθώς τα πανταρεί, ο Πλάτωνας, αυτός και ήταν σοφός, πέθανε από μαζική επίθεση ψηρών. Φαίνεται η πολιτεία των ψηρών είναι φεύ αδυσόπιτη. Ο Διογένης ο σκυλόσοφος πέθανε κρατώντας την αναπνοή του μέχρι που έσκασε. Άνθρωπο ζητούσε, άνθρωπο δεν βρήκε φαίνεται. Ο Εμπεδοκλής στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία δηλαδή, πιστεύοντας πως θα γίνει θεός, έπεσε στον εν ενεργεία κρατήρα της Έτνας. Το ηφαίστειο έφτισε το ένα του πασουμάκι, σοβαρή ένδειξη πως μάλλον ο αντικειμενικός του σκοπός δεν επετεύχθη. Κατά τα άλλα, σοφός άνθρωπος κι αυτός. Ο Λουκρίτιος λέγεται πως αυτοκτόνησε περιελθόν σε μανία, αφού είχε πιει κάποιο ερωτικό ελιξίριο. Έχει κι αυτά η φύση των πραγμάτων. Ο Ιμν Σινά, ο Αβικένας που λέμε εμείς στη Δύση, πέθανε από υπερβολική δόση οπίου. Πολύ σοφός άνθρωπος, ο Πέρσης ιατροφιλόσοφος. Ο Ζων Λερό Νταλομπέρ, που εδώ θα το λέγαμε ο Γιάννης ο Χοντρός, ο Αλαμπερτιώτης, έσβησε κυριολεκτικά μετά από ερωτική απογοήτευση. Σοφοί άνθρωποι σου λέει. Ο Ζήνων ο Ελεάτης όρμησε και δάγκωσε το αυτί ενός τυράννου και δεν το άφησε, παρόλο που τον τρυπούσανε με τα μαχαίρια τους, με τα σπαθιά τους, η φρουρά του τυράννου. Φαίνεται ήταν λίγο αδιάλακτος ο λεγόμενος και πατέρας της διαλεκτικής. Σκέψου λοιπόν, όλους αυτούς έχουμε για σοφούς ανθρώπους. Και πράγματι ήταν. Αλλά να σκεφτεί κανείς πως κανένας από αυτούς δεν είχε να σκεφτεί τον ΦΠΑ. Να σε έπαιρνα να πάμε μακριά σε κάποια έμορφη εξωτική γωνιά, σε κάποια μακρινή ακρογιαλιά, όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά και όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ. Πουλάκια και λαϊδάνε, παιδάκια τραγουδάνε σ' αυτή τη μαγική ακρογιαλιά, και σαν λύκα βραδιάζει κι η φύση συσυχάζει, όλη αραχτή στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον ΦΠΑ.
1: Ο Δημήτρης Πουλικάκος μας έκανε μια βόλτα στον θαυμαστό κόσμο της σοφίας, πάντα μέσα από τον ΦΠΑ. Και συνεχίζουμε εμείς στον θαυμαστό κόσμο της Ελλάδας σήμερα. Λοιπόν, μια είδηση σημαντική κατά τη γνώμη μου, την οποία διαβάσαμε χθες. Επιτέλους η Κομισιόν, επιτέλους λέω, η Κομισιόν ανοίγει και επίσημα τη διαδικασία κατά της Meta, που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, για το θέμα των διαφημίσεων δίθεν εταιριών που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια οικονομική απάτη. Η ουσία είναι μια πολύ συγκεκριμένη. Επειδή έχει γεμίσει διαφημίσεις στο Facebook, όσοι τουλάχιστον περιδιαβαίνετε εκεί μέσα, Μην αγοράζετε τίποτα από διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες διαφημίζονται πωλήσεις προϊόντων που διαφημίζονται στο Facebook. Το Facebook δεν κάνει κανέναν έλεγχο στις εταιρείες αυτές. Οποιοδήποτε μπορεί να διαφημιστεί, να πληρώσει το γλύσκο αντίτιμο στο Facebook, να ανεβάσει μια εταιρεία, να πάρτε εσείς να πληρώσετε προϊόντα και να μην τα πάρετε ποτέ. Δεν κάνει κανέναν απολύτως έλεγχο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εξαπατήθηκαν και δεν έλαβαν ποτέ τα προϊόντα που πλήρωσαν μέσω των πιστωτικών της καρτών. Ευτυχώς στις Βρυξέλλες, που ξέρουν να κάνουν τους καμπόσους μόνο στους Κινέζους του Τεμού, ξύπνησαν και ανακοίνωσαν σχέδιο δράσης κατά της ψηφιακής απάτης μέχρι το φθινόπωρο. Το σχέδιο εκπονήθηκε μετά από καταγγελία ενώσεων καταναλωτών, όπως η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, μαζί με 29 εθνικές ενώσεις καταναλωτών από 27 χώρες, 27 κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα οποία από σχεδόν 900 καταγγελθήσεις διαφημίσεις απάτης, αφαιρέθηκε μόλις το 27%. Από 900, το 27%, δηλαδή ούτε 250. Στην απάντησή της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή εξετάζει τις καταγγελίες των Ευρωβουλευτών και των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ενώσεων Καταναλωτών. Θα αξιοποιηθούν, λέει, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ενεξελίξη επίσημη διαδικασία που έχει ήδη ανοίξει κατά της ΜΕΤΑ για πιθανές παραβιάσεις που συνδέονται με διαφημίσεις οικονομικής απάτης. Έχουν ήδη σταλεί αιτήματα πληροφοριών σε πλατφόρμες όπως το Apple App Store, το Booking.com, το Google Play, το Google Search σχετικά με την αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών. Συστάθηκε και λειτουργεί ειδική ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών για την εναρμόνιση των εθνικών στρατηγικών επιβολής κατά της διαδικτυακής απάτης και η Επιτροπή έχει ήδη επιβάλει πρόστιμο στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter δηλαδή, στον κύριο Elon Musk, για παραβιάσεις διαφάνειας και έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις από TikTok και AliExpress. Ανοίγω παρένθεση, μια που αναφερόμαστε στο X και εκεί όσοι περιδιαβαίνετε στο πρώην Twitter, στο νυν X, θα έχετε δει τον οχετό των ακροδεξιών αναρτήσεων στην πλατφόρμα. Έχει γεμίσει ο ναζιστής ιδιοκτήτης του, ο κύριος Elon Musk, έχει γεμίσει το μέσο του, την πλατφόρμα του, με διάφορους τύπους και με διάφορα βιντεάκια που δείχνουν αλλοδαπούς, που είτε πέφτουν σαν δικήματα είτε κάνουν οτιδήποτε, πλασάροντας και πουλώντας τον ακροδεξιό του οχετό μέσα από την πλατφόρμα του. Αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρή κατά τη γνώμη μου απέναντι σε όλα αυτά και δεν πρέπει να μπαίνει καν στον κόπο να τα συζητάει με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πρέπει να το πω όσο πιο κοινικά μπορώ, να τους κόβει τον κόλ πάρα αυτό και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απάτες και σε ό,τι αφορά το μπριφάρισμα, το ακροδεξιό μπριφάρισμα που επιχειρεί να κάνει ο Elon Musk μέσω του X. Λοιπόν, αυτά. Ψάχνοντας και παιδιαβαίνοντας λίγο το διαδίκτυο και τις ειδήσεις, γιατί είναι και καλοκαίρι και καλό είναι το καλοκαίρι που δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις όπως ήθεστε, να βλέπουμε και πίσω από τις υποτίθεται σοβαρές ειδήσεις κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν. Λοιπόν, πάμε να μας βάλουμε τραγούδι ο Λάζαρος και να συνεχίσουμε.

0: Έλα μου, ντε. Για πες, ποιος φυλάει καλύτερα από σένα. Λοιπόν, ήταν η Μαρία Βαρούχα, το τραγούδι ήταν. Δεν σε χαρίζω, όμως σας άρεσε και θέλετε να το ψάξετε, γι' αυτό το λέω. Κλείστε τα ραδιόφωνα, θα φιλοσοφήσω τώρα πάλι. Λοιπόν, ακούγα το τραγούδι τώρα, το ακούγα μαζί με τον Λάζαρο και λέγαμε ωραίο τραγούδι. Ναι, όντως είναι ωραίο. Λοιπόν, και το στίχο, το οποίο φυλάει καλύτερα από σένα, το έχετε σκεφτεί ποτέ ότι το καλύτερο ερωτόμετρο, άμα θέλετε να, σε μια σχέση ρε παιδί μου, και θέλετε να δείτε αν τσουλάει αυτή η σχέση και πάει καλά και ή εσύ πρόβλημα γνωρίζεις μια σχέση καινούργια και τα λοιπά, το καλύτερο ερωτόμετρο είναι το φιλί. Άμα στο φιλί, ας πούμε, δείτε ότι δεν σας ικανοποιεί τόσο πολύ, φύγετε μακριά. Δεν υπάρχει, αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ξανανοίξτε το ραδιόφωνο τώρα, την είπα την μπαράτα μου. Πάμε στα ό,τι να είναι. Στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Θυμάστε που σας έλεγα για τον αντιπρόεδρο τον Σταβίλια, ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι δεν ανοίχτηκε καμία αντιπυρική ζώνη το χειμώνα που μας πέρασε. Και όταν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι έκπληκτοι για ποιο λόγο έγινε αυτό, τους απάντησε ότι δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε με το δασαρχείο και δεν μας έδινε άδεια το δασαρχείο. Πάμε να ακούσουμε τον πρώην δήμαρχο Βιλίων, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρινόρη, να αναφέρεται στα συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που είμαστε τώρα, αν και μόνοι σας τα βλέπετε, αλλά εγώ να σας τα επιβεβαιώσω, στην περιοχή Προσύρη και στη γενική περιοχή έχουν καεί πάνω από 250 σπίτια. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε εδώ αυτές τις ημέρες είναι πέρα για πέρα παράδειγμα. Δεν μπορεί να δικαιολογείται μια πολιτεία να φεύγει μια φωτιά από 45 χιλιόμετρα και να έρχεται να μας κάψει εδώ για δεύτερη φορά. Αυτό έγινε και το 9. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι η φωτιά σβήνει στη γέννησή της. Δεν σβήνει όταν απλωθεί. Είχε βάλει ο νομοθέτης ότι 30 χρόνια άμα καεί κάτι είναι αναδασωτέο και με τίποτα δεν μπορεί να επισέλθει κανείς μέσα. Και έρχεται το 12 μία σύμβουλος επικρατείας και λέει ότι ο νομοθέτης έκανε λάθος, λέει, δεν έβαλε το δημόσιο συμφέρον για να μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Μια σύμβουλος επικρατείας ακύρωσε τον νομοθέτη.
0: Όχ, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, κύριε Σακελαροπούλου, για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Λοιπόν, έτσι είναι όπως το λέει ακριβώς. Και έτσι ακριβώς ο νομοθέτης έβαζε και σωστά έβαζε ότι όταν καίγεται μια έκταση για 30 χρόνια κλείνεται να δασωτέα. Δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να μπει μέσα. Και ήρθε μια σύμβουλος επικρατείας, λέω τώρα για ποιον χτυπάει η καμπάνα, και ακύρωσε τον νομοθέτη. Έτσι με μια απόφαση. Γιατί, μαντέψτε, πάλι για το εθνικό συμφέρον. Όλα για το εθνικό συμφέρον γίνονται. Και τα τρία μνημόνια για το εθνικό συμφέρον πέσανε στο κεφάλι μας και τις τράπεζες αμνηστεύσαμε. Και τις ανακεφαλοποιήσαμε για το εθνικό συμφέρον και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και τους μισθούς μας κόψαμε και τις συντάξεις μας μειώσαμε. Όλα για το εθνικό συμφέρον. Όλα για το καλό της πατρίδας. Και αφού μιλάμε για την πατρίδα, πάμε στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνουμε ένα flashback και να γυρίσουμε πίσω στο 2017. Να δούμε τι έλεγε τότε από τη θέση της αντιπολίτευσης για τις φωτιές. Έχουν πλάκα οι πολιτικοί μας όταν είναι στη θέση της αντιπολίτευσης και κυρίως όταν μετά έρχονται στην κυβέρνηση και κάνεις μια αντιπαραβολή λόγων και έργων. Πραγματικά έχει πλάκα. Πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Είναι λυπηρό και θλιβερό, αλλά για να το ακούσουμε παρακαλώ.
2: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
3: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Ασυγχώρητοι θα είστε. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάτι το οποίο το γνωρίζετε. Σκεφτείτε πόσο ασυγχώρητοι είστε αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε 45 χιλιόμετρα και διήνεσε 45 χιλιόμετρα, έστω με τους ισχυρούς ανέμους αυτούς που υπήρχαν, και κατέκαψε τη μισή Δυτική Δυτική Αττική. Σκεφτείτε πόσο ασυγχώρητοι είστε. Και για να καταλάβουμε πόσο ασυγχώρητοι είμαστε όλοι μας και πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε εμείς οι πολίτες και δια της ψήφου μας, να βάλουμε ένα ηχητικό από μια συνεδρίαση της περιφέρειας. Ήταν η περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς και είχε δίπλα του τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Καπερνάρο, το θυμάστε, τον δικηγόρο με τα τρία βίντεο που εμφανίστηκαν ξαφνικά. Ήταν δικηγόρος της συγκεκριμένης εταιρείας φύλαξης και καταγραφής στον ΟΣΕ. Θα τον ακούσουμε τον κύριο Καπερνάρου. Εδώ και οι δύο κάθονται στο... Θα περιγράψω την εικόνα δηλαδή, το ηχητικό θα το ακούσετε. Κάθονται στο έδρανο και μιλάει ένας κοινοτάρχης. Ακούστε, είναι πολύ ενδεικτικό το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
4: Κύριος Γιώργος Ηλίας, εσείς είχατε μιλήσει και για το ίδιο θέμα και κάπου...
5: Καλά θα πάει αυτό.
6: Θα με βρίσκεται συνέχεια μπροστά, με την καλή έννοια. Κάπου θα συναντηθούμε, το ξέρετε το τραγούδι που λέει.
7: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
6: Ακόμη περιμένουμε, κύριε Περιφερειάρχα, να μας επισκεφτείτε στο Βαρνάβα. Έχουν περάσει 3 μήνες από την καταστροφική πυρκαγιά. Δεν έχει έρθει ούτε από το επιτελικό κράτος κάποιος, φυσικά από την περιφέρεια κανένας.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
6: Ξέρετε, κύριε Περιφερειάρχα, μας είχατε συνηθίσει με την πανδημία να μπαίνετε μπροστά με τσαμπουκά στα προβλήματα και να προσπαθείτε να τα λύνετε. Τώρα διαπιστώνω ότι σαν να κρύβεστε από τα προβλήματα. Μην αδικείτε τον εαυτό σας.
9: Γιατί είστε τώρα έτσι? Δεν είναι σωστό αυτό.
6: Όσον αφορά τη φωτιά, λοιπόν, εγώ αν ήμουν σαν και εσάς, κύριε Περιφερειάρχα, θα ξεκίναγα από το Βαρνάβα και θα συνομιλούσα με τους κατοίκους πώς πήγε η φωτιά, ποιο ήταν το πρόβλημα, τι προτείνετε, παιδιά, εσείς. Θα πήγαινα στο δεύτερο χωριό, στο τρίτο δήμο, στο τέταρτο δήμο
10: κτλ.
6: Και θα προσπαθούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα για το μέλλον. Γιατί η φωτιά θα επανέλθει, κύριε Περιφερειάρχα.
4: Πώς το ξέρετε αυτό? Ξέρετε,
6: γιατί έχουμε άκαυτο δάσος, κύριε. Ήδη καίγεται το Παγκαίο, δεν το γνωρίζετε?
8: Όχι.
6: Λοιπόν, ζητάμε να μας δώσετε 10 δεξαμενές ανοιχτού τύπου ώστε να μπορούν τα ελικόπτερα να παίρνουν νερό. Γιατί είναι η τρίτη φορά από το Βαρνάβα που ξεκινάει η φωτιά και φτάνει μέχρι το Χαλάντι.
11: Είστε παντελώς άσχετος σε θέματα
12: προστασίας. Κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Εντάξει, αφήστε το. Εντάξει, μην κάνετε και υποδείξεις, γιατί αρκετά.
6: Εγώ δεν σας πρόσβαλα.
11: Ναι, το είδαμε.
6: Ναι, είστε περιφερειάρχης μου. Να μην μιλήσω με τον πατέρα του Δήμου. Εσείς, από σας περιμένω. Από πού θα περιμένω, από τους χορηγούς?
8: Στα εξηγόρια.
6: Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχα, να έρθετε στο Βαρνάβα για να δείτε από κοντά το παρακαπτήριο δρόμο που μας οδηγείτε, ο οποίος είναι καρμανιόλα. Δεν χωράει 2 αυτοκίνητα.
11: Χρήστο, γράψε.
6: Μην προστατεύετε τον εργολάβο, να προστατεύετε τους κατοίκους, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Έλα, εντάξει, έλα, κάτσε κάτω. Τι
11: είπατε?
4: Έλα, εντάξει, έλα, κάτσε κάτω. Τι βρίζεις?
11: Θα προασπιζόμαστε το δικαίωμα του καθενό να λέμε ό,τι θέλει. Όσο κι αν μας προσβάλλει. Εγώ κατηγορούμε ότι κρύβομαι. Στα λαγούμια του Κηφισιού, σε κάθε γειτονιά. Και με κατηγορεί.
10: Λέμε και κάπου ντροπία σου.
11: Ένα σκύλος που εμφανίζεται σε κάθε περιφερειακό συμβουλίο, λέει 3 λεπτά. Αυτά που δεν προσβάλλει όλους.
10: Τι είναι αυτό? Ποιο τον έφερε?
11: Μην απαντάτε. Το δικαίωμα του καθενό θα το προσβάλλει. Γιατί αυτό λέει δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Δεν είμαστε ολοκληρωτικό καθεστώ.
14: No comments.
0: Και ο Σκαρδαλιάς ήταν αυτός. Ως περιφερειάρχης, παρακαλώ. Έχουμε δημοκρατία. Αφού το στόλισαν τον άνθρωπο, μέχρι και αντεγαμίσου τον είπε ο Καπερνάρος. Ο πολύς ο κύριος Καπερνάρος με τα βίντεο από τα Τέμπη. Γιατί του ζήτησε 10 δεξαμενές να έχουν στο Βαρνάβα, γιατί η φωτιά έφυγε από το Βαρνάβα και έφτασε στο Χαλάνδρι πέρυσι. Το λέει και η Λιλιάνα εδώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Λιλιάνα, με το μήνυμα που στέλνεις. 10 δεξαμενές του ζητούσε και εισέπραξε το αντεγαμίσου του Καπερνάρου. Και τις φωνές του δημοκράτη Χαρδαλιά. Ο οποίος είναι δημοκράτης και λέει αφήστε το να μιλήσει. Τι θα έπρεπε να τον κάνετε άλλο δηλαδή? Τον καθυβρίσατε, τον κατεβάσατε κάτω με το ζόρι. Επειδή τόλμησε να σας ασκήσει κριτική. Τέτοια αλλεργία έχετε απέναντι στη δημοκρατία. Ούτε τις θέσεις τις οποίες έχετε καταλάβει με την ψήφο του ελληνικού λαού δεν είστε ικανοί να σέβεστε. Μέσα στη μεγαλαφία σας, επειδή πιάσατε 2 στασίδια. Ούτε τα κατοχικά σύνδρομα δεν μπορείτε να βγάλετε από μέσα σας, το κόμπλεξ. Να μπορείτε να συμπεριφερθείτε με ευγένεια, με ήθος, με παιδεία. Όχι γιατί την έχετε. Μπορεί και να μην την έχετε. Για τη θέση τουλάχιστον την οποία εκπροσωπείτε. Τον ελληνικό λαό εκπροσωπείτε εκεί που σας, στη θέση που σας έβαλε. Αυτό σας έβαλε, αυτό σας τοποθέτησε. Αυτό σας εξέλιξε περιφερειάρχης. Καλά, για τον Καπερνάρο δεν μιλάω. Σε ένα σοβαρό κράτος δεν έπρεπε να περνάει ούτε έξω από τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια και από τα κανάλια. Και εδώ είναι πρώτη μούρη. Όπως κάθε τύπησα τον Καπερνάρο σε αυτόν τον τόπο. Γιατί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μίλησα στον συγκεκριμένο άνθρωπο από το Βαρνάβα είναι πάρα πολύ ενδεικτικός. Και για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και για το τι πτέει για τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Σας ξαναλέω. Αφήστε την αντιπολιτευτική διάθεση καθενός. Θα την αφήσουμε στην άκρη. Κάθε χρόνο και εγώ είμαστε στη τελική ανάλυση, χρόνια τώρα. Το βλέπετε το χάος. Το λένε. Ούτε αντιπυρικές ζώνες είχαν ανοίξει, γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν, λέει, με τα δασαρχεία. Δηλαδή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εκεί περάσαν τα δασαρχεία. Έχουν πολιτικό προϊστάμενο τα Υπουργεία. Κάποιος έχει ευθύνες, γιατί δεν μπορούν να συνοηθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Τους πυροσβέστες τους επιτοχικούς τους απολύουν τον Οκτώβριο και τους ξαναπαίρνουν μετά από 4 μήνες, αφού τους περνά στο Ταμείο Ανεργίας με 500 ευρώ το μήνα. Οπότε στα δάση δεν πηγαίνει κανένας το χειμώνα, ούτε τα ελέγχει. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΑ προφανώς δεν ελέγχουν το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Εδώ δεν ελέγχουν το δικό τους, αλλά ελέγχουν των ιδιωτών, από όπου ξεκίνησε η συγκεκριμένη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Μεσηδυτική Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι. Φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε το δεύτερο μέχρι τις 10.

μικρή και χαριτωμένη. Κάνεις κάθε άνδρα να ανασένει. Μ' εγώ με σαν σκυθροπή η Μοναλίζα. Ο εγωισμός μου σαν τον πύργο απ' την Πίζα.

0: κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Δύο νεκρούς και περισσότερο από 134.000 στρέμματα γης καμένα αφήνει πίσω τη σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Έκκληση βοήθειας από τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων για τη φιλοξενία πυρόπληκτων σκύλων που βρίσκονται προσωρινά στον σταθμό πυρόπληκτων ζώων στο στάδιο των Μεγάρων. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αποκαρδιωτική είναι η επικυροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής από το μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2017 μέχρι και το 2026 έως τις 3 Οκτώβου, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων θα προεδρεύσει στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σφοδρά ερωτήματα προς τον Υπουργό Εξωτερικών θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της πρέσβυρας της Ελλάδας στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά απαντήσεις για την απόφαση του Υπουργείου να κινήσει διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η σχετική ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι αντί να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες της πρέσβυρας για πιθανές παρατυπίες στη λειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Βραζιλία, το Υπουργείο στρέφεται εναντίον της ίδιας. Παράλληλα, ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και για την κατάσταση της υγείας της πρέσβυρας, η οποία νοσηλεύτηκε τον Ιούλιο. Επιχείρηση αλλαγής ατζέντας και αλίευσης ψήφων στα νερά της ακροδεξιάς από τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος σε άρθρο του στο Πολιτικό αναφέρεται στο μεταναστευτικό, υιοθετώντας σκληρή γραμμή για το ζήτημα. Χαρακτηρίζει τις μεταναστευτικές ροές προς τη Θέουτα της Ισπανίας ως μορφή υβριδικής πίεσης, ενώ ζητά αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική στο άσυλο και επιπλέον αντιμεταναστευτικά μέτρα. Ένας ναυτικός αγνοείται μετά την επίθεση που δέχτηκε φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στα στενά του Ορμούς. Έντονη καταδίκη από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια.

0: Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν ανακάμψει και ενισχυθεί με νέο εξοπλισμό και μη επανδρομένα αεροσκάφη, δηλώνοντας έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΕΠΟ με επιστολή της απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Τζιάννη Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ευθυγραμμίζεται με την UEFA και ακολουθεί το δρόμο που άνοιξαν ήδη από χθες η Ουαλία, Αγγλία, Σουηδία και Σερβία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: Επιστρέψαμε. Έσπευσε και εσύ, βρε Μέρη, να μου γράψει ότι έχω κέφια σήμερα και αμέσως να σε διαψεύσω να βάλω το μινωράκι εδώ για τα ήσυχα βράδια με την Αρλέτα. Αλλά ναι, δίκιο έχεις. Εντάξει. Το πρώτο μέρος με τα τραγούδια ήταν όλα. Ματζόρε, ήταν όλα ευδιάθετα. Να σας πω κάτι τώρα. Να ξέρετε ότι η εναλλαγή συναισθημάτων στη βιομηχανία του θεάματος είναι ένα από τα διαβατήρια για την επιτυχία. Όλα τα. Στη βιομηχανία του θεάματος, όλα τα παραγόμενα παίζουν με την εναλλαγή συναισθημάτων, η οποία είναι ένα βασικό συστατικό για να κάνει πετυχημένο το παραγόμενο. Οπότε και όταν κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή και βάζεις τραγούδια, είναι καλή αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων. Κανένας δεν θέλει τη φλαταδούρα που λένε. Κανένας δεν θέλει να είμαστε μόνο ματζόρε, κανένας δεν θέλει να είμαστε μόνο μινόρε. Λοιπόν, τα λέω αυτά τώρα. Καλημέρα, Γιώργο, τι γράφεις? Το ηχητικό με τον Καπερνάρο. Που έλεγε στο κόκκινο, δεν θυμάμαι, να το ψάξω, Γιώργο, ναι. Δεν κατάλαβα ποιο λες, αλλά να το ψάξω, γιατί όχι. Πάμε παρακάτω. Τι λες, Χρήστος, ότι πρέπει να έχω μεγάλο πρόβλημα με το κουκουέ. Αποσιωπώ τι κάνει το κουκουέ στις πυρκαγιές, γιατί το αποσιωπώ, τι εννοείς? Ναι, έχει η κοινοβουλευτική ομάδα τέτοια, η οργάνωση Αττικής, η κόβα Αττικής, διαθέτει πυροσβεστικό όχημα. Ναι, το είδα, μάλιστα είδα και βιντεάκι ότι διαθέτει πυροσβεστικό όχημα για την κατάβαση των πυρκαγιών μαζί με εθελοντές της ΚΝΕ και ο Ρουβίκονος πήγε και μοίρασε νερά. Εντάξει, τώρα εσύ βρίσκεις δόλο και ιδιοτέλεια πίσω από το γεγονός ότι δεν είπα την είδηση. Εγώ είμαι πιο απλός άνθρωπος από σένα, δεν έχω και τέτοια σύνδρομα μανιοκαταδίωξης. Ο πιο απλός λόγος για τον οποίο δεν το είπα είναι ότι εντάξει, έχεις μια ώρα εκπομπή, δύο ώρες τώρα εκπομπή, δεν μπορείς να λες και όλες τις ειδήσεις. Δηλαδή, η Μαρτών έπρεπε να έχω 50 ώρες εκπομπή για να μπορώ να λέω όλες τις ειδήσεις και πάλι δεν θα μπορούσα να τις λέω. Οπότε πάλι θα βρισκόταν κάποιοι που θα μου έλεγαν ότι μα δεν το είπες. Ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί σαν άνθρωπος πιστεύω ότι αυτές οι δουλειές είναι δουλειές του κράτους. Έτσι, καλά κάνουν οι εθελοντές και πηγαίνουν, καλά κάνουν και τα κόμματα και παίρνουν και πάνε και βοηθάνε, αλλά αυτές είναι δουλειές του κράτους. Οπότε αυτό που πρέπει και οφείλει να αναδείξει ένας δημοσιογράφος είναι την παρέμβαση και την επέμβαση του κράτους και των κρατικών μηχανισμών, γιατί αυτούς πληρώνουμε εμείς ως Έλληνες πολίτες και αυτούς διατηρούμε, ή τη μη παρέμβαση κυρίως. Έτσι, γι' αυτό στόχο προσιλώνω στη δική μου ατζέντα δημοσιογραφική πρώτα το τι έκανε και το τι δεν έκανε το κράτος και μετά, αν μείνει χρόνος, θα αναφερθώ και στο ποιοι πήγαν και μοίρασαν νερά ή ποιοι πήγαν και σβήσανε φωτιές κτλ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κουκουέ, να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Χρήστο. Αλλά εντάξει, okay, έχεις δικαίωμα να έχεις όποια άποψη θέλεις. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις τώρα. Αν δεν το καταλάβατε, πάλι πάμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ανακοίνωσε και ο κύριος Τραμπ. Εξέφρασε χθες Τρίτη η Αμερικανική κυβέρνηση την ελπίδα να κλειστεί γρήγορα συμφωνία για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Τη Δευτέρα έχουμε συμφωνία, την Τρίτη πέφτουν πύραυλοι. Αυτό είναι το ένα. Και ψάχνοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα sites, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπερτάζ, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Έθνος για τη νέα γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Εγώ, ξέρετε, έχω πολύ καλή σχέση με τους αριθμούς. Γράφει λοιπόν το Έθνος και μάλιστα το έχει και στον τίτλο του. Σχεδόν 600.000 νέοι 25 με 34 ετών παραμένουν στο πατρικό τους. Τα στοιχεία είναι από τη Eurostat. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι τόσο πολύ. 600.000 νέοι μεταξύ 25 και 34. Ναι, 25 και 34 παραμένουν στο σπίτι. 600.000 νέοι. Πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο το νούμερο. Μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το ότι δεν μπορούν σε αυτή την ηλικία να κάνουν το επόμενο βήμα. Σιγά μην μπορούσαν με τους μισθούς που έχουμε στη χώρα. Αλλά μου φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Ακούσαμε τον πρώην δήμαρχο Βιλίων, τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρινόρη. Ακούσαμε και τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ήταν στην αντιπολίτευση το 2017, να λέει πόσο απαράδεκτο είναι να μην, ενώ ξέρουμε τι θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο καλοκαίρι, να μην τα προλαμβάνουμε αυτά. Ακούσαμε και τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Καπερνάρο να καταχαιρίζουν έναν κοινοτάρχη. με τον τρόπο που το καταχαίρισαν. Και πάμε να ακούσουμε από την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Μάνδρου από το ρεπορτάζ στο Μέγκα τι μας περιμένει το φθινόπωρο, γιατί έρχεται θερμό φθινόπωρο. Για πάμε.
1: Το φθινόπωρο αναμένεται από δικαστικής πλευράς εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύσκολο, θα έλεγα, για την κυβέρνηση, καθώς ήδη έχουν προσδιοριστεί οι δίκες 4 κυβερνητικών βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δίκες ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και τελειώνουν μέσα στο Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο όμως έχουμε μια άλλη σημαντική εξέλιξη από δικαστικής πλευράς. Έχει προσδιοριστεί η δίκη των 4 ιδιωτών που έχουν εισπράξει βαρύτατες ποινές για την εμπλοκή τους στις υποκλοπές. Και βέβαια, παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται και άλλη δικογραφία με πολιτικό πρόσωπο, ενώ διερευνώνται και άλλες υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων την ώρα που στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα που ζητούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών και να διατάξει νέα έρευνα. Οπότε το φθινόπωρο από δικαστικής πλευράς αναμένεται θερμό με πολλές και σημαντικές δικαστικές εξελίξεις.
0: Άντε να δούμε το φθινόπωρο λοιπόν που αναμένεται θερμό. Περικλή, δεν είναι ότι δεν σου απάντησα, διάβασα το μήνυμά σου όπου πληροφορείς ότι αναφέρει την υπόθεση του κ. Θοδωρικάκου και της σύλληψης παύλα περιπέτειας του γιου του μαζί με άλλους φίλους του που συνελήφθη με ποσότητα ναρκωτικών και το τι έγινε από εκεί και μετά, τη γνωστή υπόθεση. Μου λες ότι ελέγχεται ο Θεοδωρικάκος πειθαρχικά. Ναι, βεβαίως ελέγχεται πειθαρχικά, είναι καινούργια εξέλιξη. Την ξέρω πάρα πολύ καλά την υπόθεση, Περικλή, περισσότερο από όσο μπορεί να την ξέρει κάποιος. Έχει πολλές εξελίξεις. Μία από αυτές που αξίζει τον κόπο να αναδείξει κάποιος δημοσιογράφος είναι το πώς η Βουλή έχει καταντήσει, και το λέω με πλήρη γνώση το καταντήσει, έχει καταντήσει σε αποθήκη μηνύσεων κατά υπουργών και βουλευτών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, γνωρίζω και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι έχει τουλάχιστον 4-5 μηνύσεις οι οποίες έχουν φτάσει στη Βουλή για τον τρόπο με τον οποίο ως τότε υπουργός Προπό αντιμετώπισε το θέμα του γιου του. Αυτές οι μηνύσεις μένουν συρταριασμένες από την κύριο Κακλαμάνη στη Βουλή και δεν πράττονται τα δέοντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ασυλία, δεν είναι μόνο η ασυλία των υπουργών και το περίφημο συνταγματικό άρθρο το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε, είναι το γεγονός ότι αν κάποιος πολίτης ασκήσει ένα νόμιμο ένδικο μέσο και πάει στη Βουλή, το Προεδρείο της Βουλής δεν το παραπέμπει στην ολομέλεια δια τα περαιτέρω, το αφήνει συρταριασμένο μήνες, χρόνια, τα συγκεκριμένα είναι και πάνω από ένα χρόνο. Αυτή είναι μια πτυχή. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση, με πάρα πολύ ρεπορτάζ. Το πραγματικό ερώτημα, για να δείξω και μια άλλη, είναι ποια εφημερίδα θα αποφασίσει να το φιλοξενήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στις φωτιές, γιατί είπαμε ότι αυτή είναι η είδηση των ημερών. Θα σας πάω στο διάστημα τώρα. Είναι ένα αρχητικό που πάμε στο διάστημα. Θέλω να το ακούσουμε πραγματικά, γιατί είναι ενδεικτικό της μαύρης μας της μοίρας που μας δέρνει. Δηλαδή την ώρα που δεν έχουμε ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, την ώρα που δεν έχουμε ούτε μαξιλάρι να κλάψουμε, μαντήλι να κλάψουμε, συγγνώμη, οι κυβερνώντες σε συνεργασία με τα φιλικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στην κυριολεξία. Εδώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, θαυμάστε το.
2: Καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, μια νέα γραμμή άμυνας διαμορφώνεται από πολύ ψηλά. Ένας ειδικά σχεδιασμένος στόλος δορυφόρων μεγέθους περίπου όσο ένας μικρός φούρνος θα αναζητά τα πρώτα σημάδια πυρκαγιάς, αποτελώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα μπορέσει να σώσει ζωές, να προστατεύσει κοινότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προσπάθεια για τεχνολογική ανεξαρτησία. Τέσσερις δορυφόροι, ο καθένας μικρότερος από μια χειραποσκευή, εκτοξεύτηκαν σε χαμηλή τροχιά το Μάιο.
3: We scan an area. We use these photos. We send them to our AI models. They analyze them down to a 4x4 meters analysis. Then, based on that and based on the information the AI models have, they can detect if it's a fire or not. And then we take that information and we send it to the fire service or any other service that's connected with the system.
2: Έτσι η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενσωμάτωσε έναν δορυφορικό σχηματισμό ειδικά αφιερωμένο στο σύστημα πυρόσβεσης.
4: Μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από κάποιον κάτοικο, θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπορεί να εντοπιστεί πολύ πιο γρήγορα από έναν τέτοιο δορυφόρο. Δορυφόρο ο οποίος με θερμικές κάμερες μπορεί να εντοπίσει αυτά τα θερμικά spots.
2: Οι δορυφόροι φέρουν θερμικούς αισθητήρες σχεδιασμένους να εντοπίζουν νέες αιστείες φωτιάς ακόμη και μόλις 4 μέτρων σε διάμετρο, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφόρων, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιές μεγέθους αντίστοιχου με ένα κρουαζιερόπλοιο. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων θα λάβουν άμεσα ειδοποίηση με ήδη υπολογισμένη την τοποθεσία, το μέγεθος και την ένταση της φωτιάς.
5: With the four nano satellites that Aurora Tech has launched in May, we will have every hour this kind of information. There will be no gap. But it's important not only for the early detection, but also for the fire spread model. So we will know what the fire is doing every one hour.
2: Το συνολικό κόστος του δικτύου ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άγια σου, 200 εκατομμύρια ευρώ. Το Μάιο τα λέγανε αυτά. Αυτές τις παπάντζες τις πουλούσαν στα κανάλια, τα ρεπορτάζ. Τον Μάιο τα λέγανε αυτά. Με τους νανοδορυφόρους τους τέσσερις στο μέγεθος φούρνου που εκτοξεύσαμε και γίναμε η πρώτη χώρα στον πλανήτη που μπορούμε από το διάστημα. We scan the area που μας είπε ο κύριος στο ξεκίνημα. Και τι έγινε, ρε παιδιά, οι νανοδορυφόροι, τι σκανάρανε. Και τα μοντέλα του AI που στείλατε τα δεδομένα των δορυφόρων, τι σας είπανε για τη φωτιά που ξεκίνησε από το 45 χιλιόμετρα και έφτασε, ξεκίνησε από τη Βιωτία και κόντεψε να φτάσει στην Πελοπόννησο. Θα πήγαινε και στην Κρήτη σε λίγο. Για πείτε το πρώτο που τι κάνουν, τι στείλαν οι νανοδορυφόροι. Και μετά σε δεύτερο χρόνο, για πείτε μας και τα 200 εκατομμύρια, τι γίνανε, πού πήγανε τα 200 εκατομμύρια. Α, γιατί δεν νομίζω ότι πετύχαν και πολλά οι νανοδορυφόροι. Δεν τρέπεστε που τα λέτε αυτά στον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, να πάμε και στο στρατηγό άνεμο. Να πάμε από ρεπορτάζ του Sky. Ακούστε, και αυτό έγραψε. Είναι συνάδελφος από το Sky, η οποία προσπαθεί να μας εξηγήσει. Πάλι είναι μια θεωρία του Sky. Ναι, είναι μια θεωρία του στρατηγού ανέμου. Το θυμάστε με τον Βίκτορα Πολύδωρα. Τώρα έχουμε, είναι διαφορετική η θεωρία. Για να την ακούσουμε. Τι σου κάνει ο δημοσιογράφος, αν θέλει να. Να αποδώσει κάπου αλλού την ευθύνη εκτός από την κυβέρνηση. Άρα μας, για ακούστε.
6: Με τον αέρα πλέον να μην έχει την ένταση που είχε, αλλά να έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Να μην ξέρεις πού θα κατευθυνθεί. Έστω και αν είναι μικρότερη η έντασή του σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες ημέρες, το χαρακτηριστικό αυτού του ανέμου είναι ότι δεν έχει κατεύθυνση. Πηγαίνει όπου σαν να ορίζει το ίδιο ο ίδιος μια κατεύθυνση να τρέφεται από την καύσιμη ύλη και να πορεύεται. Και μετά ξανά να πηγαίνει πιο κάτω και πιο κάτω. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών των πυρκαγιών του καλοκαιριού, αυτό που έχουμε ζήσει, είναι αυτό που προσπαθώ να σας περιγράψω με τα λόγια. Ο αέρας, ο οποίος δεν έχει καμία συγκεκριμένη κατεύθυνση, άρα δεν μπορεί να προβλεφθεί πού θα πάει για να τρέξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ναι, μωρέ κούκλα μου, δίκιο έχεις. Πού να προβλεφθεί τώρα ο αέρας, να πούμε. Άσε που πάει όπου θέλει ο αέρας. Δηλαδή, πού το ξαναείδες εσύ αυτό να πηγαίνει ο αέρας όπου θέλει. Κανονικά έπρεπε να του λες του αέρα, θα πας δυτικά και να πηγαίνεις. Σαν το GPS να του λες, παρακαλώ, πιάστε, πάτε δυτικά, στρίψτε δυτικά και να πηγαίνει ο αέρας. Πού έχει ξανακουστεί ο αέρας να πηγαίνει όπου να είναι. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό δεν μπορείς η κυβερνησάρα μας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Και ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στην Πελοπόννησο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, κούκλα μου, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το λες. Για να καταλάβουμε πόσο απρόβλεπτος είναι αυτός ο ρημάδης ο αέρας, ο στρατηγός άνεμος, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έπεσε η έντασή του, πάλι δεν μπόρεσαν να προβλέψουν γιατί είναι απρόβλεπτος. Όπου θέλει πάει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, για περιμένετε τώρα, γιατί μου λέτε ότι το Σατζάμ δεν βρίσκει το τελευταίο τραγούδι. Επίτηδες τα βάζω αυτά τα τραγούδια, ακριβώς επειδή δεν τα βρίσκει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Έχω ανοιχτή κόντρα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Πλάκα σας κάνω. Ποιο ήταν, Λαζάρε, εγώ μπερδεύτηκα. Ελάτε τώρα, θα κάνω μια προσπάθεια να σας το πω, γιατί πραγματικά δεν ξέρω και οι άνθρωποι από πού είναι και τι γλώσσα μιλάνε και πώς προφέρεται το πράγμα αυτό. Το συγκρότημα λέγεται Πλαστικάντσα. Εγώ έτσι μπορώ να το μεταφράσω, Πλαστικάντσα. Και το τραγούδι λέγεται Arabal Tango. Ωραίο δεν ήταν, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Και εγώ γι' αυτό το βρήκα και το έβαλα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, βάλτε το στο YouTube. Θα το βρείτε από εκεί, είναι βέβαιο. Ή στο Spotify. Και να... Α, δεν προλαβαίνουμε, όχι, γιατί θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, Μέρη, φανταστικό τραγούδι. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι ήταν. Μισό λεπτό. Όλα τα τραγούδια, ναι, Αντώνη, έχεις δίκιο ότι όλα τα τραγούδια από το AI ακούγονται σχεδόν ίδια. Αυτό είναι ένα θέμα για όσους από εμάς αγαπάμε τη μουσική. Όσοι ασχολούμαστε πολύ με τη μουσική, το αναγνωρίζουμε αμέσως και κυρίως από την ενορχήστρωση. Καταλαβαίνεις ένα τραγούδι αν είναι από AI. Αλλά να ξέρετε ότι στο YouTube και στο Spotify έχουμε τα κλειστή από λογαριασμούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή φτιάχνουν τραγούδια μέσω AI, είναι εύκολο πλέον, σχετικά εύκολο, και τα ανεβάζουν συνεχώς και έτσι βγάζουν και χρήματα από αυτά. Οπότε το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να βάλουν τη σήμανση ότι είναι από AI, πολλοί το περνάνε χωρίς να δίνουν σημασία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να συνδεθούμε πάλι με το Ραδιοταξί Παρθενών και να συνεχίσουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: .5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε πόσοι τυχεροί συμπολίτες μας παίρνουν τα καράβια για να πάνε στα νησιά μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Αρκετή.
0: Αρκετή. Ωραία.
4: Αρκετή. Ναι. Το λιμάνι του Πειραιά έχει την τιμητική του. Ναι. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν μία ώρα πριν, αλλά παρουσιάζει αυξημένη ροή. Κατά τα άλλα, λίγο εκεί στα κάτω πατήσια στην άνοδο της Κηφισού έχουμε αυξημένη ροή και στην λεωφόρο Καβάλας, στη συμβολή με τη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα της εξόδου. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Όλα τα άλλα είναι πολύ όμορφα.
0: Είναι η ωραία εποχή. Για εμάς τους τυχερούς.
4: Είναι η εποχή, ναι.
0: Για εμάς τους τυχερούς που θα μείνουμε εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο και θα δουλεύουμε.
4: Είναι η καλύτερη εποχή.
0: Για να μην είμαστε γκρινιάριδες και να καταλάβουμε πόσο τυχεροί είμαστε.
4: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Αυτό ξέρετε πώς λέγεται.
4: Να είμαστε ολιγαρκοί.
0: Λέγεται παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι, αλλά τη χρειαζόμαστε. Αυτή την παρηγοριά πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
4: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τραγούδι.
5: Pas de questions, non questions. Pas de regrets, non regrets. Turn off the light. Let them look.

0: Κόκκινο 105 και 5. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είναι η ραδιοφωνική του πρέσα. Καλώς ήρθατε στη χώρα του απένταρου γαλάζιου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον καλό ηθοποιό, τον Τάσο Χαλκιά, ο οποίος είχε την ατυχία βεβαίως να έχει το σπίτι του, εξοχικό του, στο Πόρτο Γερμανό. Και φυσικά πήγε η κάμερα και έκανε μια δήλωση ο άνθρωπος. Πάμε να την ακούσουμε, αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν. Αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ. Έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας το ξέρετε, άλλη αιτία, κάθε φορά είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει. Πόσο κάνει αυτό το σπίτι. 8 καρδιές. Πόσο κάνω 8 καρδιές. Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ροχάλα.
0: Λοιπόν, 8 καρδιές κάνει ένα σπίτι, καλά λέει, τα είπαμε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε και έναν πολίτη από το Πόρτο Γερμανού, ο οποίος μίλησε στα νέα. Πριν το ακούσω, να ακούσουμε τα μηνύματά σας. Ναι, λοιπόν, Ηλία, καλά κάνεις και το λες. Η είδηση της ημέρας, λέει ο Ηλίας, ότι είναι η οριανική νίκη του Αλσαγέτ, του κλίματος Σάντερς, του Μπέρνι Σάντερς, στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στο Μίτσιγκαν και στον Ντιτρόιτ, σε αυτή τη βιομηχανική περιοχή. Η αριστερά, λέει ο Ηλίας, και έχει δίκιο, του Δημοκρατικού Κόμματος όχι μόνο υπάρχει, αλλά και νικάει. Έτσι. Λοιπόν, ναι, να το ψάξουμε, Ηλία, γιατί όχι, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Να διαβάσω και τα διεθνή πρακτορία, να διαβάσω και τις αμερικανικές εφημερίδες στο διαδίκτυο και να πάρουμε λίγο κλίμα αύριο στην αυριανή εκπομπή. Δίκιο έχεις, αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Λοιπόν, Λιλιάνα, δεν το ξέρω αυτό το παιχνίδι της Πολιάνας. Καλά, λες, δεν διαβάζουμε εμείς τα αγοράκια τέτοια βιβλία. Έτσι λέγεται όταν θες να βρεις παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Εντάξει, εγώ το είπα με την εκδοχή της γιαγιάς μου. Εσύ το είπες, το επικαιροποίησες. Πάμε να ακούσουμε τον πολίτη, παρακαλώ.
2: Ανακατευόταν το στομάχι σου, έβλεπες τα δέντρα κάτω και νόμιζες ότι είναι κορμιά. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Το πράσινο που ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
3: Πώς είναι να βλέπετε την περιοχή σας έτσι? Φαντάζομαι είναι πέρα από στενάχωρο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις.
2: Ό,τι και εγώ ξέρω. Αυτά που χτίσαμε με κόπο, που τα δουλέψαμε, που τα καθαρίσαμε, που τα βάψαμε, που κάναμε κάποιο κόπο για να μπορέσει να κατοικήσει.
3: Πότε το αντικρίσατε πρώτη φορά έτσι το σπίτι, πότε καταφέρατε να έρθετε?
2: Από βίντεο που γύρισα.
3: Από βίντεο το είδατε. Και έτσι μάθατε ότι κάηκε.
2: Και εγώ όταν έλεγα ότι δεν θα μείνει τίποτα, γιατί έβλεπα τις φωτιές εκεί που είναι η κόπη. Από πάνω και μπροστά το πέφτω, ας πούμε, που είχε αρπάξει, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ούτε τίποτα, ούτε ένας τίποτας.
3: Όλα μαύρα,
2: όλα. Σαν να μπαίνει σε μία τρύπα.
3: Ήσασταν εδώ τη μέρα που έπιασε η μεγάλη φωτιά? Την Παρασκευή.
2: Τη μέρα που έπιασε η φωτιά, πριν μάλλον να πιάσει, είχαμε φύγει γιατί είχε πολύ αέρα και σκεφτήκαμε ότι αφού δεν μπορούμε ούτε μπάνιο να κάνουμε, ας πάμε μια βόλτα, πήγα στους συγγενείς μου στη Θήβα. Αλλά όλο το βράδυ φύσαγε τόσο πολύ που λες και θα πέταγε το σπίτι κάτω. Και απλά φύγαμε σαν βόλτα. Στο Κρεγούκι όμως ήρθε το 112 και μας είπε ότι έχει πιάσει από εκεί Καλαμάκι και Άγιο Βασίλη. Φύσαγε τόσο δυνατά, επειδή και την άλλη φορά από εκεί είχαμε πάρει φωτιά. Λέω, δεν θα υπάρξει γερμενός. Τελειώσει. Όντως.
3: Και τελείωσε.
2: Καταστράφηκε έτσι το σπίτι. Όχι τελείως, αλλά δεν είναι και κατοικήσιμο, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε στο μέλλον.
3: Θα προσπαθήσετε να το ξαναφτιάξετε.
2: Άμα έχουμε κουράγιο.
3: Άμα μπορείς. Ναι.
2: Θα δείξει.
0: Μερικές φορές εντυπωσιάζει η αξιοπρέπεια με την οποία ο απλός κόσμος αντιμετωπίζει την καταστροφή. Είμαστε μαθημένοι ως λαός να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ηχητικό για την άλλη πλευρά του δράματος, για τα ζώα τα οποία βρέθηκαν στον πυρήνα, στο μάτι της καταστροφής. Χιλιάδες ζώα. Για πάμε να το ακούσουμε.
4: Αυτό είναι το γουράκι. Βλέπετε, ζώα, μιλώνες, έχουν καεί φουλ. Αγρογούρουνα, δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω αυτά που κρατάμε στα σπίτια μας, που οι περισσότεροι τα παρατήσανε. Έρχονται στο καλοκαίρι, τα εταντίζουν, τα εφροντίζουν και φεύγουν στο κοιμώνα με τη μία, τα παρατάνε. Αυτό δεν μ' αρέσει, δεν είναι σωστό. Όποιος θέλει ένα ζώο να τα κρατάει στο σπίτι, να τα φροντίζει και να τα κρατάει, να τα αγαπάει. Για ένα μήνα είναι ωραία, όπως είναι δύσκολο για πολύ, για 16 χρόνια από τη ετούτος.
0: Πάμε, αυτό, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Πέρα από το γεγονός ότι χιλιάδες ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν καεί μέσα στο δάσος αυτό που κάγει, αναδεικνύει ο συγκεκριμένος πολίτης και, και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε πολλοί από εμάς στα ζώα συντροφιάς τα οποία έχουμε. Τα αφήνουμε πίσω μας στην καταστροφή και φεύγουμε. Αδυνατό να σκεφτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο σε ζώα τα οποία είναι στα εξοχικά τους, τα έχουν, τα βλέπουν κάθε φορά που πηγαίνουν, τα φροντίζουν και μετά στην μεγάλη καταστροφή τα αφήνουν πίσω. Πραγματικά. Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε σιγά σιγά, πάμε προς το τέλος και της σημερινής πρέσας. Πάμε να ακούσουμε, εντάξει τώρα ακούμε ωραία τραγούδια, τα λέμε και μεταξύ μας, θα το χαλάσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε. Όμως χρειάζεται να το χαλάσουμε για να ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας. Πάμε να ακούσουμε τον υπουργό μας, μια που μου λέτε εδώ να ασχοληθούμε λίγο και με το μεταναστευτικό. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και σε ένα Σταύρο και σε ένα Εύη. Να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη. Να ακούσουμε το ηχητικό και θα το συζητήσουμε μετά.
1: Ένα ομόφυλο ζευγάρι που έχει υιοθετήσει ένα παιδί, δεν είναι οικογένεια δηλαδή κατά εσάς?
2: Κατ' εμέ δεν είναι οικογένεια και γι' αυτό δεν ψήφισα το νομοσχέδιο. Γιατί θέλω να αποφύγω
1: λοιπόν,
2: αυτό. Με τη νομική
1: πλέον.
2: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Καλαμέτρο. Όχι, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη, να ολοκληρώσω το
2: ερώτημά μου. Να ολοκληρώσω την απάντηση όμως κι εγώ.
1: Το ερώτημά μου. Άρα λοιπόν και κατ' εσάς δεν πρέπει το ομόφυλο ζευγάρι που έχουν υιοθετήσει για ένα παιδί, οτιδήποτε νομοθετήσετε για την οικογένεια, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με εργασιακά, με δεν ξέρω άλλα οικονομικά, αυτή η οικογένεια να τα έχει?
2: Όχι, κύριε Καλαμέτρο.
1: Επιδόματα ή
3: οτιδήποτε.
2: Να σας το απαντήσω. Κύριε Γαμήτρο, εγώ διαφωνούσα και γι' αυτό δεν το ψήφισα. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε και έγινε νόμος, προφανώς ισχύει. Νομικά λοιπόν πλέον έχει ψηφιστεί και υπάρχει και αυτή η μορφή. Εγώ σας λέω ότι διαφωνώ στη συνείδησή μου. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο νόμος τελικά ψηφίζεται και εφαρμόζεται, είναι βέβαιο ότι οτιδήποτε υπάρχει στο πλαίσιο της ισότητας θα υπάρχει. Η βασική μου λοιπόν διαφωνία τότε ήταν ότι εγώ πίστευα ότι με τέτοιες νομοθεσίες στην πραγματικότητα αλλάζει το πρότυπο της οικογένειας όπως την ξέραμε και εξέφρασα και με την ψήφο μου τη διαφωνία.
0: Άντε πάλι με την πυρηνική οικογένεια. Ο νόμος υπάρχει, μας λέει εδώ ο κύριος Υπουργός. Οπότε εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται. Αλλά όταν εσύ ξυλώνεις το πουλόβερ του νόμου με κάθε ευκαιρία, θέτοντας ηθικού τύπου διλήμματα περί πυρηνικής οικογένειας, τι ακριβώς κάνεις? Είσαι εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας. Είσαι θεματοφύλακας του συντάγματος και των νόμων. Και για να χαϊδεύεις και να επιδαψιλεύεις ακροδεξιά ψηφαλάκια, ξυλώνεις το πουλόβερ του νόμου. Γιατί αυτό κάνεις. Όσο για τον συνάδελφο του Στραβελάκη που αμέσως να ακούσουμε να διακόψει τη συνάδελφό του, η οποία παρεπτόντως τον παράτησε στα κρύα του Λουτρού για την επόμενη σεζόν και σκόθηκε, έφυγε γιατί δεν άντεξε η γυναίκα. Να ακούσουμε τον υπουργό, να ακούσουμε τον υπουργό. Δεύτερη φύση σου έχει γίνει το σκύψιμο απέναντι στους υπουργούς. Δεύτερη φύση σου έχει γίνει. Αβίαστα σου βγαίνει από μόνο του να μιλήσει υπουργός. Όχι, να το ρωτήσει ο δημοσιογράφος τον υπουργό. Και να απαντήσει ο υπουργός αυτά που του ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όχι ό,τι θέλει. Δεν τους προφέρουμε στα σίδη τους υπουργούς για να χαϊδεύουν ακροδεξιά ψηφαλάκια. Πάμε να ακούσουμε. Ένα βοσκό. Στην κυριολεξία βοσκό. Ο οποίος λέει για τις περίφημες επιδοτήσεις. Για πάμε.
4: Ναι, ναι. Ποιος είναι παλικάρι να ζεις, να ζεις. Να κουπούν οι επιδοτήσεις.
5: Ναι.
4: Τότε τι βλέπουμε. Τότε θα ήβλεπες να κουπούν οι επιδοτήσεις.
5: Ή να μπουν στην παραγωγή.
4: Όπως ήμασταν κάποτε.
5: Ναι, ναι.
4: Γιατί τώρα ο άλλος έχει 800 γίδια. Δίνει 30 τόνους στον έμπορο. Γάλα.
5: Ναι.
4: Τόσο γάλα έπρεπε να δώσει. Λοιπόν. Παίρνει την 70, άμα είναι μάγκα και δηλώνει άλλα τόσα,
5: ναι.
4: Ή ο άλλος με τα χωράφια, έχει 100, δηλώνει 300. Αυτά γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Και άλλοι δεν έχουν τίποτα και δηλώνουν.
5: Έτσι.
4: Κατάλαβες τι έχουμε πάθει.
5: Αν όμως σκοπούν οι επιδοτήσεις, θα έχουν κίνητρο να συνεχίσουν.
4: Τι να κάνουν?
5: Να συνεχίσουν την κοινοτροφία. Αν κοπούν οι επιδοτήσεις, θα έχουν.
4: Σύπα, ποιος θα είναι παλικάρι.
5: Όπως θα είναι παλικάρι.
4: Και κοιτάξει, θα φάει με χρυσό κουτάλι. Γιατί ναι. Τώρα μας εκμεταλλεύονται μερικοί.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες?
5: Ναι.
4: Τσίγα!
5: Σήμερα, πού είσαι,
4: Τσίγα!
5: Πού είσαι?
4: Γάμο!
5: Ναι, με θυμάσαι από την Γλυκομιλιά. Δεν σε φαίνεται να πληρώσεις προσωπικό,
4: Όχι. Να σου πω εγώ τώρα. Το χελιάρκο θα σου πάρει.
5: Ναι.
4: Θα σου πάρει. Κάνει λογαριασμό.
5: Ναι.
4: Πόσο θέλει τη μέρα και τη νύχτα να φάει.
5: Ναι.
4: Και θα σου πω εγώ.
5: Ναι.
4: Να μην σου πω παραπάνω από 1,5.
5: Έτσι είναι.
4: Του μήνα.
5: Ποιος θα δώσει σήμερα αυτά. Αυτά δεν πιστεύω να μας αρπάξουν εδώ.
4: Όχι. Όχι.
5: Αυτά έχει και τα.
4: Βάλει παπούτσια, ύστερα βάλει άστα ντύπ.
5: Ναι, ναι.
0: Φωνάζει και τα πρόβατα μαζί, άστα ντύπ. Λοιπόν, να κουμπούν οι επιδοτήσεις. Να συνδεθούν με την παραγωγή επιδοτήσεις κάποια στιγμή και να πάψουν οι Βρυξέλλες να επιδοτούν το τέλος της τοπικής παραγωγής στα κράτη-μέλη, ειδικά στα κράτη-μέλη του Νότου. Εποφελία των μεγάλων πολυεθνικών. Αυτό να γίνει. Αφού τις δίνουμε τις επιδοτήσεις που τις δίνουμε. Να τις συνδέσουμε με την παραγωγή. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα τελευταίο ηχητικό. Να πάμε στην ανάπτυξη. Έτσι, για όλα στο όνομα της ανάπτυξης γίνονται. Αλλά θα δούμε το πώς αντιμετωπίζουν στην κυβέρνηση το θέμα της ανάπτυξης και πώς αντιμετωπίζουν κυρίως το θέμα της αλήθειας των αριθμών. Δηλαδή, ενώ οι αριθμοί δεν συμφωνούν με το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης, γιατί έχουμε πτώση των βασικών δικτών, η κυρία Σδούκου, η υπεύθυνη τύπου του κυβερνώντος κόμματος, λέει σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε ότι αν δεν συμφωνεί μαζί μας η αλήθεια, τόσο χειρότερο για την αλήθεια. Για πάμε την ακούσουμε.
6: Μάλιστα, επειδή ο κύριος Μαργαρίτης προηγουμένως ανέφερε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να σας ενημερώσω, κυρία Σδούκου, ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναθεώρησε τους στόχους της χώρας μας. Η ανάπτυξη κατά την κυβέρνηση θα άγγιζε το 2,3%. Εν τέλει, κατά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αγγίξουμε το 1,9%. Έτσι. Και να σας θυμίσω, κυρία Σδούκου, ότι παραλάβατε από την προηγούμενη κυβέρνηση ανάπτυξη στο 2,5%. Και τώρα, με ταμείο ανάκαμψη, με δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν σε σπιτάκια, σε τραπέζες και τα λοιπά,
1: αναπτύσσεται με ρυθμό
6: με
1: πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
6: Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να σας κάνει χαρούμενοι.
1: Αφήστε το ζήτημα του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, των επενδύσεων στη χώρα, των εξαγωγών. Αφήστε το καλύτερα στην άκρη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέτρο
6: σύγκρισης.
1: Εγώ όμως έρχομαι και σας λέω, είναι μια ευκαιρία σήμερα να γίνουν αλλαγές στη χώρα που τις χρειάζεται για να πάει μπροστά.
7: Δηλαδή, το να
1: μην μετατρέπεται η Βουλή σε δικαστήριο. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Το να θωρακιστεί η χώρα απέναντι σε δημοσιονομικές εκτροπές. Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε.
6: Και βάζεται επιπρόσθετα ονομαστική ψηφοφορία.
1: Και ναι, και να συνδεθεί και η μονιμότητα στο δημόσιο με αξιολόγηση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
7: Κομματικοποίηση στο δημόσιο.
0: Λοιπόν, αυτά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα. Ισχύει στο απόλυτο αυτό που σας είπα. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας πρέσας, δίωρης πρέσας, είπα, μέχρι τις 20 Αυγούστου θα τα λέμε για ένα δίωρο, από τις 8 μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε στο κόκκινο, πάντα στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές Ψάθα και Λούμπα, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τον υπηκισμό, προκαλώντας ζημίες σε σπίτια και αφήνοντας πίσω τις μεγάλες εκτάσεις καμένης γης. Προβληματισμό προκαλούν τα λεγόμενα καντιλάκια, μικρές εστίες που παραμένουν ενεργές μέσα στην καμένη βλάστηση και μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αναζωπηρώσεις, ιδιαίτερα κοντά σε άκαυτες δασικές εκτάσεις. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς, με 2 νεκρούς και περισσότερο από 134.000 στρέμματα να έχουν καεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής, με σπίτια, περιουσίες και μεγάλες δασικές εκτάσεις να έχουν πληγεί, ενώ σημαντικές είναι και οι απώλειες σε ζώα και την πανίδα της περιοχής. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Στις 11 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτονται σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρα στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση του Υπουργείου να κινήσει διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρα στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η σχετική ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι αντί να διερευνηθούν οι καταγγελίες της πρέσβυρας για πιθανές παρατυπίες στη λειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Βραζίλια, το Υπουργείο στρέφεται εναντίον της. Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφορώντων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και για την κατάσταση της υγείας της πρέσβυρας. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η διαδικασία γίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΥΜΗ που λήγει σε 1 και 2, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΥΜΗ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ. Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Διεθνής επικαιρότητα. Έτοιμο το Ιράν να επαναλάβει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν ξανά σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν ανακάμψει και ενισχυθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάξη και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της Τσεσεκά 1948 ώστε να βρίσκεται στα play-offs του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται το βράδυ στις 9.30 την ομάδα από τη Βουλγαρία στο ΟΑΚΑ με πολλά προβλήματα και απουσίες.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
0: Και 5 στο κόκκινο.

στα δίχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές.

0: αν τα έχει δει, να μας ενημερώσει και εμάς. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που έχει να κάνει, στην καλύτερη περίπτωση και αν ήταν πραγματικά πολιτικός άνδρας, θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί. Αυτό θα ήταν αν ήταν πολιτικός. Έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για πολιτική. Λείπει η πολιτική από αυτή την κυβέρνηση. Λείπει το σχέδιο, λείπει το όραμα. Γιατί όταν λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και καθιέται, αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι το σχέδιο ενός Πρωθυπουργού χώρας. Να σχεδιάζει για 3 και 4 χρόνια μετά, μέχρι τις επόμενες κάλπες, και μετά τι θα κάνει. Υπόσχεται τις υποσχέσεις του, ξαναλέει πάλι τα ίδια για να πείσει πάλι τον κόσμο να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και τι λέει, θέματα. Μόνο επικοινωνία. Και το έχει πει και δημόσια. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Η ουσία όμως είναι αυτή που ενδιαφέρει τον κόσμο. Η ακρίβεια, το σπίτι που κάηκε και δεν έχει που να μείνει. Γιατί πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ούτε μια ταυτότητα στο χέρι τους. Να πιστοποιήσουν ποιοι είναι. Είναι σαν να φύτρωσαν στα καμένα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα κάνουν τη ζωή τους πάλι. Με τα ψέματα που λέει για την αποζημίωση 100% και για τα άτοκα δάνεια. Γιατί άτοκα δάνεια, είναι ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης ότι η φωτιά έχει διανύσει 45 χιλιόμετρα. Με όλες τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή λέμε ένα κλιματική αλλαγή, ένα 112 και τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Όχι, δεν ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται. Ας πάμε να δούμε, εκτός και αν εννοούν αυτοί με βάση τα δικά τους δεδομένα, που έχουν από 10, 30, 20 σπίτια, σου λέει και να καεί, δεν βαριέσαι. Έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτός ο απότομος πλουτισμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τα 4 σπίτια την επόμενη χρονιά γίνονται 30 και από εδώ και από εκεί. Και βλέπεις και κάτι τίτλους, να πιάσαμε. Αυτός δεν έκοψε αποδείξεις. Για να δούμε, τι αποδείξεις έχουν κόψει οι ίδιοι. Πώς υπάρχει αυτός ο πλουτισμός ο απότομος. Από πού. Πόσες χιλιάδες σπίτια έχουν όλοι μαζί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι κόπτεται για τον ελληνικό λαό. Με αυτούς τους έμεσους και άμεσους πόρους. Νοιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης για την υγεία, για την παιδεία. Είδατε κάτι. Είναι ντροπή για πολιτικό άντρα, για πρωθυπουργό να λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Δηλαδή 2 χρόνια, 3 πίσω, 4. Είναι πρωθυπουργός χώρας. Πού είναι ο νέος πλούτος. Εκτός από διαχείριση. Τι κάνει. Βάζει φόρους. Έχει ένα κουμπαρά και μετά αρχίζει να μοιράζει. Και αν τολμήσει κάποιος να πει ότι ξέρετε υπάρχει και άλλος δρόμος. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Όχι. Είναι ακοστολόγητο. Δεν υλοποιείται. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ποια είναι η κανονικότητα. Τι ακριβώς είναι δηλαδή το λογικό και το σωστό. Η φτώχεια. Η μόνιμη. Η μόνιμη φτώχεια. Είχαμε 2 κόμματα που έπαιρναν 85% και τα δύο. Δεν χρεοκόπησαν αυτά τα 2 κόμματα. Στη χώρα. Πώς φτάσαμε στα μνημόνια. Μας λένε το 3ο μνημόνιο, το αχρίαστο, άσε που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το 3ο μνημόνιο, το... Ωραία, γιατί τα άλλα 2 ήταν αχρίαστα. Ωραία, το 3ο ήταν αχρίαστο. Τα άλλα 2 γιατί ήταν χρήσιμο. Γιατί φτωχοποίησαν οι ίδιοι τη χώρα. Γι' αυτό ήταν χρήσιμο. Και όταν ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, που η Ελλάδα θα μπορούσε αντί να δανείζεται να δανείζει, τότε τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χώρα που πραγματικά κάποτε ο Μιτεράν είχε πει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν η μπουτίκ της Ευρώπης. Όχι με την έννοια μπουτίκ του καταστήματος, κάτι του όμορφου. Και τώρα τι κάνουν, τίποτα. Σχεδιάζουμε λέει την Ελλάδα του 2030. Τι λέει για τον πρωτογενή τομέα. Τι λέει για τον πρωτογενή τομέα. Λέει, λα, τώρα μαθαίνω, ας πούμε, θα κάνει και προσλήψεις εκπαιδευτικών και τα λοιπά. Ωραία. Θα πάει στην παραμεθόριο περιοχή κάποιος στην ακριτική Ελλάδα εκπαιδευτικός. Για να κοιμάται στο αυτοκίνητό του, όπως τόσα παραδείγματα, για να κοιμούνται στα κάμπικ. Πώς θα πάει στην ακριτική Ελλάδα. Ή θα κάνουμε τηλεργασία. Από την Αθήνα θα διδάσκουν στο σχολείο, ας πούμε, στο ακριτικό νησί, στην ακριτική Ελλάδα. Ο γιατρός θα πάει. Μήπως εκεί πρέπει να δουν το εκπαιδευτικό ή το ιατρικό ισοδύναμο. Πώς θα πάει ο γιατρός. Γιατί ακούω διάφορα. Και ότι πρέπει να αυξήσουμε και τους μισθούς του εκπαιδευτικού, του γιατρού. Ναι, δηλαδή ο εργαζόμενος του σούπερ μάρκετ δεν θέλει αύξηση, περνάει καλά. Και γίνεται μια αντιπαράθεση που επί της ουσίας μιλάνε για μια διαχείριση, αλλά η πολιτική που είναι. Το σχέδιο που είναι, το πρόγραμμα που είναι, το όραμα που είναι. Πού είναι, μέχρι πρόσφατα στις γραμμές του Χαρίλαου Τρικούπη πήγαιναν. Πού είναι, υπήρχαν. Οι παλιοί πολιτικοί έλεγαν ότι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Το Ρίο Αντίριο, που δεν πρόβλεψαν να κάνουν και μια σιδηροδρομική γραμμή δίπλα. Και έρχεται τώρα και καφιέται και θα πάει στη Δημπουργική να πει αυτά που θα του γράψουν οι επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, δεν ξέρω ποιοι, για να ακούσει ο κόσμος. Γιατί αυτά που θα πάει να πει δεν θα πάει να τα πει για να τα κάνει, για να υλοποιήσει κάτι. Θα πάει για να τα ακούσει ο κόσμος. Να τα ακούσει αυτός που δεν έχει πληγεί για αυτόν που έχει πληγεί. Και να πει, να μου, ωραία, ορίστε, στο 100% θα αποζημιωθούν. Για να δούμε, είναι έτσι. Γιατί από την ανακοίνωση έως την απόφαση και έως την υλοποίηση της απόφασης είναι μακρύς ο δρόμος. Με πολύ μακρύς ο δρόμος. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πριν όμως να πούμε και ποιοι είμαστε, έτσι. Αυτό το πρωινό στον ήχο ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, καθώς ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια όλο τον Αύγουστο, οπότε δεν θα είναι εδώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα Κόντρα, φωτιές και γκάλοπ προκαλούν ανασχηματισμό. Το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Ναι, και οι δημοσκοπήσεις, να προσθέσω εγώ, του Σεπτεμβρίου, που θα ανοίξουν τα σχολεία, που χρειάζονται λεφτά τα νοικοκυριά για τα παιδιά που θα πάνε σχολείο. Δεν μας είπε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς που το 27 δεν θα υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχει προσωπικό. Αυτό τίποτα, το ξεχνάει. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα, από την ίδια εφημερίδα διαβάζω. Θα σας διαβάσω νωρίτερα. Το κάναμε και εμείς θέμα χθες στην εκπομπή. Θα σας διαβάσω αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και τη δήλωση της Ρένας Δούρου, της επικεφαλής της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απογευματινή λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Βλέπετε πώς το περνάνε. Πώς υιοθετείται η ακροδεξιά ατζέντα. Το βλέπετε. Δηλαδή γίνεται εκεί αυτό που γίνεται με σκοπό να πιέσουν το Σάντσεθ, γιατί δεν τους χαρίζεται. Και θυμάστε χθες όσοι άκουσα την εκπομπή, έκαναν τα στραβά μάτια από το Μαρόκο οι αρχές. Δεν είδαν κάτι χιλιάδες ανθρώπους που περνούσαν από εκεί για να πιέσουν, δηλαδή στημένο αυτό στη Θέουτα. Και τι κάνει, υπογράφει ο Μητσοτάκης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάει και υπογράφει και έρχεται η απογευματινή τώρα και λέει για να μην γίνουμε θέουτα. Να, βλέπετε τώρα που έχουμε το παράδειγμα, υιοθετούμε την ακροδεξιά ατζέντα. Μην τυχόν και πάνε πουθενά αλλού οι ακροδεξοί σε κανένα Βελόπουλο, καμιά Λατινοπούλου. Εδώ είμαστε. Και φωτογραφία ο Πλεύρης. Ποιος άλλος. Αφού σου λέει, παιδιά, εμείς είμαστε η ακροδεξιά, εδώ είμαστε. Τι, πού πάτε τώρα να ψαχτείτε αλλού. Αυτό είναι. Η καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Αλλιώς το λέει η καθημερινή το θέμα αυτό. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από 60% του μισθού. Συγγνώμη που γελάω, αλλά πραγματικά ποιος πιστεύει τώρα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο. Εφημερίδα Δημοκρατίας 102.711. Α, λέει ότι σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή. Βλέπετε. Είναι ο Πρωθυπουργός που βάζει υπογραφή σε λευκή κόλλα και γράφουν οι άλλοι από πάνω το κείμενο. Η Τραμπική και οι άλλοι. Η εφημερίδα Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Μα μήπως τα πήγε και πουθενά αλλού καλά. Μήπως να πούμε ένα τομέα. Να πούμε ένα τομέα. Εξωτερική πολιτική είναι αυτό, διπλωματία. Ξέρω εγώ, πού τα πήγε καλά αυτή η κυβέρνηση. Για να δούμε αν είναι μόνο η οικονομία. Πουθενά δεν πήγε καλά. Πουθενά. Δίνει κάτι ψίχουλα, μας παίρνει 100, μας επιστρέφει 20. Με τη μορφή πας. Τώρα θα έχουμε τουρισμό στο Πορτογερμανό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ούτε που είναι το Πορτογερμανό, ούτε τι είναι εκεί πέρα. Ο ριζοσπάστης. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Λοιπόν, η εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα στη δίνει των Mega Fires, τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες κόλασης και ο λόγος αγωνία για τις αναζωπηρώσεις. Και το μανιφέστο, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Τσιμέντο να γίνουν. Μάλιστα. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και επειδή αυτό με τη Θέουτα δεν είναι κάτι που θα περάσει έτσι, θα δείτε πόσο θα το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς για να υιοθετήσει την ακροδεξιά ατζέντα, έτσι ώστε να πει ότι να το εμφανίσει ως λογικός ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ενώ μόνο έτσι δεν είναι. Και η εφημερίδα Δημοκρατία την ξεμπροστιάζει για την Ιθαγένεια, έτσι. Λοιπόν, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανακοίνωση σχετικά με αυτό, σύμφωνα με την οποία η κοινή πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αιχμή τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα και τις επιλογές της κυβέρνησης Σάντσεθ στην προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική, δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Με άρθρο του στο Πολιτικό εισηγείται μηχανισμούς υποχρεωτικής εφαρμογής έκτακτων μέτρων κατά το πρότυπο των μνημονιακών αυτοματισμών. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει βρεθεί επανειλημμένος στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους χειρισμούς της στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό, επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσχερα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου. Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας μας δίδαξε πόσο εύκολα η επίκληση της ευρωπαϊκής αναγκαιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τη δημοκρατική βούληση των λαών και να επιβάλλει πολιτικές χωρίς ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί το ίδιο έργο στις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης, στις πολιτικές συνοχής ή ακόμη και στις αναγκαίες ευρωπαϊκές απαντήσεις στο δημογραφικό. Το διακύβευμα, επομένως, υπερβαίνει την Ισπανία. Αφορά το δικαίωμα των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να εφαρμόζουν τις πολιτικές για τις οποίες έλαβαν δημοκρατική εντολή, χωρίς να μετατρέπονται σε ευρωπαϊκό μονόδρομο επιλογές που αντιβαίνουν στις καταστατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι ευθύνη των αριστερών, των προοδευτικών κομμάτων και συνολικά των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αντισταθούν στην κανονικοποίηση της ακροδεξιάς ατζέντας ως ευρωπαϊκής πολιτικής. Και εκτός από αυτό που έχει η δημοκρατία σήμερα, που έδωσε η ελληνική Ιθαγένεια ο κ. Μητσοτάκης, μην ξεχνάτε ότι οι ίδιοι έχουν πει ότι έχουν κενά σε θέσεις εργασίας και θα τις καλύψουν με πρόσφυγες. Αυτό γιατί δεν το λένε? Αυτό που γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, γιατί δεν το λένε, γιατί το αποσιωπούν? Για να δείτε ότι είναι και ύπουλοι και υποκριτές. Και έχουν ένα ψέμα για όλα τα πράγματα και για το μεταναστευτικό. Έρχονται τώρα και λένε αυτό που λένε, ενώ έχουν κάνει τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η δεξιά, αυτή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Στο κόκκινο. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τώρα πώς να κόψεις τον Τζο Κόκερ, έτσι, Λαζάρε, δύσκολο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Εδώ μας επιστρέψουμε. Παρακολουθώ τον στο Open, τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ακούστε τι Υπουργείο έδωσαν στον ακροδεξιό. Υπέβαλε, λέει, στο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόταση του Πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό. Δηλαδή, αυτό που λέει η απογευματινή, έτσι. Κλείστε τα όλα, παιδιά. Θα τα κλείσουμε όλα, γιατί θέουτα. Κανείς δεν θα περάσει, τίποτε. Τίποτε δεν περνάει, τίποτε, κουνούπι. Λοιπόν, και είναι σαφές το μήνυμα, έτσι. Το μήνυμα είναι σαφές, παιδιά. Εδώ είναι η ακροδεξιά. Όλα αυτά τα χρόνια από το 1974, όλοι αυτοί οι βασιλοχουντικοί, εκεί ήταν το σπίτι τους. Γιατί φεύγετε, πού πάτε? Εδώ δεν βλέπετε ποιον έχουμε υπουργό μετανάστευσης. Που μας έλεγε κάποτε ότι τους ταΐζουμε, ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια γιατί υπάρχει ακρίβεια κτλ. Και εμείς ταΐζουμε εδώ τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τα καλύτερα φαγητά και έδωσε και το μενού, τι τρώνε. Που έκανε και λάθος, γιατί δεν τρώνε χοιρινό οι μουσουλμάνοι. Εν πάση περιπτώσει. Και τι παραδέχτηκε με αυτή τη δήλωση? Ότι υπάρχει και ακρίβεια. Για το Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Όλα καλά είναι, εντάξει, κάποια προβλήματα. Έχουμε συμφωνία κυρίων, σου λέει. Δεν παρεμβαίνω. Λέω, ρε παιδιά, εκεί οι σούπερ μαρκετάδες, κάντε μια έκπτωση, κάντε κάτι. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχει αυτό, βέβαια. Για μήπως ξέρει ο πρόεδρος του Ίνκα να μας πει με τις συμφωνίες. Ο Γιώργος Λεχουρίτης, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη.
0: Πώς πάει η συμφωνία, κύριο, έχετε εικόνα?
1: Το παραμύθι το έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη. Και αυτό είναι παραμύθια. Δεν γίνεται μια κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια, 8, πάμε στον 8 και όχι 7, ναι, να μας λέει ότι θα συμφωνήσουμε με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, με τις παραγωγικές τάξεις, ως συμφωνία κυρίων. Ναι. Όταν είσαι μια κυβέρνηση που έχεις βαρύτητα, αν θεωρείς ότι έχεις βαρύτητα και δεν είσαι υπάλληλος των συμφερόντων, τότε εφαρμόζεις αυτό που επιτάσσει.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Σας δίνει την εντύπωση η κυβέρνηση ότι είναι υπάλληλοι των συμφερόντων?
1: Γιατί δεν είναι?
0: Όχι, για απλώς ρωτάω, δεν είναι.
1: Όχι, για πάρτε να δείτε τι συμβαίνει με τις εθνικές οδούς, με τους δρόμους. Για να αναλύσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, θα μου πείτε, είναι και θέμα καταναλωτικό, γιατί δεχόμαστε συνέχεια καταγγελίες για το δρόμο, την Εγνατία Οδό, ναι, από τα Γιάννενα μέχρι και τα Γρεβενά, που έχει μία λωρίδα πορείας ανακατεύθυνση και το ένα αυτοκίνητο είναι πίσω από το άλλο, άρα μία διαδρομή που ήταν παλαιότερα να κάνεις μια απόσταση από 80 χιλιόμετρων σε μια ώρα, την κάνεις σε μια μισή ώρα. Όλα αυτά και πληρώνεις και διόδια πάνω. Ποιος την έχει την Εγνατία Οδό? Μήπως την έχετε εσείς, κύριε Βούλγαρη?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μήπως την έχω εγώ ή μήπως την έχει η κυβέρνηση? Την έχει ο εργολάβος. Αυτός που λέγεται εθνικός εργολάβος.
0: Ναι.
1: Ονόματι Τέρνα. Μάλιστα.
0: Πόσο κόστισε στο φορολογούμενο, να προσθέσω, και πόσο την αγόρασε η Τέρνα?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, έχουν σε όλη τη διαδρομή κάποια λευκά αυτοκίνητα αγροτικά, ναι, έξω από τις στοές, τις σύραγγες, mm-hmm, και δεν κάνουν απολύτως κανένα έργο. Βλέπουμε συνεχείς κόνους σε όλη τη διαδρομή. Αν σου πετύχει ένα φορτηγό μπροστά, άντε καληνύχτα Μαργαρίτα, και από εκεί και πέρα εμείς πληρώνουμε εξ ολοκλήρου τα διόδια. Αυτές τις παραχωρήσεις δεν τις κάνει ο ελληνικός λαός, τις κάνουν οι κυβερνήσεις. Και στη σημερινή κατάσταση που βρισκόμαστε, την έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, γι' αυτό ανέφερα, έχουμε τους εθνικούς δαβατζίδες, οι οποίοι λιμένονται τα έσοδα από την ακρίβεια που βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής στην αγορά. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ να βγαίνει το ΙΕΛΚΑ και να μου λέει έχουμε αποπληθωρισμό 0,47% και οι τιμές να είναι στα ύψη, όταν το καρπούζι το αγοράει από τον παραγωγό.
0: Όταν όμως, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Λεχουρίτη, όταν βγαίνουν όμως από αλλού στοιχεία, από την Ελστάτ, Eurostat κτλ., τότε το ΙΕΛΚΑ την κρύβει τη δική του την έρευνα.
1: κοιτάξτε, εκείνη
0: η οποία... Τώρα άμα είναι Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνά, να φτιάξουμε και εμείς ένα Ινστιτούτο και να πούμε αυτά που θέλουμε.
1: Μα είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε ένα Ινστιτούτο που είναι το Ινστιτούτο των σούπερ μάρκετ? Τι περιμένουμε, να τα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν? Εγώ δεν τα βάζω με τα σούπερ μάρκετ.
0: Η κυβέρνηση τι κάνει, αυτό είναι το θέμα.
1: Α, μπράβο, εγώ τα βάζω με την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μην ξέρει η κυβέρνηση ότι ο παραγωγός ρυζιού πουλάει το ρύζι 24 λεπτά το κιλό στο σιλό κιόλας, έτσι. Δηλαδή το έχει μαζέψει, το έχει πάει στα σιλό για συντήρηση και αποξήρανση και η τιμή του είναι, πληρώνεται δηλαδή 24 λεπτά. Εμείς πόσο το αγοράζουμε, κύριε Βουλγαρή? Από 2, 2,5, 3, 3,5, 5, 5,5.
0: Να το βάλω εγώ αλλιώς το ερώτημα. Πώς το γνωρίζουμε όλοι αυτό που περιγράφετε εσείς τώρα, αλλά δεν το ξέρει η κυβέρνηση? Πώς το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός από το σούπερ μάρκετ ότι συμβαίνει αυτό, αλλά η κυβέρνηση δεν το ξέρει?
1: Έλατε, μα είναι δυνατόν να μην ξέρει η κυβέρνηση πόσο πουλάει ο παραγωγός την ντομάτα, την πατάτα, τα ρεβίθια?
0: Αν δεν ξέρει να παραιτηθεί, δεν κάνει να είναι κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα κάτι άλλο εξυπηρετεί, ξέρει, αλλά κάτι άλλο θέλει να κάνει.
1: Μα το έχει πει ευθασός ότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττω περισσότερα χρήματα που πληρώνετε εσείς, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, οι χαζοί καταναλωτές, και εμείς ερχόμαστε και λέμε μετά θα ασκήσουμε κοινωνική πολιτική. Έτσι. Πόσο έφτασε σήμερα το δολάριο Brent, το βαρέλι εννοώ, πόσο έφτασε, κύριε Βούλγαρη, ξέρετε, 79 και κάτι, κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι Brent. Πόσο έχει η τιμή στην αμολυβή και στο πετρέλαιο κίνησης? Πάνω από 2 ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πού είναι λοιπόν η παρέμβαση της κυβέρνησης για να πει, ελάτε ρε παιδιά, εντάξει, φάγατε, βγάλατε, κάνατε, ράνατε, οτιδήποτε, τα πάντα έχετε. Λοιπόν, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Ποιος καθορίζει λοιπόν?
0: Θα σας πω εγώ τώρα λοιπόν, επειδή είπατε για Brent, μόλις μπήκα μέσα, 80,09.
1: Ανέβηκε τώρα κατά...
0: 10 και 44 και 11...
1: Ωραία.
0: Είναι ανέβηκε η ώρα που έχει κατά... 80,09 τώρα. Συν 0,73. Λοιπόν, επειδή το αναφέρατε, μπήκα μέσα να δω την τιμή.
1: Σωστά, δεν λέω το αντίθετο, μα γιατί και εγώ πριν βγούμε στην εκπομπή έκανα κάποιες έρευνες για να δω, να είμαι μέσα στα πράγματα.
0: 80-11 τώρα.
1: Και πέρα.
0: Για πείτε, σας διέκοψα, συγγνώμη.
1: 80-11. Αν λοιπόν πάμε στη λογική πια, ότι πόσο πουλάει, μου έλεγε ένας φίλος εχθές, ότι η παραγωγή πουλάνε τα νεκταρίνια 0,20 λεπτά και τα οποία πάνε για κομπόστα. Ναι. 0,20 λεπτά το κιλό. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και εμείς θα αγοράζουμε 3,5 και 4 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Μα θα μου πείτε, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι άλλο, γιατί αν δεχτούμε ότι, εγώ να σας πω, η καλή αλφα ποιότητα, το ροδάκινο ή το νεκταρίνι ή ο γιαρμάς έχει 1 ευρώ, 1,10, εμείς γιατί το αγοράζουμε 3,45, 3,85 και 4 ευρώ?
0: Δεν τα κανονίζει η αγορά αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία?
1: Τα ξέρει όλα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βούλγαρη. Απλώς έχει αφήσει στη λογική. Αφήστε αυτά που λένε δημόσια και διατυμπανίζουν και το ΕΔΑ και ελέγχους, και η νέα ανεξαρτητή αρχή ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή θα επιβάλλει, θα κάνει, θα. Σταμάτα Γιάννη και παραμυθά που λέμε. Όμως από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο φαίνεται και με εκνευρίζει είναι η τελευταία δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει κάνει πολλές δηλώσεις, πως στεναχωριέται και λυπάται για την ακρίβεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά... και θυμώνει κιόλας.
1: Αλλά και θυμώνει, αλλά δεν κάνει τίποτα για την ακρίβεια. Δεύτερον, δεν μπορούμε να μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο, γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο τουρίστας. Δηλαδή,
0: τώρα, να κλάψουμε ή να γελάσουμε, τι να κάνουμε?
1: Όχι, θα σας πω τι θα κάνουμε, και τα δύο πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, γιατί, λέει, θα το εκμεταλλευτεί ο τουρίστας? Και ελάτε, κύριε Πρωθυπουργέ, να μας πείτε, αυτός ο κάτοικος που μένει στη Κολέγανδρο ή στη Νίο ή στη Σύχινο ή στην Ίσυρο ή στην Κάλυμνο και είναι μόνιμος κάτοικος και πληρώνει διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές από την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτός πώς θα επιβιώσει? Έχει περισσότερα λεφτά ως αμοιβή σαν συνταξιούχος?
0: Αυτό το είχαν πει και για τη βενζίνη, ότι θα βάζουν φθηνή βενζίνη αυτοί που έχουν καγέν. Τώρα λένε για το ΦΠΑ. Τότε, ναι, να πούμε, ναι, και εμείς ως πολίτες, δεν πειράζει. ας βάλουν φθηνή βενζίνη και αυτοί που έχουν Καγιέν. Αλλά μείωσε το να βάλουν και οι υπόλοιποι και ας βάλει και αυτός που έχει το Πόρσε. Μείωσε τον ΦΠΑ και ας ωφεληθεί και ο τουρίστας. Δεν κατάλαβα γιατί ο τουρίστας για μην ωφεληθεί. Μόνο καλλιέργεια το έχουν κάνει.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βουλγαρή. Αυτά είναι τα ψέματα της κυβέρνησης. Πόσοι τουρίστες έχουν γεωταχή αυτοκίνητο και θα εκμεταλλευτούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μην τρελαθούμε τελικά.
0: Ναι, οδικώς έρχονται όλοι.
1: Ναι, όλοι έρχονται οδικώς. Παίρνουν το αυτοκίνητό τους και έρχονται στην Ελλάδα.
0: Άντε στη Χαλκιδική από εκεί να το καταλάβω από τις χώρες βαλκανικές.
1: Μα είναι σοβαρότητες αυτές και να μιλάει τώρα το ένα πακέτο μακαρόνι στην αυτή να κάνει 1 ευρώ και στην Φολέγατρο κάνει 2 ευρώ. Ναι. Το ίδιο ακριβώς μακαρόνι. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πρόεδρε κάνε κάτι γιατί δεν αντέχεται η ακρίβεια στα νησιά. Μα βεβαίως δεν αντέχεται η ακρίβεια στα νησιά. Αφού και ο νησιώτης πληρώνει την ίδια τιμή που πληρώνει ο τουρίστας. Δηλαδή είναι επί της ουσίας τουρίστας στον ίδιο του τον τόπο. Και έρχεται ο πρωθυπουργός και μας λέει δεν μπορούμε να μειώσουμε γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Ή αυτά τα λεγόμενα που έλεγε παλαιότερα ο Υπουργός Οικονομικών και σήμερα Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρα. Δεν μειώνουμε λέει τον ειδικό φόρο λέει στα καύσιμα, γιατί οι πλούσιοι θα βάλουν στις πισίνες και θα θερμαίνουν τις πισίνες με φτηνά και όχι ακριβά. Λοιπόν, είναι ασόβαρα πράγματα και εμένα με θυμώνει, γιατί ελάτε να δούμε, συμφωνίες κυρίων φέρανε σε αντικατάσταση του ή καταναλωτής εδώ και 1,5 μήνα τη νέα πλατφόρμα που λέγεται Πόσο Κάνει. Αντί λοιπόν να δούμε κάποια μείωση ή δεν ξέρω κάποιον έλεγχο στην αγορά, βλέπουμε ότι έρχονται καινούργιες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 31 Αυγούστου του 2026, υποτίθεται ότι θα μειωθούν οι τιμές. Αν οι τιμές όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πάρει αύξηση 10-15% και τις μειώσει ο επιχειρηματίας 5% είναι υπέρ του καταναλωτή, αυτή η άποψη. Θα μου πείτε, μα ξέρετε, ναι, επικοινωνιακού χαρακτήρα παιχνίδια της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού μπορεί να γίνονται. Αλλά η πραγματική αγορά, η πραγματική εικόνα της αγοράς δεν λέει αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Γιατί ο κόσμος σήμερα που συζητάμε δεν πάει διακοπές, κύριε Βούλγαρη, γιατί δεν έχει λεφτά και κάθεται στο μπαλκόνι, όπως είπε ένας συνάδελφός σας, ο οποίος, σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, που δήλωσε ότι, ωραία, το θέμα διακοπών είναι θέμα ψυχολογικό. Δηλαδή, κάτσε στο μπαλκόνι και φαντάσου ότι βρίσκεστε στην Σαντορίνη. Άρα, θα κάνεις, βάλε και μια λεκάνη, βάλε και τα πόδια σου μέσα στο παγωμένο νερό, να θεωρηθεί ότι είσαι στη Σαντορίνη και κάνεις μπάνιο, Είναι ψυχολογικό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αυτά τα ευτράπελα που λέγονται πάρα πολλές φορές από ορισμένους συναδέλφους σας, πράγματι όχι απλώς θυμώνουν και εκνευρίζουν τον κόσμο. Βλέπετε ενδεχόμενα να υπάρχει κόσμο στα χωριά, αλλά η αγορά να μην κυκλοφορεί από κόσμο, γιατί ο κόσμος κάθεται στα σπίτια του.
0: Ναι, αφού δεν υπάρχουν χρήματα. Και πώς να ενισχυθεί, πώς να βγουν. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε σύντομα όμως, γιατί πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για τα σχολικά, για αυτά. Γιατί ναι, μεν Αύγουστος, αλλά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Και εσείς κάνετε δουλειά από τώρα.
1: Και πάει λέγοντας. Να είμαστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος ΙΝΚΑ. Και να πω, έχω ένα λεπτό, Λάζαρε. Θα διαβάσω τα μηνύματα μετά το δελτίο. Αλλά μου κάνει εντύπωση ο Σπύρος που λέει, λοιπόν. Πατάτες στο Σκλαβενίτη εγχώριες 0,65 ευρώ το κιλό, πατάτες Σουηδία εγχώριες 0,62. Αλεύρι ετικέτα Σκλαβενίτη 0,60 το κιλό, στη Σουηδία το αλεύρι 0,56. Φασολάκια κατεψυγμένα ετικέτα Σκλαβενίτη 2,10 ευρώ το κιλό, στη Σουηδία 1,27. Και λέει να συνεχίσω, να συνεχίσεις αύριο να στείλεις και άλλη λίστα, Σπύρο, από τη Σουηδία, να μας πεις τις τιμές και για γιαούρτια και για φασολάκια και για άλλα. Στείλει καμιά δεκαριά, έτσι να έχουμε μια σύγκριση. Και προσθέτει ο Σπύρος, αλλά ακρίβεια ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ και τώρα ακόμα πιο πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον ξεχνάμε την ακρίβεια που μπήκε με την αλλαγή δραχμή σε ευρώ. 50 δραχμές στο νερό και μετά 50 λεπτά, δηλαδή 170 δραχμές. Αυτό και αν ήταν, το έχω αναφέρει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επαναρχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Δεν είναι λίγα τα άτομα τα οποία υποφέρουν από την νόσο του κολυμβητή, γεγονός που αφορά στον πόνο που προκαλείται στα αυτιά κατά την κολύμβηση. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ανατολή Παταρίδου, χειρουργό οτορινολαριγκολόγο. Κυρία Παταρίδου, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Δεν είναι λίγες οι φορές που κατά τη διάρκεια των διακοπών νιώθουμε κάποια προβλήματα στα αυτιά τα οποία δεν αντιμετωπίζαμε πριν έλθουν σε επαφή με τη θάλασσα ή την πισίνα. Ποια τα συχνότερα προβλήματα που προκαλούνται από τη συνεχή επαφή με το θαλασσινό νερό στα αυτιά μας?
3: Το συχνότερο πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεύουν αρκετό κερί, έχουν ένα λιπαρό δέρμα στον έξω ακουστικό πόρο. Οπότε θα σκεφτούμε, έτσι χαριτολογώντας το λέω, αυτό το κερί λειτουργεί σαν σταφίδα. Όταν τη ρίχνουμε στο νερό, τι παθαίνει σταφίδα, κάνει όσμωση, φουσκώνει. Όταν λοιπόν βρεθούμε σε επαφή είτε με θαλασσινό νερό, είτε με το νερό στην πισίνα, το κεράκι που υπάρχει μέσα, εφόσον δεν φροντίσαμε να κάνουμε καθαρισμό πριν φύγουμε για διακοπές, θα φουσκώσει και τότε αρχίζει το βασανιστήριο. Το έχετε νιώσει, φαντάζομαι, και εσείς κάποιες φορές.
2: Ακριβώς.
3: Το αυτί να βουλώνει, να κολλάει. Κάνουμε και τη λάθος κίνηση, τρίβουμε το αυτί απ' έξω με το δάχτυλο νευρικά. Ή προσπαθούμε με την πατονέτα να το καθαρίσουμε. Και τελικά το μόνο που καταφέρουμε είναι να απλώσουμε αυτή την ποσότητα και να μπουκώσει το αυτή. Και τότε είναι σίγουρα καθόλου ευχάριστα.
2: Πιστεύετε ότι και οι καταδύσεις, οι βουτιές μπορεί να επιροδοτήσουν το πρόβλημα, κυρία Παταρίδου?
3: Οι καταδύσεις και οι βουτιές έρχονται να ενοχλήσουν το όργανο του αυτιού από μέσα, όπως λέω, εσωτερικά. Δηλαδή, αν η μύτη μας έχει προβλήματα, η ευσταχιανή σάλπιγγα, αυτό το σωληνάκι που συνδέει τη μύτη με το αυτί, και το αυτί βασίζεται στην καλή της λειτουργία για να μην πονέσει, για να μην βουλώσει, αν κάνουμε είτε μια μικρή βουτιά είτε μια κατάδυση. Αυτό τι σημαίνει, πότε θα συμβεί? Δεν θα συμβεί σε αυτούς που έχουν κερί, θα συμβεί σε αυτούς που έχουν χρόνια προβλήματα. Είτε μια αλλεργική ρινίτιδα αρρύθμιστη, είτε ένα στραβοδιάφραγμα, πολύποδες χρόνιες χυμωρίτιδες, ή πάνε να κάνουν κατάδυση ενώ έχουν κολλήσει κάποια ίωση και το σύστημα είναι βουλωμένο. Τι θέλουμε εκεί, όπως όταν πάμε σε ένα υψόμετρο ή όταν είμαστε στο αεροπλάνο και πάμε να κάνουμε, ξέρετε, την προσγείωση? Το σωληνάκι αυτό, η ευσταχιανή, αν δεν δουλέψει καλά, γιατί η μύτη δεν δουλεύει καλά, δεν θα μπορέσει να εξισώσει τις πιέσεις μέσα και έξω από το αυτή, και επομένως ή θα πονεύσουμε, ή θα σπάσει το τύμπανο και θα αρχίσει να τρέχει υγρό, ή μπορεί και να ζαλιστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν έναν έλεγχο. Όταν ξέρω ότι έχω κάποιες ευαισθησίες, όπως πολύ ωραία λέγανε οι παλιοί, στο σύστημα μύτης, λαιμού, αυτιών, ένα check-up πριν τις βουτιές μας είναι πάντα χρήσιμο.
2: Άρα υπάρχει τρόπος να προστατέψουμε τα αυτιά μας πριν έρθουμε σε επαφή με το θαλασσινό νερό, έτσι δεν είναι?
3: Πάντα υπάρχει τρόπος, αν λάβουμε υπόψη ότι φροντίζοντας είτε να καθαρίσουμε είτε να βοηθήσουμε τη λειτουργία της μύτης εφόσον έχουμε προβλήματα, και προς Θεού, εάν μας τύχει ένα από τα δύο, αν ας πούμε το αυτί αρχίσει και πονάει όταν το ακουμπάμε, τρέχει υγρό, μην αρχίσουμε και βάζουμε, ξέρετε, σταγόνες διάφορες, γιατί το πρόβλημα πρέπει να μας οδηγήσει στο να κάνουμε αρχικά μια καλλιέργεια. Άλλες φορές μπορεί να είναι μύκητες, άλλες φορές μικρόβιο, που είναι εντελώς διαφορετική θεραπεία για τα δύο από αυτά. Και να προκαλέσουμε μόνοι μας τελικά ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μας μπλέξει για πολύ περισσότερες μέρες. Στο άλλο θέμα που είπαμε από την ευσταχιανή και από το εσωτερικό κομμάτι λειτουργίας του αυτιού, και εκεί αν αρχίσουμε να φυσάμε δυνατά και να πιέζουμε, τι κάνουν περισσότεροι? Ενώ βούλωσε το αυτί και πόνεσε, προσπαθούν να κάνουν εξίσωση. Κλείνουν το στόμα και τη μύτη και πουσάρουν. Θα θέλει τα αντίθετα αποτελέσματα. Θέλει λίγο ηρεμία. Λίγο ηρεμία και κοινή λογική. Τι κάνω? Πάω να με δει κάποιος. Ή έστω παίρνω ένα αποσυφορητικό αρχικά μέχρι να βρω έναν γιατρό της κατάλληλης ειδικότητας. Δεν πιέζω το αυτί μου, δεν βάζω μέσα πράγματα για να κάνω το πρίξιμο στο αυτί στην περίπτωση της εξωτερικής οτίτιδας εντονότερο. Θέλει ηρεμία και, έτσι, ξέρετε, μια πιο, έτσι, καλοκαιρινή, ας πούμε, συμπεριφορά. Αυτά πιο χαλαρή.
2: Και μάλιστα πολλές φορές νιώθουμε σαν να έχουμε νερό μέσα στα αυτή και γυρνάμε το κεφάλι προσπαθώντας να ρίξουμε, νομίζουμε ότι έτσι βγάλουμε το νερό προς τα έξω. Και θα ήθελα να μάθω λοιπόν, όταν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα στα αυτιά, τι κάνουμε μετά, σε ποια περίπτωση κάνουμε χρήση αντιβίωσης, κυρία Παταρίδου?
3: Ναι, θα ξεκινήσω από το πρώτο σχόλιο που κάνατε, που είναι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Γι' αυτό το αίσθημα σαν κάτι να έμεινε μέσα, η υγρασία. Πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι μόνο λίγο δερματίτιδα. Ξέρετε, έχετε δει τα χέρια μας πώς γίνονται όταν μένουμε πολύ τα πόδια μας πολλή ώρα στον ώρα, δεν φουσκώνουν?
2: Ναι.
3: Το ίδιο παθαίνει και το δέρμα μέσα. Το καλύτερο πράγμα είναι να βάλουμε άσπρο καθαρό υγρόπνευμα, εφόσον δεν πονάει το αυτί. Βάζοντας για 3-4 μέρες 2 σταγόνες πρωί βράδυ, θα στεγνώσει το δέρμα και θα ηρεμήσει. Στην περίπτωση τώρα που το αυτί πονάει, είτε αυτό είναι εξωτερική οτίτιδα, είτε μέση οτίτιδα που είπαμε πριν, κυρίως αυτές που κάνουν τις βουτιές και αρχίζουν τα προβλήματα. Στην αρχή μπορούμε μόνο είτε με αποσυφορητικά σπρέι και αντισταμινικά ή με σταγόνες κατάλληλες, αφού κάνουμε μια καλλιέργεια και βγει το αποτέλεσμα. Αν είναι ερχόμενο το πρόβλημα, μπορούμε να το σώσουμε. Η αντιβίωση θα χρειαστεί όταν μετά από μια-δυο μέρες, ενώ κάνουμε μια τοπική χρήση φαρμάκων, δούμε ότι το πρόβλημα αντί να υποχωρήσει, καλπάζει, επιδεινώνεται. Τότε ναι, πρέπει να πάρουμε αντιβίωση. Αλλά όλα αυτά καλό είναι να τα κάνουμε έτσι με τη σύσταση του ειδικού, να μην προτρέχουμε μόνοι μας και μπλέξουμε πολύ περισσότερο. Φώναντε αρκεί να κάνουμε αυτό το βήμα-βήμα προσέγγιση.
2: Δεν ενεργούμε ποτέ μόνοι μας. Μας βλέπει ένας ειδικός οριλά, γιατί ενώ βρισκόμαστε στις διακοπές, μπορεί οι διακοπές τελικά να γίνουν χειρότερες από αυτό που ελπίζαμε ότι θα έχουμε. Κυρία Παταρίδου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε.
3: Να είστε καλά και θα τονίσω το check-up του Μαΐου, όπως λέω εγώ. Όχι του Ιουνίου, γιατί αν μπούμε στον Ιούνιο το ξεχνάμε. Το Μάιο είναι check-up. Στη μύτη, στα αυτιά, να πάμε ξένια στις διακοπές για να χαρούμε τα πάντα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιοχές Ψάθα και Λούμπα, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας ζημίες σε σπίτια και αφήνοντας πίσω τις μεγάλες εκτάσεις καμένης γης. Προβληματισμό προκαλούν τα λεγόμενα καντιλάκια, μικρές εστίες μέσα στην καμένη βλάστηση που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες αναζωπυρώσεις, ιδιαίτερα κοντά σε άκαυτες δασικές εκτάσεις. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς, με 2 νεκρούς και περισσότερο από 134.000 στρέμματα να έχουν καεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής, με σπίτια, περιουσίες και μεγάλες δασικές εκτάσεις να έχουν πληγεί, ενώ σημαντικές είναι και οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής αλλά και σε ζώα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημέρων εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρας στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το Υπουργείο, αντί να διερευνήσει άμεσα τη λειτουργία του κυκλώματος του τοπικού προσωπικού στην πρεσβεία που κατήγγειλε η πρέσβης και που φαίνεται ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική όχι μόνο στην ελληνική πρεσβεία, στρέφεται εναντίον της. Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 37χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σειρότη σε βαλίτσα, αλλά αρνείται την ανθρωποκτονία. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωρός Άνδρα εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης και εξετάζεται αν ανήκει στο τελευταίο αγνοούμενο από το ιστιοπλοϊκό με τους Γερμανούς τουρίστες που παρασύρθηκε στην περιοχή από θαλάσσια ρεύματα. Η σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι από τους 8 που επέβαιναν στο σκάφος, οι 7 είχαν ήδη εντοπιστεί και διασωθεί. Ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η διαδικασία γίνεται σταδιακά με βάση το ΑΦΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet ή μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Διεθνής επικαιρότητα. 14 επιβάτες και μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν σε πτήση της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχή λόγω ισχυρών αναταράξεων και απότομης απώλειας ύψους. Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στο Δελχή παρά την αναστάτωση στην καμπίνα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Λευκό 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕ Μέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Klimt.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 105 και 5 στο κόκκινο, αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Ανέλαβε ο Γιάννος Ηλιάδης, διότι ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι έξω με το Ελευθέρη Δάλα, κλαίνε για το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη δουλειά εδώ στο στούντιο, οπότε ήρθε τώρα, αντικατέστησε ο Γιάννος. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, μαζί τους είναι και αυτός εκεί απ' έξω. Ο Γιάννης Πετρίδης, Παναθηναϊκός, είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλας, τα είπαμε. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Στο Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59.

Λοιπόν, είπα να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Οι μάντζοι πολιτικοί έχουν συνηθίσει να κυκλοφορούν χωρίς πορτοφόλι, να τους πληρώνουν όλα οι άλλοι και αυτοί να μαζεύουν λεφτά. Τι να περιμένει κανείς από τέτοια άτομα. Ο Βασίλης, αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό είναι το

0: ότι το πρόγραμμά τους είναι η καταστροφή. Οι διορισμοί στα σχολεία είναι στάχτη στα μάτια, αλλιώς θα τους έπαιρναν εύκολα χαμπάρι. Για πήγαινε στα σχολεία και ρώτα, υπάρχουν και ένες ώρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα ξέρω καλά, Βασίλη, αδερφό, εκπαιδευτικό έχω. Και να μην θέλω να τα μάθω, τα ξέρω. Η ζωή, καλημέρα. Οι τομείς που τα πάει καλά η κυβερνησάρα μας είναι η διαπλοκή και η ρεμούλα. Εκεί είναι άπαιχτη. Ο Νίκος, καλημέρα Νίκο. Εάν δεν μπορέσουν τα προοδευτικά κόμματα να χτυπήσουν τη μηντιακή επικοινωνία ξεφωνίζοντάς τους και όχι γλύφοντάς τα, μια ζωή Μητσοτάκη θα έχουμε ή παραλλαγές του, λέει ο Νίκος. Η Πέγγι, πολλές καλημέρες κύριε Βούλγαρη και στο κοκκινό μας με την ωραία μουσική. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ο Νίκος, όταν ήταν στο λαό ο Πλεύρης, έλεγε χωρίς αίμα δεν λύνεται το μεταναστευτικό. Είδες, τα θυμάσαι τα ίδια, λέει και τώρα, μην νομίζεις. Το κάνει λίγο έτσι, το αμπαλάρει λίγο, και, αλλά επί της ουσίας το ίδιο λέει. Ο Νικόλας, καλημέρα Γιώργο. Η Εγνατία έχει έργα από τη Βέρεια μέχρι τη Λιγουμενίτσα χωρίς να βλέπεις πουθενά να κάνουν έργα εδώ και πολλούς μήνες. Δεν είναι μόνο από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα, όπως είπε ο κύριος Λεχουρίτης. Βάζουν κόνους τώρα το καλοκαίρι που μετακινείται όσο μπορεί ο κόσμος για να βλέπουν ότι γίνονται έργα. Είναι γνωστό αυτό με τους κόνους το καλοκαίρι. Η Κατερίνα Ασκάτος, εργάζομαι στην Αττική Οδό στη Στέρνα. Με τρίμηνη σύμβαση δεν φαντάζεστε τις συνθήκες που επικρατούν στα διόδια της Αττικής Οδού. Τριτοκοσμικές. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι γνωρίζουμε τι γίνεται στην Αττική Οδό. Είχαμε στο στούντιο παλιότερα φιλοξενήσει συνδικαλιστή και γνωρίζουμε και για τις συμβάσεις και για όσα συμβαίνουν και για τη μείωση του προσωπικού. Ο Παντελής. Και είναι τα δάση για να δώσουν τη διαχείριση των δασών στην Τέρνα. Μόνο αυτό δεν έχουν κάνει ακόμη. Εδώ η Θάλια. Τα έχουν πει όλα ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, ΚΚΕ. Δυστυχώς ο Στουρνάρας είναι βασικό πρόσωπο για τη λαιλασία μας. Και όχι μόνο ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, είναι ο κύριος εμπνευστής του ΤΑΙΠΕΔ που ξεπουλά ό,τι είναι δημόσιο από το 2011. Είναι ισόβιος τραπεζίτης αυτός. Η Μαρία, το ξέρω, ψυχολογικά είναι όλα. Κούλι γλυκούλι μου, ψυχολογικό θα είναι και εμένα από τα χέρια μου, από τα ίδια μου τα χέρια και θα το δεις. Ο Περικλής, και τι μισθούς έχουν οι Σουηδοί, κύριε Βούλγαρη, πολύ πάνω από εμάς. Αλλά είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Γιατί άλλο πράγμα να έχεις να κάνεις με μια σοβαρή χώρα. Δηλαδή, έχουν κάνει πράγματα και για την υγεία και για την παιδεία και για τις συντάξεις στις σκανδιναβικές χώρες. Αυτό που λέμε, δεν απαιτούμε από τον κύριο Μητσοτάκη να παράξει πολιτική, γιατί δεν γνωρίζει. Αλλά τουλάχιστον να αντιγράψει 5 καλά πράγματα. Ας κάνει αντιγραφή copy-paste. Ας πάρει ένα καρμπόν να αντιγράψει που κάναμε ψιρικάδες με το καρμπόν. Ο Ευάγγελος, καλημέρα. Λένε στο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με τα προοδευτικά κόμματα και πώς θα γίνει αυτό στις εκλογές. Μπορείτε να το κάνετε τα λιράκια. Μα έχει υποθεί αυτό, Ευάγγελε, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοινό ψηφοδέλτιο. 10 προτάσεις, πάμε να τις υλοποιήσουμε με κοινό ψηφοδέλτιο. Αυτό. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν υπάρχει, δεν είναι. Λοιπόν, οπότε είναι όπως τα λέμε. Ναι, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα βλέπω πρώτη φορά στον αέρα τα μηνύματα, γι' αυτό καμιά φορά και τα κάνω και σαρδάμ, αλλά πολλοί είναι με το ίδιο όνομα. Έτσι ακριβώς λέει η Μαρία. Λοιπόν, έχω άλλα μηνύματα, για να δω, τα έχω διαβάσει όλα. Έως τώρα τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είπαμε ότι στην Σουηδία είναι αλλιώς τα πράγματα. Να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο Αγροτικών Συλλόγων του Λακαρδανίας, τον κύριο Γιάννη Καραβιά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Λακαρδανία, κύριε Καραβιά?
1: Τι γίνεται. Είμαστε.
0: Πώς πάνε τα πράγματα στο έργο θεάτες. Τι γίνεται εκεί με, με τις επιδοτήσεις των αγροτών, ναι, κτηνοτροφία μηδέν, αγροτιά μηδέν.
1: Είναι προβλήματα πολλά. Με τις επιδοτήσεις το σταροπαλεύουμε, άλλα μας λένε, άλλα παίρνουμε, αλλά εντάξει, τουλάχιστον παίρνουμε ένα κύκλο. Μας λένε ότι θα μπουν όλα τα λεφτά, τελικά δεν μπαίνουν. ψαχνόμαστε να βρούμε. Επιδοτήσεις μας λένε για λιπάσματα για τα πάντα. Ούτε αυτά τα παίρνουμε. Και τώρα είναι και εσφυγεία στυρμάτου. Δεν μιλάει κανένας για πότε μπορεί να πάμε όλες αυτές τις πληρωμές να γίνουν.
0: Συγγνώμη λίγο. Λένε ότι θα πάρετε αυτά τα χρήματα, επιδοτήσεις για λοιπάσματα, το ένα το άλλο, να αποκατασταθεί, ό,τι λέει εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση. Δεν ναι. τα δίνει καθόλου, δίνει λίγα.
1: Ναι, επιδοτήσεις για λοιπάσματα ήταν μέχρι τέλος του μηνός ναι. να πάρουμε την πρώτη δόση των λοιπασμάτων.
0: Τέλος Ιουλίου ή Αυγούστου.
1: Τέλος Ιουλίου. Ούτε την πρώτη δόση. Ναι. Ούτε τα έδωσε, ούτε υπάρχει καμία ενημέρωση για το πότε θα τα δώσει. Λέω ένα παράδειγμα. Για εξοπλίσεις επιδοτήσεων του 24-25 που είπαν ότι τέλος Ιουλίου θα κάνανε πληρωμές και θα γινόταν μια μεγάλη πληρωμή, πάλι κομπούζει ότι οι υπόλοιπα υπάρχουν που ήταν να πληρωθούν τέλη Ιουλίου, πάλι δεν πληρώθηκαν.
0: Στα κανάλια όμως ανακοινώνουν ότι θα πάρετε τέλος Ιουλίου την επιδότηση.
1: Εγώ άμα δεν δίνω τίποτα να ξέρετε, ανακοινώνω ότι θέλω. Γι' αυτό σας λέω, κοιμήθησα από ανακοινώσεις που κοντάζε μου.
0: Άρα δεν γίνεται τίποτε. Δηλαδή, άμα μου λέτε τώρα επιδοτήσεις από το 24 και το 25 ή για τα λοιπάσματα
1: που έχετε. Τα υπόλοιπα επιδοτήσεων, τα οποία είχαν ενστάσει και είχαν τέτοια. Έχουν ξεκαθαρίσει και λέμε ότι αυτά θα τα βάζουν μέχρι τέλους του Ιουλίου. Δεν τα έβαλαν. Επιδότηση λοιπασμάτων δεν την έβαλαν. Για κάποια de minimis που είναι να πληρωθούν τώρα υπόλοιπα μυδικής και τέτοια για κάποιες περιοχές που είχαν απεντάξει, πάλι και αυτά δεν τα έχουν βάλει. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι μια κατάσταση τρέλα. Η ευλογιά εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, ξανά αναδοπληρώνεται. Πάλι νέα κρούσματα διάσπαρτα παντού.
0: Για πείτε το
1: που φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς και φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι η μέθοδος και η λογική της κυβέρνησης δεν περπατάει. Η ευλογιά δεν σταματάει. Δεν εκριζώνεται. Γι' αυτό λέγαμε για καθολικό εμβολιασμό, τον οποίο εμβολιασμό εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Να τον επιβλέπει το κράτος. Ναι. Δεν το λέγαμε έτσι στον αέρα. Θα το επιβλέπουν οι επιστημονικοί παράγοντες. Γιατί αν το κάνανε αυτό και κάνανε ολικό εμβολιασμό σε όλους, εκεί που χρειάζονταν δηλαδή με ζώνες και με τέτοια όπως ξέρουν οι επιστήμονες, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση να υπάρχει και παράνομος εμβολιασμός και να γίνεται ένας κακός χαμός. Ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει.
0: Γιατί δεν υπάρχει συνολική πολιτική. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι
1: ακριβώς
0: διαφορετική. Δεν θέλει κτηνοτροφία. Δεν θέλει.
1: Θέλει συγκέντρωση, θέλει κτηνοτροφία. Θέλει όμως με τους όρους που θέλουν αυτοί. Θέλει συγκέντρωση κτηνοτροφία, αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βιώσιμη κτηνοτρόφοι. Βιώσιμη κτηνοτρόφοι είναι από 1000 ευρώ εκεί πάνω. Έτσι όπως το πάμε. Πόσοι μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη δέκη. Και σου λέει εντάξει, μωρέ, θα χαθούν και κάτι. Οι μικροί θα ξεφανίσουν δε χαλάκι δουλειά.
0: Ή α πάνε πάλι στον άλλο, να τον τσιφλικά. Παλιά που ήταν οι τσιφλικάδε που είχαν 1000 στρέμματα και 2000 στρέμματα και.
1: Να κάνουν τα νέα
0: χιλιάδε πρόβατα.
1: Δεν είναι ότι δηλαδή είναι η γενική η λογική του αυτή είναι. Και η λογική και μερικών της αντιπολίτευσης, να ξέρετε.
0: Ναι, έχω πει από καιρό ότι μάλλον έχουν σχέδιο Πισαρίδη και για τον πρωτογενή τομέα.
1: Προφανώς και έχουν Πισαρίδη. Ο Πισαρίδης το έχει μέσα και για τον αγροτικό τομέα, πρέπει να συγκεντρωθεί. Όπως έλεγε για τους μικρούς επαγγελματίες, έτσι έχει και για τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι την ίδια λογική όλα αυτά. Οπότε εμείς είμαστε σε μια στάση αναμονής, το κατά καλό καιρό, με νομούς. Εδώ μας λένε για ανάπτυξη και τέτοια με νομούς οι οποίοι στην Εδωλοκαρδανία που δεν έχουμε κανένα θέμα με το νερό. Έχουμε τον Ακελό, έχουμε τέσσερις λίμνες, γίνεται χαμός από νερό. Είναι το 60% των χωραφιών απότιστα. Δεν αρδεύονται για χρέη των ΤΟΕΒ, για σμπαραλιασμένα δίκτυα. Σε αυτή την κατάσταση μιλάμε. Ερχόμαστε να καλλιεργήσουμε και με τρόπο Ινδιάνικο. Δηλαδή κάνουμε δεήσεις για να βρέξει. Αυτό είναι ο τρόπος μας εδώ για να ποτίσουμε, για παράδειγμα. Εγώ είμαι από ένα χωριό, το καινούριο, στην Τριχονίδα. Είμαστε στο ένα χιλιόμετρο από τη λίμνη Τριχονίδα, μεγαλύτερη της Ελλάδας. Mm. Δεν έχουμε κανένα θέμα με το νερό. Και όμως νερό για τις ελιές δεν έχουμε. Γιατί το ΕΒ χρωστάει, γιατί κλέβουν μηχανήματα, γιατί είναι κατεστραμμένο το δίκτυο, γιατί θα το φτιάξουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το φτιάχνουμε. Άρα σε αυτή τη λογική είμαστε. Καλλιεργούμε με αυτή τη λογική και περιμένουμε τη σειρά μας για να φύγουμε. Ο ένας με τον άλλον οι συνάδελφοι φεύγουν και αυτή είναι η κατάστασή μας. Και μέσα σε αυτό προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Υπάρχει λύση, το λέμε αυτό, το λέμε σε όλους τους συναδέλφους, οι οργάνωσεις, τους αγροτικούς τους συλλόγους, διεκδικητικά, γιατί τώρα εδώ και ό,τι χρήματα πήραμε, τα πήραμε μέσα από τον αγώνα μας. Δεν θα έδινε κανένας de minimis, ας πούμε, στο Τριφύλλα, που έπεσαν στην περιοχή μας εδώ κάποια χρήματα και πήραν μια ανάσα οι καλλιεργητές. Δεν το έχει σε κανένα προϋπολογισμό η κυβέρνηση να το δώσει. Επειδή στριμώχτηκε στα κάγκελα, έβγαλε αυτό το μέτρο. Και εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρχουν αγώνες, αν δεν οργανωθεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, δεν υπάρχει περίπτωση να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά.
0: Είναι πραγματικά ένα απίστευτο, γιατί είναι το Λοκαρδανία, είναι η Θεσσαλία. Δηλαδή είναι όπου υπάρχει γεωργία και κτηνοτροφία.
1: Είναι όλη
0: η παραγωγή.
1: Αν ήταν ένας νομός, θα έλεγα ότι εντάξει, κάπου δεν πάει καλά εδώ, μας φταίνει οι τοπικοί παράγοντες. Μας φταίνουν τοπικά προβλήματα. Μα εδώ είναι παντού. Από τη Λιβαδιά, τη Λάρισα, όπου υπάρχει αγροτική παραγωγή, είναι στην ίδια κατάσταση.
0: Όπως λέει και ο φίλος ακροατής εδώ, ο Βασίλης, ούτε σχέδιο Πισαρίδη, ούτε τίποτα. Σχέδιο πλήρης καταστροφή των μικρομεσαίων, των εργατών και των αγροτών. Δεν θα διαφωνήσω, γιατί ισχύει. Είναι πραγματικότητα τώρα σε αυτό που.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα είναι οι λίγοι. Δηλαδή, και η κτηνοτροφία σε λίγους και η γεωργία σε λίγους. Είδαμε χωράφια που μπορούν να καλλιεργηθούν να έχουν φωτοβολταϊκά, έχουμε δει να αλλάζει χρήση, έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Έτσι. Και τελικά...
1: Ελάτε να σας φέρουμε μια βόλτα στην Λοκαρδανία να δείτε. Εδώ έχουμε και το άλλο καλύτερο. Αφού δώσαμε όλες τις φλαγές μας, εδώ γίνει οικολογική καταστροφή και φτιάχνουν ανεμογεννήτριες, εδώ δεχόμαστε και τα κουτάκια της Coca-Cola τώρα. Μας δίνουν και 60 χιλιάρια για να φτιάξουμε αγροτική οδοπία.
0: Για συγγνώμη,
1: και πανηγυρίζει εδώ.
0: Για πείτε το.
1: Μα εδώ τώρα ήταν ένα καινούριο. Εδώ η εταιρεία του Μητυλινέου και έδωσε 60 χιλιάρικα ανταποδοτικά για το καλό που του κάναμε και την αφήσαμε να φτιάξει φωτοβολταϊκά στην περιοχή μας. Και μας έδωσε 60.000 ευρώ για να κάνουμε αγροτική οδοπία. 60.000 ευρώ, να καταλάβετε, είναι να περάσει ένα γκρέιτερ να ανοίξει λίγο ένα δρόμο.
0: Καθρεφτάκια δηλαδή, έτσι.
1: Ήρθε ο επιχειρηματίας
0: να κάνει τη δουλειά, πάρτε και λίγο.
1: Ναι, στα δις, πάρτε και εσείς 60.000. Για να φαίνεται και η καλή πολιτική μας, ας πούμε. Εμείς εδώ μεσάφημα.
0: Τουλάχιστον ο Μαυρογιαλούρος.
1: Στην περιοχή έταζε, όταν πήγε να τα φτιάξει στην περιοχή, έταζε νερό. Γιατί είναι ένα χωριό εκεί που δεν έχει ούτε νερό να πει.
0: Ποιο χωριό?
1: Και Χρινιά είναι εκεί. Ούτε να πιούν
0: δεν έχουν εκεί, δεν έχουν δίκτυο.
1: Νερό να πιούν δεν έχουν. Δεν πάει το δίκτυο μέχρι εκεί. Και πάνε με δεξαμενές, με εμφιαλωμένα νερά, καλλιεργούν και με τις δεξαμενές, ποτίζουν τα ζώα τους. Όλοι έχουν από πίσω μια δεξαμενή ενσωματωμένη στα αγροτικό τους για να ποτίζουν τα ζώα τους.
0: Τι να πω, πραγματικά δεν... Δηλαδή, ειλικρινά, έχει κάποιος τώρα ένα παιδί δύο, έτσι. Τι να του πει, κάτι στην Λοκαρδανία, κάτι στο χωριό. Κάτσε στην κτηνοτροφία ή κάτσε στη γεωργία. Ούτε καπνά, ούτε πρόβατα, τίποτα δεν υπάρχουν.
1: Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται
0: άρα,
1: αγώνα.
0: Θα πάνε στα κέντρα. Δηλαδή,
1: πάμε κόντρα.
0: Η πολιτική είναι να πας στα κέντρα. Δηλαδή να πας να μαζευτείτε όλοι στο Αγρίνιο, να μαζευτούν όλοι στη Λάρισα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Να μην υπάρχει τίποτα. Να μην υπάρχει ζωή στο χωριό όπως ξέραμε κάποτε που είχε σχολεία, που είχε δάσκαλο, που είχε.
1: Τα βασικά είναι αυτά να ξέρει. Μα όταν δεν φτιάχνεις όλη αυτή την υποδομή και καλά να πάει μια εκμετάλλευση, δεν θα κάτσει ο άλλος.
0: Μα αν χρειαστεί να πάτε εσείς το παιδί σας τώρα...
1: Πάμε στα ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ουσιαστικά αυτά είναι. Όταν σε ένα χωριό δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει κέντρο υγείας, νοσοκομείο ή πρωτοβάθμια φροντίδα,
0: δεν έχει
1: κανένας να έρθει να μείνει εδώ.
0: Τα έχουμε
1: και καλά
0: πει.
1: Να πάει η εκμετάλλευση.
0: Τα έχουμε πει εδώ.
1: Αλλά δηλαδή μπαίνει και τρικλοποδιά από την πίσω πόρτα.
0: Έτσι, γιατί αυτά τα έχουμε πει από εδώ. Ότι ακόμη και να πούν αύριο δωρεάν το ρεύμα, δωρεάν το πετρέλαιο, γιατί να καθίσει κάποιος εκεί. Εάν δηλαδή εσείς χρειαστεί να πάτε το παιδί σας από το καινούριο στην Αμφιλοχία, στο Αγρίνιο, για ένα φροντιστήριο το απόγευμα για αγγλικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για μια δουλειά, γιατί να μείνει εκεί το παιδί μετά. Δεν θα πάει να βρει δουλειά. Ναι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Έτσι είναι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Καρναβιά.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος αγροτικών συλλόγων Ατολοκαρνάνιας, Γιάννης Καραβιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως την περιγράφει. Δηλαδή με όποιον έχουμε μιλήσει, χθες με το Αρκαλοχώρι, με τον Παλαμά Καρδίτσας, αποζημίωσεις ακούν αποζημίωσεις, δεν δίνουν. Εδώ τους είπαν τέλος Ιουλίου θα πληρωθούν, δεν πληρώθηκαν. Το ίδιο θα πάθουν και στη Δυτική Αττική. Μην νομίζετε ότι θα πάθουν διαφορετικά. Ή επειδή τώρα 11 η ώρα, ας πούμε, υποτίθεται ότι θα θα κάνουν διπουργική και θα πει ο Μητσοτάκης να ορίστε το ένα το άλλο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Είναι ξεκάθαρο πια ότι δεν θέλουν. Δεν θέλουν γεωργία. Δεν θέλουν. Και είδατε με τη Μερκοσούρ. Η πρώτη παραγγελία, το 80% των, που έφεραν τα κοτόπουλα, το 80% ήταν σαλμονέλα. Βλέπετε τι γίνεται. Κάποτε πήγαινες, ας πούμε, στο χασάπικο της γειτονιάς και σου λέγε κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Αν πάρεις κοτόπουλο πραγματικά από το χωριό, θα δεις ότι δεν βράζει, δεν ψήνεται όπως το, αυτό που αγοράζουν. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μα δεν θέλουν όμως. Δεν θέλουν. Θέλουν τα πάντα να τα ελέγχουν λίγοι. Δηλαδή τι θέλουν. 20 άτομα να ελέγχουν όλη την Ελλάδα και όλοι οι άλλοι να είμαστε υπάλληλοι. Με 400 ευρώ το μήνα. Αυτό θέλουν. Τι ακριβώς θέλουν. Επανέρχεται ο φίλος Ευάγγελος και λέει με ποιον επικεφαλής. Επειδή λέει, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με τα προοδευτικά κόμματα πώς θα γίνει αυτό και εξήγησα τον τρόπο. Λέει με ποιον επικεφαλής. Ας κάτσουν κάτω να βρουν 10 προτάσεις, Ευάγγελε, και τον επικεφαλής θα τον βρούμε. Είναι το τελευταίο. Γιατί όταν συμφωνήσουν 2,3 ότι πάμε με αυτές τις 10 προτάσεις να τις υλοποιήσουμε, βρίσκεται και ο επικεφαλής. Δεν είναι ο επικεφαλής το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να υλοποιηθούν 10 πράγματα για αυτόν τον έρμο τόπο. Για τον Έλληνα, για τον κόσμο αυτόν που υποφέρει. Και του λένε ότι είναι κανονικότητα να υποφέρεις. Αλλά δεν είναι κανονικότητα ο χασάπης. Δεν είναι κανονικότητα ο αφραπές που μας το λένε ρουσφέτη. Δεν είναι ρουσφέτη. Πλουτίζουν οι κολλητοί. Και με αυτόν τον τρόπο, γιατί αναρωτηθήκαμε όλες τις εκλογές, μα και η Κρήτη, Νέα Δημοκρατία. Ναι και η Κρήτη. Διότι να. Διότι θα πάει στην τώρα Καρδανία και θα πει πάρτε τόσα κάντε ράντε ή από εδώ από εκεί και δημιουργούν φραπέδες και χασάπιδες. Και δείτε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 400 και πρόστιμο. Το πρώτο πρόστιμο. Για φανταστείτε τι κάνεις με αυτά τα χρήματα. Αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε φορολογούμενοι. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε όσοι πέρασαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε οι φράπεδες, ούτε οι χασάπιδες. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Εμείς τα πληρώνουμε μια ζωή. Και το μηνιάτικο του Στουρνάρα εμείς το πληρώνουμε για να κάνει πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη. Όλα εμείς τα πληρώνουμε. Που μας λένε ότι πρέπει να είσαι φτωχός, αυτή είναι η κανονικότητά σου. Να είσαι φτωχός. Αυτό μας λένε. Για να έχω καθόλου χρόνο, ένα λεπτό να διαβάσω τότε το μήνυμα που στέλνει ο φίλος. Άγνωστο. Δεν το διάβασα χθες. Καλημέρα, λέει, χθες καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να καλείτε ανθρώπους γνώστες των θεμάτων. Ο κύριος Καρκατσούλης, χρόνια στη δημόσια διοίκηση, γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά. Για να γυρίσει ο τροχός στα της διοίκησης, πρέπει να σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους και τα στελέχη της, να ορθώσουν το ανάστημά τους για να προτάξουν στο πολιτικό προσωπικό λύσεις τεκμηριωμένες. Αυτά, γι' αυτό χρειάζεται τώρα. Κάποιος προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο, δεν μπορούμε, φαντάσου, να απαντήσουμε. Μπορείς να πάρεις το τηλεφωνικό κέντρο όμως, άμα θέλεις, Κώστα, για να πεις αυτό που θέλεις. Οπότε, αν θέλεις μόνο γραπτό μήνυμα, διαφορετικά πάρεις το τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777. Αν σε βολεύει καλύτερα, 210-321-47. Αλλά δεν μπορούμε μέσω Viber να μιλήσουμε. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα, πάμε σε διαφημίσεις, επανέρχομαστε.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ο Βασίλης λέει: υποψιάζομαι ότι όλοι αυτοί το 23 λείπαν από τη χώρα και τους ψήφισαν άλλοι. Λοιπόν, άλλος Βασίλης. Όχι υπάλληλοι, ήλωτες μάλιστα. Εντάξει, Βασίλη, θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, ο φίλος, ο άλλος Βασίλης. Λοιπόν, θα το διαβάσω σε λίγο, Βασίλη, το δικό σου μήνυμα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΕΠΟΠΕΚ, τον Γιώργο Ασμάτογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Βουλγάρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, συζητούσαμε και νωρίτερα για την τιμή του πετρελαιού για τα νησιά. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα 80,06. Τι γίνεται με τα νησιά, τι γίνεται εδώ στην Αθήνα και τι γίνεται γενικότερα, γιατί έχουμε και τον Τραπ να μας ανεβοκατεβάζει τις τιμές.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρή, πράγματι έτσι όπως το λέτε είναι, γιατί κανείς δεν μπορεί τελικά να προβλέψει για το αύριο τι θα γίνει. Αυτό το κλείνω συμφωνία, δεν κλείνω συμφωνία, κλείνουν τα στενά, οι Χούθοι, όλη αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει σε μια κατάσταση ανασφάλειας και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά τι θα του κοστίζει το παραγόμενο προϊόν, το καταναλωτικό αγαθό, το μεταφερόμενο προϊόν. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που βλέπουμε είναι οι τελευταίες αυξήσεις και βέβαια με αυτές τις τιμές έχει εφοδιαστεί η νησιωτική Ελλάδα και τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο θα είναι υψηλές οι τιμές στην νησιωτική Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις μέρες, χτες συγκεκριμένα, να υποχωρούν οι τιμές και σήμερα περισσότερο, όχι όμως τόσο πολύ της βενζίνης όσο του πετρελαίου κίνησης. Και θα πω για άλλη μια φορά το εξής, ότι το πετρέλαιο είχε αυξηθεί αδικαιολόγητα για μας, πολύ υψηλά. Γιατί το λέω, διότι η παγκόσμια οικονομία που βρισκόταν σε ύφεση δεν μπορεί να υπήρξε τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το βιομηχανικό πετρέλαιο και να ανάκαμψει και να υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση για να δικαιολογείται αυτή η αύξηση. Και βλέπουμε σήμερα ότι παρά το γεγονότος ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου βρίσκονται εκεί, όπως είπατε, στα 80 δολάρια, να έχουμε υποχωρήσεις πολύ μεγάλες στις τιμές στο πετρέλαιο αύριο μεθαύριο, τουλάχιστον για τις επόμενες 4 μέρες. Μακάρι να συνεχιστούν αυτές οι υποχωρήσεις των τιμών, αυτή αν θέλετε η αποκλιμάκωση, για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος να σας το πω ότι πράγματι θα συνεχίσει έτσι. Όμως θα πω πάλι το εξής, ότι πώς γίνεται από εκεί που υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί ανέκαμψε η οικονομία, ανέκαμψε η διεθνής οικονομία και ζητήθηκε πετρέλαιο και ανέβηκε η τιμή του. Πώς γίνεται εν μία νυχτή να υποχωρεί τόσο πολύ, δηλαδή σταμάτησε το ενδιαφέρον και σταμάτησε η ζήτηση? Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν είναι αυτό. Αυτό που είναι ότι μερικές φορές ζητούνται κάποιες ποσότητες, τις οποίες εμείς τις λέμε σκοτ ποσότητες, δηλαδή... βεβαιασμένα θέλω αυτή την ποσότητα. Και αυτό ήταν που είχε ανεβάσει πολύ την τιμή του πετρελαίου. Γιατί τα δηληστήρια δεν θέλανε να κάνουν συμβόλαια τριμήνου ή μακροπρόθεσμα να κλείσουν συμφωνίες, γιατί πράγματι δεν ξέρανε αν θα διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα η τιμή, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Και ζητώντας τις spot ποσότητες αυτές, ήταν αυτές τελικά οι οποίες ανεβάσανε την τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Τώρα ίσως με την αποκλιμάκωση αυτή να γίνουν συμβόλαια τριμήνου, συμβόλαια σε άλλη τιμή του αργού πετρελαίου για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να μπορέσουμε να γυρίσει ο τροχός της οικονομίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση, αν θέλετε, την εκτίμησή μου, αδιεξόδου.
0: Ωστόσο, εγώ θα επιστρέψω σε ένα θέμα που το έχουμε ξαναπεί, αλλά το θεωρώ ουσιαστικό, γιατί η κυβέρνηση κοφεύει. Έχετε πει, όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει οτιδήποτε, να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα ρίχνει ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ποτέ δεν σας ακούν, ήθελα να ξέρω, όταν οι άνθρωποι της αγοράς, εσείς που είστε εκεί, γνωρίζετε το πρόβλημα και έχετε προτείνει λύσεις. Δηλαδή, τι να καταλάβω τώρα κι εγώ ως καταναλωτής και ως Έλληνας πολίτης? Όταν υπάρχει λύση, αλλά δεν ακούει κανείς.
1: Να σας πω μια αλήθεια, ακούστε με. Η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στους έμεσους φόρους. Τόσο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο και στο ΦΠΑ. Εκεί χτίζεται ο προϋπολογισμός της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και καμία κυβέρνηση, όσο χρόνια και να το λέγαμε, που το θυμάστε πολύ σωστά και το λέμε και το έχουμε ξαναπεί, δεν εφαρμόστηκε αυτό αυτός ο αυτοματισμός, ώστε να μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή, ή αντίστοιχα όταν αυξάνεται η τιμή να μειώνεται το ΦΠΑ. Γιατί το ΦΠΑ τελικά είναι το κλειδί. Δεν είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Βουλγαρή, το να μειωθεί στην περίοδο αυτή που οι πωλήσεις μας είναι λιγότερες, είναι λιγότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εισπράττει το κράτος, γιατί είναι επί λίτρου. Αυτό που είναι το μεγάλο έσοδο είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι υψηλή η τιμή, και έτσι το ΦΠΑ είναι πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν, εάν μειωθεί το ΦΠΑ, είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στο Βόρειο Αιγαίο, που έχει μειωμένο ΦΠΑ, έρχονται οι τιμές σχεδόν να ακουπάνε τις τιμές των μεγάλων αστικών κέντρων, που έχουν τα δηληστήρια δίπλα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Από εκεί και πέρα όμως τώρα το θέμα είναι, εφόσον καμία κυβέρνηση δεν το πειράζει αυτό, όπως και η παρούσα κυβέρνηση δεν το έχει αγγίξει, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, να μειωθούν οι τιμές και ειδικότερα του πετρελαίου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο ξεπέρασε την αμόλυβδη βενζίνη. Όταν έχουμε 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, και 2 και 10 πετρέλαιο, αυτό είναι, δεν το συζητάμε. Και θα σας πω το εξής. Το πετρέλαιο κίνησης έχει το μισό ειδικό φόρο κατανάλωσης βενζίνης. Δηλαδή, εάν ήταν ίδιοι οι φόροι, σας πληροφορώ ότι το πετρέλαιο θα ήταν 2,5 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε μάλλον στην νησιωτική Ελλάδα, που σήμερα στην νησιωτική Ελλάδα το πετρέλαιο βρίσκεται 2,30 και 2,35 και 2,40 σε κάποια νησιά της απομακρυσμένης νησιωτικής Ελλάδας. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και βέβαια οι καταναλωτές κάνουν υπομονή. Τώρα στην περίοδο των διακοπών βλέπουμε ότι έχουν περιοριστεί. Δεν έχει αδειάσει η Αθήνα, το έχετε δει?
0: Όχι βέβαια, αφού έχει κίνηση. Το πρωί δεν βρίσκω να παρκάρω εγώ εδώ. Κανονικά, όπως είναι ο χειμώνας. Έχει πέσει με λίγο κίνηση, αλλά όχι αυτό που ξέραμε για Αύγουστο.
1: Πέρσι τέτοια εποχή, τις Κυριακές, δεν είχαμε δουλειά Σάββατα. Γιατί έλειπε ο κόσμος. Τώρα υπάρχει κίνηση. Που σου λέει τι? Ότι ο κόσμος έμεινε μέσα. Που σημαίνει ότι αυτή την έρευνα που έκανε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, που είπε ότι το 40% θα κάνει διακοπές όπως πέρσι και το υπόλοιπο 60%, το 30 δεν θα κάνω καθόλου και το υπόλοιπο 30 θα περιορίσω, είναι αληθές.
0: Βέβαια, 6 στους 10 δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Αληθές.
1: Και συγκρατημένα θα σας πω είναι αυτό. Γιατί είναι σε πιο μεγάλη έκταση. Δηλαδή αυτοί που θα κάνουν, που είπαν το 40% θα κάνω όπως πέρσι, δεν είναι το 40, εγώ πιστεύω ότι είναι λιγότερο.
0: Μα τώρα 2-3 μέρες ένα σπίτι συγγενή, φιλικό σπίτι, είναι διακοπές. Αυτό καταλαβαίνουμε για διακοπές πια στην Ελλάδα.
1: Έτσι,
0: και να σας πω και κάτι, ούτε καν για μπάνιο σε μια παραλία της Αττικής δεν μπορούν να πάνε. Αν βάλετε δηλαδή Αττική Οδό, Διόδια, ξαπλώστρες, όλα αυτά, μπορεί ο άλλος να δώσει 50 ευρώ μαζί με τη βενζίνη, οτιδήποτε.
1: Συμφωνώ.
0: Να πάει.
1: Συμφωνώ, αλλά
0: να
1: δεν έχει
0: άλλη επιλογή. 50 ευρώ ένα μπάνιο δεν μπορεί να πάει.
1: Μα δεν
0: θα
1: έχει
0: πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει κάτι για τα παιδιά του με αυτά τα 50 ευρώ. Σε αυτή την κατάσταση.
1: Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής που έχουν κλείσει και τα. Όλα αυτά τα beach bar βλέπεις και γεμίζει τις ομπρελίτσες του κάθε, κάθε οικογένεια για να μπορέσει να πάει να κάνει και να πει ότι έκανα διακοπές κάπως.
0: Έκανα δύο μπάνια.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τι να λέμε.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σμαδόπουλο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βουλγαρή.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Σμαδόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ. Ακούσατε τι είπε, έτσι, ότι αυτή η χώρα έχει να κάνει με ΦΠΑ και έμεσους φόρους. Αυτή είναι. Αυτά είναι τα έσοδά της. Μα αυτά πρέπει να είναι τα έσοδα. Πού είναι η ανάπτυξη, πού είναι ο νέος πλούτος? Και έχεις το Μητσοτάκι να σου λέει και να καμαρώνει κιόλας. Οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030. Πρωθυπουργός χώρας. Και το όραμά του τελειώνει σε 3 χρόνια. Σε 4, πότε θα ξανακάνει εκλογές. Και πηγαίνει και υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Γιατί αυτό κάνει, αυτά που λέει. Τα έχει πει το 19, τα έχει πει το 23, θα τα ξαναπεί όταν θα κάνει εκλογές, όποτε και αν κάνει. Αυτό κάνει, υπόσχεται τις υποσχέσεις. Είναι δυνατόν να σου λέει πρωθυπουργός χώρας ότι σχεδιάζει για τα επόμενα 3 χρόνια? Ποια είναι η ανάπτυξη που θέλει να φέρει στη χώρα? Ποιος είναι ο νέος πλούτος που θέλει να δημιουργήσει? Τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, απλά να είναι στην εξουσία, να μοιράζει το χρήμα, να έχει το ταμείο στους λίγους. Δεν μπορέσαμε να βρούμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, δόθηκαν ελάχιστα για την υπογειοποίηση. των καλωδίων, που αποδεδειγμένα το 55% είναι από εκεί οι φωτιές, δεν το έκανε. Μόνο κατά 2% επέκτηνε το δίκτυο, το να υπογειοποιήσει δηλαδή τις γραμμές, αλλά βρήκε λεφτά για να πάρει επιχειρηματίας τουρκικής καταγωγής κάτι εκατομμύρια να φέρνει αυτοκίνητα από την Κίνα. Γι' αυτόν υπήρχαν λεφτά. Για την υπογειοποίηση των γραμμών δεν υπήρχαν, των καλωδίων δεν υπήρχαν, για τους μικρομεσαίους δεν υπήρχαν, που δεν τολμούν να περάσουν έξω από κατάστημα τράπεζας. Γι' αυτός δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι. Εσύ, παιδιά, αυτή είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι αυτή. Με συγχωρείτε πολύ, ούτε σύνταξη θα έχετε, ούτε δουλειά θα έχετε. Και αν βρείτε δουλειά, θα είναι με 400 ευρώ. Φορολογεί τα μπουρμπάρ των σερβιτόρων και πάει και καμαρώνει ότι αύξησε το αφορολόγητο. Δηλαδή, λες και το έχει φορολογήσει άλλος. Λες και έβαλε το φόρο άλλος και ήρθε αυτός να αυξήσει το αφορολόγητο. Μας δουλεύει μέσα στα μάτια μας. Έμπροστα στα μούτρα μας. Μας θεωρούν ανόητους, για να πω τίποτα πιο βάρη. Μας θεωρούν ανόητους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μας θεωρούν ανόητους. Ο Βασίλης το διάβασε αυτό το μήνυμα, έτσι, όχι υπάλληλοι, ήλωτες μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει, θα το ξαναπώ, το πρόβλημα με τους αριστερούς είναι ο εγωισμός, ο ξερόλας, σε αυτά θα συμπληρώσουμε και το αριστερόμετρο που ζητάνε, δέσαμε. Λέει ο Δημήτρης. Ο Ευάγγελος ξανάρχεται και λέει, άχρηση Βούλγαρη, το πιστεύεις αυτό, μακάρι. Επειδή λέει, ο Ευάγγελος με ποιον επικεφαλής και αν νομίζω ότι μπορούν τα προοδευτικά κόμματα να είναι μαζί. Ναι, το πιστεύω. Και ξέρεις γιατί το πιστεύω. Γιατί είμαι ρομαντικός της πολιτικής. Και χαρακτήρισε με όπως θέλεις. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να κάνουμε πολιτική. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να δανείζεται και όχι να δανείζει. Πιστεύω στον πλούτο αυτής της χώρας. Σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Δεν θέλουν την κτηνοτροφία ή δεν θέλουν τη γεωργία. Έρχονται εδώ οι Ιταλοί, παίρνουν το ελληνικό λάδι με τα βιτία, όπως βλέπεις αυτά στα βενζινάδικα που φορτώνουν, τα τυποποιούν στην Ιταλία και τα στέλνουν ως Ιταλικά στην Αμερική. Ποια είναι η πολιτική για το ελληνικό λάδι, για τη μαστίχα της Χίου? Ποια είναι η πολιτική για τα λιμάνια, για τους οδικούς άξονες? Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ενωνόμαστε, δεν έχουμε ένωση με άλλη χώρα σιδηροδρομικός. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Τουρκίας, τι έχει κάνει με τα λιμάνια, τους οδικούς και τους σιδηροδρομικούς άξονες. Ας αντιγράψουν από εκεί. Αφού είναι ανίκανοι να το κάνουν αυτοί εδώ οι νεοδημοκράτες, ας αντιγράψουν. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι στην κυβέρνηση για να κάνουν κάτι για τον τόπο, για πάρτι τους είναι. Και χορόδεψαν τον ελληνικό λαό και είναι κυβέρνηση. Δεν είναι για τον τόπο. Στην Κίνα, Ισπανία, Ιταλία έχει μεγάλο κομμάτι της πίτας στο λάδι. Η ελληνική πολιτική που είναι. Είχα γνωρίσει παλιότερα μια κυρία από το ελληνορωσικό επιμελητήριο και μου έδειξε ένα κουτί. Μου λέει, τι είναι αυτό? Μου λέω, κολόνια. Πραγματικά, η συσκευασία σαν κολόνια ήταν. Και το κουτί απ' έξω και το μπουκάλι μέσα. Είχε μέσα ελληνικό λάδι. 100 γραμμάρια κόστιζε 80 ευρώ στη Ρωσία και το πήγαιναν δώρο στις γιορτές. Ξέρετε τι δυνατότητες έχει. Η χώρα μπορεί να δανείζει, όχι να δανείζεται. Αλλά με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, μας λένε ότι η κανονικότητα είναι και να δανειζόμαστε και φόρους να πληρώνουμε, αλλά να έχουμε και χασάπιδες και φραπέδες. Και αν τους ανακαλύψει καμιά Ευρωπαία εισαγγελέας, γιατί εδώ η δικαιοσύνη, άστο να πάει, σου λέει, έλα μωρέ, παθογένειες. Μα η οικογένεια Μητσοτάκη είναι 100 χρόνια. Αυτή είναι η παθογένεια. Αυτή η οικογένεια είναι η παθογένεια της χώρας. Πέθανε ο Βαρβιτσιώτης. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη είναι η πιο παλιά πολιτική οικογένεια στη χώρα, από το 1800 τόσο, από την απελευθέρωση. Υπάρχει Βαρβιτσιώτη στη Βουλή, πολιτικός. Μητσοτάκης. Καραμαλής Παπανδρέου. Δεν είναι. Δεν είναι 100 χρόνια. Όταν λέει δηλαδή ο Μητσοτάκης για παθογένειες, τι εννοεί? Τον πατέρα του, την αδερφή του, τον ίδιο. Αυτός δεν απέλυε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους. Ο υπουργός του και αντιπρόεδρος του κόμματός του δεν ήταν αυτός που λέγε, δεν θα μου πάρει τη δόξα τρόικα εγώ? Τώρα σοβαρά, θα υπήρχε πολιτική σε αυτή τη χώρα και θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή? Ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω. Τι συζητάμε τώρα? Να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής, βέβαια, τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη.
0: Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται εδώ με τη Δυτική Αττική, με τις πυρκαγιές. Θυμόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει εκεί στα Μέγαρα, εκεί στο αεροδρόμιο, να μιλάει για κάτι διαμάντια εκεί, τα Diamond, τα αεροσκάφη που δεν τα είδαμε ποτέ στον αέρα. Στο μεταξύ έχουν και τη διπουργική στο Μαξίμου, θα ανακοινώσουν. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα πει και για, πώς το λένε, ότι θα πει και για Πορτογερμανό Πας. Ό,τι έκανε και στην Εύβοια δηλαδή, λες και, και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Και πραγματικά, τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα επικοινωνήσαμε με το Λακαρνανία, με Καρδίτσα, με Αρκαλοχώρη. Οι άνθρωποι δεν έχουν αποζημιωθεί μετά από τόσα χρόνια. Και έρχεται να ξαναρίξει στάχτη στα μάτια από αυτά τα ποκαίδια. Να ρίξει στάχτη και στα μάτια αυτών των ανθρώπων πάλι.
2: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τη σειρά.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτα απ' όλα, η πυροσβεστική κυβερνάει από ένα κράτος.
0: Ναι.
2: Η πυροσβεστική λοιπόν όφιλε να έχει όλες τις παροχές. Έπρεπε, όχι όφιλε, έπρεπε όλες τις παροχές που εξεγγείλθηκε το κράτος με το πρόγραμμα υγείας. Mm-hmm. Το οποίο πρόγραμμα υγείας ήταν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ με την ανάλογη συνδρομή των εθνικών πόρων και το οποίο έχει υποστεί απεντάξεις περίπου στο 50%. Μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή η πυροσβεστική δεν φταίει, ο κράτος νοικιάζει.
0: Mm-hmm.
2: Είχαμε το πρόγραμμα υγείας, χάσαμε κονδύλια και το αεροσκάφος νοικιάζει από την Ρουμανία, από την Αμερικάνικη την Κόλσον. Νοικιάζει από τη Δανία ελικόπτερα. Τα οποία προσέξτε, πετάνε με ένα κυβερνήτη. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πετάνε με ένα κυβερνήτη και ένα μεταφραστή. Ο συντονισμός έγινε από εδάφους. Γιατί έγινε από εδάφους? Για τα τρία Diamonds, τα οποία παρέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, εδώ και δύο χρόνια, θυμάστε, με τις παροκρουσίες, τα παρέλαβε, είναι παρκαρισμένα χωρίς πιλότους. Αυτά τα αεροσκάφη τα πετάνε πιλότοι στρατιωτικοί.
0: Ναι.
2: Δεν τα πετάνε πυροσβέστες. Ούτε αεροπορία στρατού. Τα πετάνε πιλότοι της μαγικής αεροπορίας. Ένα το κρατούμενο. Άρα τα Diamonds έγιναν άνθρακα στα διαμάντια. Είναι στο υπόστεγο.
0: Mm.
2: Τι κάνανε λοιπόν, συντονίζαν από το έδαφος δύο ελικόπτερα, τα οποία κουβαλάνε και νερό από κάτω, άρα είναι ευάλωτα στις μεταβολές των ρευμάτων αέρα. Έγινε τραγικό δυστύχημα. Αυτό βάλτε το σε εργατικά δυστυχήματα. Δηλαδή έχουμε 5 νεκρούς. Από τον προσωπικό πυρόσβεστη, οποιαδήποτε εθνικότητα, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι, οι οποίοι ήταν στην πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Πάμε στο δεύτερο. Είμαστε, λέει η ΚΕΔΕ, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό, ούτε το πάει ο Ντόπλος, το λέει η ΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίλογλου, ο πρόεδρος. Βγαίνει και λέει, εγκαίρος, δίνει συνέντευξη τύπου το Μάιο, και μας λέει ότι το κράτος έδωσε για όλη τη χώρα, ας κρατήσουν ακροατές και ακροάτριες αυτό το νούμερο, 50 εκατομμύρια ευρώ. 50 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι δηλαδή η μέση μίδα μιας ανάθεσης για ένα σύμβουλο πληροφορικής σε αυτή τη χώρα, για να ξέρουμε τι λέμε, σε 330 δήμους για αντιπυρική προστασία. Πότε τα δίνει? 45 μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, πριν την Πρωτομαγιά. Οι δήμοι για να κινηθούν έχουν το δημόσιο λογιστικό, όπως γνωρίζουν όλοι. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν οι δήμοι τι θα κάνανε με 50 εκατομμύρια? Με 50 εκατομμύρια δεν καθαρίζει την Αθήνα ούτε για ένα μήνα. Συνεργεία καθαρισμού όχι η χώρα. Είναι αστιότητες αυτά τα πράγματα. Εδώ σφυράνε τα δισεκατομμύρια. Έχουμε 18,1 δισεκατομμύρια αναθέσεις και δεν δώσανε 300 εκατομμύρια στους Δήμους. Και να τα δώσουν από τον Γενάρη μήνα. Και το τελευταίο και χειρότερο είναι ποιο? Που πρέπει να έχουμε αντίληψη των μεγεθών. Στην 7ετία Μητσοτάκη έχουμε χάσει 3 εκατομμύρια και παραπάνω στρέμματα. Όταν το 2015-19 χάσαμε από κάθε είδους δόλειες ή άδολες πυρκαγιές λόγω του δικτύου του ΔΔΕΔΙΑ, που θα πούμε στο τέλος γι' αυτό, χάσαμε μόλις 740.000 στρέμματα. Άρα κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γιατί η Εύβοια κάει και με δύο μποφόρ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Αττική έχει χάσει το 30%, περίπου 29% των εδαφών της. Θυμάστε το 23 το έπος που τους έφυγε από τη φυλή και έπεσε πέρα από το Τατόι πάνω στους Τρακομακεδόνες, Βαριμπόμπι, Κάι και το Σύμπαν με πήλε τρία από φόρο τη φωτιά αυτή. Αλλά τι συμβαίνει όταν φυσάει επί Μητσοτάκη είναι τυφώνας και όταν φυσούσε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τεμάκι τα 12 από φόρο. Να κάνουμε
0: μάθος. Και κλιματική κρίση επί Νέας Δημοκρατίας.
2: Μπράβο, και κλιματική κρίση. Να πάμε λοιπόν και στο θέμα του λίγο το σοβαρότατο του ΔΔΕΔΙΑ. Αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει η Ελλάδα ακόμα και στα καμένα νεμογεννήτριες.
0: Ναι.
2: Άλλο θέμα, άλλη στάση θέμα αυτό πολιτικό. Έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν, οι ανεμογεννήτριες πώς διασυνδέονται με το δίκτυο διανομής του ρεύματος που το έχει αυστραλιανό φάντο, όπως γνωρίζετε, στο ΔΔΕ, δεν είναι κρατικό, Οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια περιουσία 50 δισεκατομμυρίων σε αποτίμηση συγκεκριμένη, τη σημερινή, αν πάρουμε όλο το ηλεκτροδοτικό δίκτυο της χώρας, και τη διαχειρίζονται. Έχουν στεραφεί υποχρεώσεις, τους ελέγχει ποτέ κανείς. Διότι τα μηνύματα που έχουμε εμείς από τους εργαζομένους του ΔΔΕ που στέλνουν ανεπάγγελτες αλληλογραφίες προς τη διοίκηση, και κακώς κατά τη γνώμη μας συνελήφθη το στέλεχος του ΔΔΕ στην Κρήτη, δεν ευθύνεται. Δεν ευθύνεται. Δηλαδή, γιατί είπε το αυτονόητο, ότι είναι πολιτική απόφαση ποιος εργολάβος παίρνει, είναι εταιρική απόφαση δηλαδή ποιος εργολάβος θα κάνει. Κοιτάξτε το εκπληκτικό. Είχαν εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης προγράμματα υπογειοποίησης του δικτύου. Τα θυμάστε, δεν τα θυμάστε.
0: Βέβαια.
2: Απεντάχθηκαν όλα. Είδατε πουθενά καμία υπογειοποίηση. Διασυνδέονταν αιμογεννήτριες που μπορούν να έχουν αιωλικό δυναμικό 5 γιγαβάτ αυτή τη στιγμή, με τους πυλώνες υπερυψηλής, με ένα δίκτυο που απέχουν τα καλώδια 40 πόντους στον απάλο. Διαστολή το καλοκαίρι, ταλαντώνονται από τον άνεμο, πετάνε στην Τίνα να φωτιά. Και τι μας λένε, ότι πιάσανε τη γιαγιά που κάνει μπαρμπεκιού, τον άντρα που κάνει ηλεκτροκόλληση.
0: Να δείξουμε τον υπεύθυνο. Ναι.
2: Είναι αστεία πράγματα λοιπόν αυτά. Άρα, το θέμα είναι να μην μπούμε άλλα συλληπιτήρια, κύριε Βούλγαρη. Είναι τραγικές στιγμές αυτές. Και ακόμα τα μελτέμια είναι μπροστά. Οι δυνατοί αέριδες είναι μπροστά. Με αυτό το διαλυμένο κράτος, ο Θεός να φυλάξει δηλαδή πραγματικά τους πυροσβέστες, τους ήρωές μας, που το καλοκαίρι τους δεν είναι ήρωες και τον Οκτώβριο τους καταβρέχουν με τις αύριες Σύνταγμα όταν διαδηλώνουν.
0: Στα
2: είναι
0: δύο τροπή, λεπτά.
2: Δεν έχουν κάνει προσλήψεις.
0: Ολοκληρώστε, γιατί κάτι θέλω.
2: Ολοκλήρωσα. Πείτε μου, γιατί
0: όχι,
2: δεν
0: στα δύο λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα να μου πείτε, να σας βάλω τον εξής τίτλο. ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα. Πώς κινείστε?
2: Κινούμαστε ήδη. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Έχει καταληθεί κάθε είδος γραφειοκρατίας στο κόμμα. Κάθε είδος γραφειοκρατίας. Το κόμμα έχει γεμίσει από εργαζόμενους που χαίρονται που δουλεύουν εδώ. Χαίρονται που δουλεύουν. Επικρατεί μια τελείως σύγχρονη αντίληψη. Και να σας πω και τα χαρούμενα, έχουμε από όλη την Ελλάδα ένα μεγάλο ρεύμα επιστροφών.
0: Mm-hmm.
2: Επιστροφών από ανθρώπους που δυσαρεστήθηκαν, από συντρόφους και συντρόφους από εγώ, που δυσαρεστήθηκαν γιατί είχαν κάνει μια επιλογή με τον Στέφανο τον Κασελάκη, που είχαν φύγει για την ΕΑΡ, που είχαν πάει Πασόκ, αρκετούς που πήγαν σε άλλο κόμμα που ιδρύθηκε πρόσφατα
0: στον καναπέ,
2: στο χώρο της αριστεράς ή στον καναπέ, και οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι τους. Η επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει, κύριε Βουλγαρία. Και έχει ξεκινήσει. Εσείς ήδη στο κόκκινο εκεί τώρα, στην Αυγή, παντού, σε όλα τα μέσα δεν αισθάνεσαι ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι πάει πιο γρήγορα.
0: Βέβαια, αυτό το παρακολουθούμε και ρεπορταζιακά δηλαδή.
2: Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές και ακροάτριες ότι εδώ μέσα είμαστε κανονικοί άνθρωποι με τις κανονικές δουλειές μας που δουλεύουμε τον χρόνο μας στο κόμμα μας με κέφι. Τελείωσε η εποχή που κάποιοι νόμιζαν ότι μπορούν να φτιάχνουν καριέρες πολιτικές πάνω στην πλάτη του κόμματος, χωρίς να ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους, για τον κόσμο, για τον ψηφοφόρο. Όχι. Την αξία την έχει ο κάθε ψηφοφόρος, το κάθε μέλος, ο κάθε εργαζόμενος αυτού του οργανισμού, η κάθε εργαζόμενη που δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Στο κόμμα, στη Βουλή, στα συνδικάτα, στις συλλογικότητες, παντού. Παντού. Προχθές πήγαμε 1500 μπουκάλια νερό. Εκ των ενόντων, με ένα κλιμάκιο που ήταν και το μέλος της πολιτικής γραμματείας ο Μάρκος Καντισάβας, και ήταν και η αλληλεγγύη. Οπότε πήγανε εκεί πέρα μέσα στον καπνό, μέσα στη φωτιά, μοιράσαν νερά, σπυροσβέστες, πληγέντες κατοίκους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή πράγματα που σε ένα πολιτισμένο κράτος έπρεπε να λύνονται από την πολιτική προστασία.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
2: Έτσι.
0: Να σας
2: είχαν τους ανθρώπους χωρίς σάντουιτς, χωρίς νερό. Χωρίς
0: δεν μαγείρεψαν 250 μερίδες.
2: Μα είναι δυνατό. Εγώ τους πέτυχα τα αυτοκίνητα, το είδα το ρεπορτάζ.
0: Βέβαια.
2: Άρχαν οι πυροσβέστες στον προβλεπόμενο χώρο στη Μαγούλα και τους πήραν μέχρι και τους τροχούς.
0: Ναι.
2: Δεν βάλανε ένα αστυνομικό να φυλάει τα αυτοκίνητα των ηρώων. Αυτή η χώρα είμαστε με τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό πρέπει να φύγει, να απαλλαγούμε και μια προοδευτική αριστερή κυβέρνηση, σοσιαλδημοκρατική αριστερή, όπως θέλετε πείτε το, να αρχίσει να αλλάξει τα πράγματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Χαμόγελο το καλοκαίρι και ελπίδα.
0: Γεια. Γεια χαρά,
2: γεια. Γεια σας.
0: Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα. Προλαβαίνω, Γιάννο, έτσι. Έχω κάνα δύο λεπτά. Λοιπόν, ο Κώστας. Ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θέλει να παράγει τίποτε, αλλά πρέπει να είναι εισαγόμενα. Η Μαρία Στουρνάρα ύψη στο απόβρασμα και διάβασα με το ονοματεπώνυμό μου, λέει η Μαρία Σμπόκου. Η Μαρία, άλλη Μαρία, οραματίζεται. Αποσιοποιητικά ξέρει αυτός τι λέει. Δούλευα με κορδελίτσα οράματος. Τέλος πάντων. Το αγαπητέλη τους αφήνεται να σας θεωρούν ανόητους. Τώρα τους αφήνεται. Δεν ξέρω αν βάζεις και εμένα μέσα, γιατί δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ. Τι να σου πω. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σου. Το διαβάζω στον αέρα. Η Ειρήνη, οι κυβερνήσεις έχουν καταντήσει εταιρείες και όχι μόνο εδώ. Το συμφέρον των δικών τους και των δικών τους φίλων προστατεύουν. Και η Πετρούλα, καλημέρα, και εγώ ρομαντική είμαι, αλλά βλέπω ότι είμαστε πολύ λίγοι δυστυχώς. Κοίταξε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πολιτική υποτίθεται ότι είναι προσφορά. Ούτε σταδιοδρομία, ούτε καριέρα, είναι προσφορά, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. Και επειδή έτυχε και τα έφερε η μοίρα και έχω γνωρίσει κάποιες προσωπικότητες, ανεξάρτητα από το αν ήταν στην πολιτική ή όχι, πραγματικά λυπάμαι, γιατί κάποιοι έχουν στείλει στην Βουλή, έτσι καλή συνέχεια, λέει η Μαρία, σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν υπάρχει πολιτική. Δείτε και στα πάνελ την αντιπαράθεση. Δηλαδή, αντί να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος που είναι στα πάνελ, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα για να μην απολογηθούν. Γιατί πρέπει να απολογηθούν στον ελληνικό λαό. Ο Χρήστος, καλημέρα, ακούω συχνά ότι συλλαμβάνουν κάποιους και που βάζουν φωτιά από απροσεξία και τους βάζουν πρόστιμο. Από ό,τι διάβασα, από τις 45 φωτιές, οι 15 μπήκαν από το ΔΔΕ και ρωτάω πόσα πρόστιμα τους βάλανε. Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Κανένα, βέβαια. Οι λίγοι κάνουν πάντα τη διαφορά, λέει η Μαρία. Φτάσαμε και 28. Τελειώσαμε. Αύριο, λίγο πάλι μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και για την ανταλλαγή απόψεων. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, από τον Γιάννο Ηλιάδη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη, τον Λευτέρη Δάλα, άλλαξαν σκυτάλι και απ' έξω, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στις καμένες εκτάσεις της Αττικής και της Βιωτίας, με τις αναζωπυρώσεις να παραμένουν ο βασικός κίνδυνος. Περισσότεροι από 525 πυροσβέστες παραμένουν επιποδός, ενώ σε πολλά σημεία αντιμετωπίζουν τα λεγόμενα καντιλάκια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Ψάθα και τη Λούμπα, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες και μεγάλες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του WWF Ελλάς, περισσότερο από 180.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, με την τελική έκταση να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, καθώς σε ορισμένες περιοχές η φυσική αναγέννηση μπορεί να είναι δύσκολη, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για την υποχώρηση της Χαλεπίου Πεύκης, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου της Αττικής. Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, με τεράστιες δασικές εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη. Πόλεις είναι σημαντικές και για την πανίδα της περιοχής, καθώς χιλιάδες ζώα, άγρια και οικόσιτα έχουν πληγεί από την καταστροφή. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Τετάρτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρα στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ενορκητική διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται ότι το Υπουργείο, αντί να διερευνήσει άμεσα τη λειτουργία του κυκλώματος του τοπικού προσωπικού στην πρεσβεία, που κατήγγειλε η πρέσβης και που φαίνεται ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική, στρέφεται εναντίον της. Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα, αλλά αρνείται την ανθρωποκτονία. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωρός άνδρας εντοπίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης και εξετάζεται αν ανήκει στον τελευταίο αγνοούμενο από το ιστιοπλοϊκό με τους Γερμανούς τουρίστες που παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Η σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι από τους 8 που επέβαιναν στο σκάφος, οι 7 είχαν ήδη εντοπιστεί και διασωθεί. Ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η διαδικασία γίνεται σταδιακά με βάση το αφημί. Σήμερα υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet ή μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος θα γίνει μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η πρόταση της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζεται, αλλά δεν είναι δικό μας σχέδιο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη στείλει τις παρατηρήσεις του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάξη και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της ΤΣΣΚΑ 1948 ώστε να βρίσκεται στα play-offs του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται το βράδυ στις 9.30 την ομάδα από τη Βουλγαρία στο ΆΚΑ με πολλά προβλήματα και απουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τη μία. Πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης. Πάλτε, ξεχνώ το επίθετο. Τι θα γίνει, Δημήτρη? Είναι που είσαι στην απογευματινή βάρδια και κάνεις τώρα την αλλαγή με τον Παναγιώτη. Πώς είναι το επίθετο? Σ' ακούω, πες μου. Γράψτε μου. Εκτεθειμένη είμαι, φίλες και φίλοι. Είναι που σε δύο μέρες πάμε διακοπές και το μυαλό μας ακόμα παραμένει στα δύσκολα του. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα και με τον Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με τον Ορφέα Περίδη, ο Ρομπέντο Καμένο Δασών, πιο επικυρό και από ποτέ, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε. Νίκος Κεφαλός στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 2310-230-242. Κάτι παίζει στο κόκκινο είναι η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το μάθω το επίθετό σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα στη Δάφνη, είναι στην παρέα μας. Πάμε κατευθείαν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Φύγαμε.

Με το ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Προκηρύχθηκε, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο, δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δημοσίων Συμβάσεων. Όπως έχουμε πει, είναι συνολικού προϋπολογισμού 205 εκατομμυρίων ευρώ. Προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί 21 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθεί η διακήρυξη και στις ιστοσελίδες του Υπερταμείου και της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Τι προβλέπει το έργο, όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτηρίων, ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης, υπόγειους χώρους στάθμευσης και τη διαμόρφωση ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. Στόχος η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της εκθεσιακής δραστηριότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και παρουσία του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη. Μία ώρα περίπου διήρκησε η συγκεκριμένη συνάντηση. Το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ ήταν στο επίκεντρο. Στο διάλογο που είχε με τον Δήμαρχο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο διαγωνισμός καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης και ότι έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, είπε, να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030. Ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε πως πλέον το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είπε, η πόλη να δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Πρόσθεσε πως για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό, είπε από την πλευρά του κύριος Αγγελούδης. Μία συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο που τόσο η κυβέρνηση όσο και η Δημοτική Αρχή επιδιώκουν την επιτάχυνση παρεμβάσεων στην Θεσσαλονίκη. Άλλωστε αυτές οι εξαγγελίες θα αποτελέσουν και βασικό αντικείμενο των όσων θα υποθούν κατά τη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ.

Ο Κώστας μας λέει ότι η ισχύ του σήματός μας είναι χαμηλή εδώ και μία εβδομάδα. Είχαμε προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Παραμένουν, Δημήτρη, σε διάφορες περιοχές ίσως μας ακούτε με χαμηλότερη τη στάθμη, όντως. Από ποια περιοχή μας ακούς, Κώστα? Τώρα, από τα του Δήμου Θεσσαλονίκης πάμε στο Δήμο Καλαμαριάς. Είχαμε τον ορισμό 2 νέων άμεστων αντιδημάρχων και 4 εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο το διοικητικό σχήμα του Δήμου Καλαμαριάς με απόφαση της Δημάρχου Χρύσα Σαράπογλου. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αποσκοπούν στην καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την ταχύτερη υλοποίηση των προτεραιοτήτων του Δήμου. Οι νέες τοποθετήσεις αφορούν τους τομείς του προγραμματισμού, της ψηφιακής διακυβέρνησης, της προσφυγικής ταυτότητας, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της τρίτης ηλικίας.

Επίσης, είχαμε μία νέα επιχείρηση καθαρισμού από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς σε σημείο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, που σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, ρακοσυλλέκτες είχαν συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και άχρηστων υλικών, δημιουργώντας μία επικίνδυνη εστία ρύπανσης. Όπως αναφέρει ο Δήμος, η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το Κόδρα σε 24ωρη βάση. Συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα, αποκαθιστώντας την εικόνα του χώρου και περιορίζοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Απευθύνει έκκληση ο Δήμος Καλαμαριάς σε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο.

Μένουμε στην περιοχή της Καλαμαριάς και πάμε στο Καραμπουρνάκι συγκεκριμένα, που παραμένει εκεί η περιοχή χωρίς παιδική χαρά εδώ και περίπου 4 μήνες μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού και το σφράγισμα του χώρου από τους ιδιοκτήτες της έκτασης, οι οποίοι δικαιώθηκαν δικαστικά για την αξιοποίησή της. Είναι ένα θέμα που αναδείξαμε και εδώ στην εκπομπή παρέα με την Αθή. Η έκταση αυτή των 646 τετραγωνικών μέτρων, θυμίζω πως είχε χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου και φιλοξενούσε τη μοναδική παιδική χαρά της περιοχής. Ωστόσο, οι 12 συνιδιοκτήτες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, τονίζοντας πως δεν είχε απαλωτριωθεί ποτέ. Υπήρξε μετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου και έτσι προχώρησαν στην απομάκρυνση του εξοπλισμού και στη συνέχεια στην περίφραξη του χώρου, μια εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις στους κατοίκους. Συγκεντρώθηκαν υπογραφές ζητώντας να παραμείνει η έκταση κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και παιδική χαρά. Αυτό που έχουν πει είναι ότι αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους της γειτονιάς. Το θέμα συζητήθηκε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, το οποίο αποφάσισε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες για την απόκτηση της έκτασης από το Δήμο. Υπήρξαν και διαβεβαιώσεις από την Δημοτική Αρχή προς τους κατοίκους ότι η περιοχή δεν θα έμενε χωρίς παιδική χαρά και ότι ο χώρος θα διατηρηθεί ως πράσινο. Παρόλα αυτά, είναι ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα και το Opinion. Περίμεναν λύση και αντί γι' αυτό βρέθηκαν οι κάτοικοι αντιμέτωποι με ένα περιφραγμένο χώρο με λαμαρίνες. Γι' αυτό ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες για την αποκατάσταση της παιδικής χαράς. Κώστα, από το κέντρο μας ακούς, όντως, μετά από το τελευταίο Σαββατοκύριακο που είχαμε ένα θέμα με τη στάθμη του ήχου μας, είναι η αλήθεια ότι σε διάφορες περιοχές η στάθμη μας παραμένει λίγο πιο χαμηλή. Είναι ένα θέμα το οποίο το κοιτούν οι τεχνικοί μας.

τώρα επανερχόμαστε στο θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών. Είναι στον αέρα για την νέα σχολική χρονιά, τα λέγαμε και προημερών, καθώς οι δύο διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχθεί από την περιφέρεια ήταν άγονοι, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από την πλευρά των ανθρώπων που αναλαμβάνουν, των ιδιωτών μεταφορέων που αναλαμβάνουν τις μετακινήσεις των μαθητών. Εχθές υπήρξε μια εξέλιξη. Για αυτήν ενημέρωσε σχετικά με ανακοίνωση ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας. Έκανε γνωστό λοιπόν ότι εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια που ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, με στόχο να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέκριναν αυτή την αύξηση του οικονομικού τιμήματος στην προβλεπόμενη ελάχιστη αποζημίωση για τη μεταφορά των μαθητών. Είναι μια θετική εξέλιξη, τόνισε και ο κ. Γιουτίκας, που μας επιτρέπει, λέει, να αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Μεταξύ αυτών είναι και 1.200 μαθητές, μαθήτριες ΑΜΕΑ όλων των βαθμίδων από και προς τα σχολεία σε όλο τον ομό. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί από την πλευρά των λεωφορείουχων, καθώς θα υπάρξει ένας τρίτος διαγωνισμός από την περιφέρεια τις επόμενες ημέρες, οπότε ευελπιστούν ότι θα ανταποκριθούν με βάση τα νέα δεδομένα. Άρα τίποτα δεν έχει λυθεί ακόμα, και επειδή παρουσιάζεται και στα μέσα ενημέρωσης το θέμα ως βρέθηκε λύση και όλα καλά με την μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών από το Σεπτέμβριο, ας είμαστε προσεκτικοί στις διαπιστώσεις. Μένει να δούμε τι θα γίνει και αν όντως θα υπάρξει από την πρώτη μέρα λειτουργία των σχολείων η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να μεταφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριες από και προς το σχολείο με ασφάλεια. Είναι αυτή η διεκδίκηση και των γονέων και των μαθητών, να φτάνουν με ασφάλεια από την πρώτη μέρα χωρίς καθυστερήσεις στο σχολείο.

Τώρα, έγινε γνωστό ότι για 5 μέρες μέσα στον Αύγουστο θα είναι μειωμένο το ωράριο στον αρχαιολογικό χώρο του Γαλεριανού Ανακτόρ. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Από αύριο έως 9 Αυγούστου και στις 21 Αυγούστου ο χώρος θα λειτουργεί από τις 8 η ώρα το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, αντί για 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με την Εφορία Αρχαιοτήτων, καθώς υπάρχουν θερινές άδειες και υπάρχει δυσκολία στην κάλυψη των βαρδιών, οπότε αντί να κλείσουν τα μνημεία, τα περιορίζουν σε ώρες προκειμένου να βγουν οι βάρδιες. Αυτή είναι η πλευρά της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο επαναφέρεται και ένα ερώτημα δυσάρεστο ίσως. Πόσο πραγματικά προσβάσιμα είναι τα μνημεία της Θεσσαλονίκης όταν οι ώρες λειτουργίας τους δεν συμπίπτουν με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι επισκέπτες στην πόλη? Δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα το Γαλεριανό Ανάκτορο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις μνημείων στη Θεσσαλονίκη που είναι περιορισμένο το ωράριο λειτουργίας τους. Το Μπέι Χαμάμ, ας πούμε, το οποίο αποκαταστάθηκε, εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο, παραδόθηκε ξανά στο κοινό, λειτουργεί 10 με 1. Κάθε μέρα, εκτός από την Τρίτη. Επίσης, πιο περιορισμένη ακόμα είναι η πρόσβαση στο Βυζαντινό Λουτρό της Ανοπόλης. Ανοίγει μόνο κάθε Παρασκευή για 3 ώρες. Και υπάρχει και δυσκολία στο νέο Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, που εγκαινιάστηκε, θυμίζω, το Μάιο, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, με βρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Εκεί πέρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός. Και όπως έγινε γνωστό, οι εγκαταστάσεις και τα συστήματα κλιματισμού, παρότι έχουν τοποθετηθεί, το μουσείο λειτουργεί με εργοταξιακή παροχή ρεύματος και αναμένει τη μόνιμη ηλεκτροδότηση από το ΔΔΕ. Είναι ένα θέμα που αναδεικνύει σήμερα το Opinion. Τώρα, αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου, όπου η παρατεταμένη ξηρασία και η μειωμένη εισρωή γλυκού νερού έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της στάθμης, αφήνοντας μεγάλες εκτάσεις του υγροτόπου εκτεθειμένες, μια εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία για το πολύτιμο οικοσύστημα του Δέλτα Αξιού, καθώς απειλείται η βιοποικιλότητα, εντείνεται η αλατότητα των υδάτων, υπάρχουν επιπτώσεις και στα υδρόβια και μεταναστευτικά πουλιά αλλά και στα ψάρια. Το φαινόμενο αποδίδεται τόσο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Λέγαμε τις προάλλες, παρέα με τον κύριο Μιλόπουλο, για τον υπερτουρισμό στην Χαλκιδική. Πάμε σε μια άλλη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα, πάμε στη Θάσο, όπου περισσότεροι από 500.000 επιβάτες ταξίδεψαν μόνο μέσα στον Ιούλιο από τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας προς Θάσο, επιβεβαιώνοντας μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του νησιού ως προορισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια, πίσω από αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία της επιβατικής και οχηματικής κίνησης, οι άνθρωποι του τουρισμού περιγράφουν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα, όπως και στην περίπτωση της Χαλκιδικής, έτσι και εκεί. Η αυξημένη επισκεπτικότητα δεν συνοδεύεται πάντα με την αντίστοιχη ενίσχυση της κατανάλωσης. Στη Θάσο, για παράδειγμα, οι επαγγελματίες λένε ότι οι αριθμοί των αφίξεων δεν αποτυπώνουν από μόνοι τους την πραγματική εικόνα της αγοράς.

Από τη Θάσο πάμε στη Σαμοθράκη. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του νεαρού που τραυματίστηκε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκης. Για τον 22χρονο θυμίζω ότι είχε πέσει σε γεώτρηση από όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά και φέρει εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού μετά από πτώση του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης μας. Συνεχίζει να νοσηλεύεται εδώ. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε επικοινωνία με το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και ενημερώθηκε ότι ευτυχώς η ζωή του νεαρού δεν διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του. Τώρα στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε τη σύλληψη ενός 46χρονου για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική, καθώς είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του jet ski ιδιοκτησία του στη θαλάσσια περιοχή της Φούρκας, στο Δήμο Κασάνδρας. Επίσης, ένα 7χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χθες το μεσημέρι. Περαστικοί ενημέρωσαν τις αρχές και διαπιστώθηκε ότι η 7χρονη είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειας περιφερόντας στους δρόμους χωρίς την εποπτεία κάποιου ενήλικου. Για το λόγο αυτό συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας του κοριτσιού. Και κλείνουμε με την ταλαιπωρία που υφίσταται ένας συνταξιούχος 5 χρόνια μετά την κλοπή του αυτοκινήτου του. Συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα για ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας που δεν καταβλήθηκαν, γιατί από λάθος σε μια υπηρεσία δηλώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε βρεθεί. Ο ίδιος προσφεύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να βρει το δίκαιο του. Πρόκειται για έναν 75χρονο από την περιοχή της Τούμπας. Από εκεί είχε κλαπεί το αυτοκίνητό του, ήταν σταθμευμένο το Γενάρη του 2021 στην Ανατούμπα, το έκλεψαν. 5 χρόνια μετά το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί. Ο ίδιος όμως συνεχίζει και πληρώνει πρόστιμα και προσαυξήσεις, γιατί δεν το ασφάλισε και δεν πλήρωσε τέλη κυκλοφορίας. Είναι ένα θέμα που ανέδειξε η ΕΡΤ. Και 31 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

θάλασσα μέσα από αυτό το ξεχασμένο ελαιώνα. Μα πιο πολύ μ' αρέσει όταν ακούγεται καμιά φορά τη νύχτα ανάμεσα στα δέντρα από ήχος της πρώτης τρύπης.

για όλους εμάς. Που ενώ το ξέρουμε πως κάποια μέρα δεν θα υπάρχουμε, πλέουμε αργά το Σαββατόβραδο.

0: Με Παύλο Παυλίδη και το κομμάτι Αμμουδιά μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο Κόκκινο δεύτερο μέρος. Καλησπερίζουμε πια τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου να άρει την επταετή απαγόρευση αποδοχής χορηγιών από τα ΕΛΠΕ, θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι ένα θέμα που επαναφέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση με πάρα πολλές διαστάσεις. Από τη μία πλευρά, για παράδειγμα, βρίσκεται η ανάγκη για αναβάθμιση σημαντικών υποδομών, κυρίως στο χώρο του αθλητισμού, όπου οι ελλείψεις είναι υπαρκτές. Από την άλλη, όμως, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της δυσοσμίας και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, που εδώ και χρόνια απασχολεί τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γι' αυτά θα συζητήσουμε παρέα με τον καλεσμένο μας για σήμερα, ο κ. Θανάσης Κοκονάς, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κοκονά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είχαμε αυτή τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορδελιού Ευόσμου, σε μια συνεδρίαση με ένταση, παρουσία και εκπροσώπων αθλητικών σωματείων που υποστήριξαν την εισήγηση της διοίκησης, αλλά και κατοίκων και φορέων που εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους στην αλλαγή της μέχρι σήμερα πολιτικής του Δήμου. Θα ήθελα στο ξεκίνημα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς έφτασε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο? 7 χρόνια πριν ελήφθη μια ομόφωνη απόφαση. Πώς φτάσαμε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα? Υπήρξε πρόταση από τον Δήμο, δηλαδή εκίνησε η κουβέντα από εκεί? Υπήρξε πρόταση από τα ΕΛΠΕ και έτσι συζητήθηκε? Ή ήταν ένα αίτημα των αθλητικών σωματείων για ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις που τέθηκε υπόψη και των δύο?
1: Αρχικά να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία. Ήταν μια σύνθετη μεθόδευση από την πλευρά του διοίκησης του Δήμου, από τον Δήμαρχο Αλεξανδρίδη, η οποία έμπλεξε σε αυτή τη μεθόδευση τους αθλητικούς συλλόγους και στην προσπάθειά του αυτή να νομιμοποιήσει την παρουσία των ΕΛΠΕ στην περιοχή μας, να αθώσει στην ουσία, μάλλον είναι καλύτερα, τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, τη ρύπανση στην περιοχή μας. Και έγινε, μάλλον ήταν από την αρχή της θητείας του Αλεξανδρίδη αυτή η πρόθεση, υπήρχε, ενώ προεκλογικά έσκιζε τα ρούχα του ότι θα συγκρουστεί με τα ΕΛΠΕ και τα λοιπά και θα λύσει το πρόβλημα της δυσοσμίας. Αμέσως μετά από τις πρώτες συνεδριάσεις έλεγε ότι πρέπει να αρθεί αυτό το εμπάρκο, πρέπει να ζήσουμε αρμονικά, ειρηνικά με τα ΕΛΠΕ, να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτήσεις στον ΕΛΠΕ στην κάλυψη των τεράστιων πραγματικών, να πούμε αυτό, αναγκών που έχουν και οι αθλητικοί σύλλογοι και όχι μόνο, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, και τα σχολιά μας και οι παιδικές χαρές και γενικά οι υποδομές της γειτονιάς στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, που παρεμπιπτόντως έτσι την ημέρα της συνεδρίασης εκείνης, της επεισοδιακής συνεδρίασης, μάθαμε ότι προσθέθηκε και το Ελευθέριο. Αλλά ο Δήμος λέγεται πια Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
0: Η Δημοτική Αρχή πάντως για το συγκεκριμένο θέμα όντως αυτό που λέει είναι ότι δεν μπορούμε σαΐ να έχουμε αυτό το εμπάργκο, ότι δεν γίνεται να αρνηθούμε κάτι που θα ωφελήσει τους δημότες και ότι αυτή η επιλογή που κάνουμε είναι στη βάση ότι θα πρέπει με να τηρούνται οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των ΕΛΠΕ, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνονται και έργα, να επιστρέφονται δηλαδή έργα προς την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το αφήγημα πώς αντιμετωπίστηκε από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δήμο? Ποια ήταν η δική σας θέαση στα πράγματα?
1: Η δική μας ξεκάθαρη θέση Λαϊκής Εισπύρωσης ότι είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε συναλλαγή με τα ΕΛΠΕ, όσο μάλλον την ώρα που δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να βελτιωθεί η κατάσταση στην περιοχή μας. Και όχι μόνο δεν έχουν πάρει, αυτή η κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί, η ρήπανση και η δυσοσμία. Και αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, που μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, είμαστε κατευθυνόμενοι και τα λοιπά, θέλουμε και καλό το κακό των επιχειρήσεων και όλα αυτά που δεν ισχύουν έτσι αλλιώς. Τα λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην πρόσφατη μελέτη που παρουσίασε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από παραγγελία της διοίκησης του Δήμου, που μεταξύ άλλων μας είπε ότι όσες φορές, γιατί υπήρχε ένας τέτοιος μηχανισμός, υπήρχαν καταγγελίες από τους κατοίκους της περιοχής για έντονη δυσοσμία, τα όρια ξεπερνιόταν πάντοτε. Mm. Και μεταξύ άλλων μας είπαν ότι η βελτίωση αυτή που λένε ότι έγινε από τα ΕΛΠΕ είναι πραγματικά ανεπαίσθητη, δεν έχει καμία, κανένα αποτύπωμα στους κατοίκους της περιοχής και παρά τις προσπάθειες της διοίκησης και κάποιων δημοτικών συμβούλων της διοίκησης που προσπαθούσαν να εκμεύσουν ότι έστω κάτι έχει διορθωθεί. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η συζήτηση προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν κυριολεκτικά μεθοδευμένη με σκοπό να μπάσουν ξανά τα ΕΛΠΕ, γιατί έτσι ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Και είναι μια πολιτική στάση αυτή της διοίκησης Αλεξανδρίου. Θέλουν να αθώσουν όλη αυτή τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. Που τι κάνουν, βάζουν τα κέρδη τους πραγματικά πάνω από τις ζωές μας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να διαμαρτύρονται, οι φορείς που ήρθαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαμαρτύρονται και κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι που πραγματικά, εντάξει, εκεί πρέπει να δούμε καλύτερα και όλες αυτές τις αποφάσεις, αλλά εμείς να δεχτούμε στην πίεση ότι υπάρχουν προβλήματα στα γήπεδά τους, στους αγγλικούς χώρους, με παραξενεύει που δεν κάνουν κανένα αίτημα στο Δήμο που έχει την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία αυτών των αθλητικών χώρων και πάνε κατευθείαν στα ΕΛΠΕ και από κοντά έρχονται οι διοίκησεις των ΕΛΠΕ και ενημερώνει τον Δήμο ότι ξέρετε εμείς είμαστε, έχουμε όλη την καλή διάθεση να δαπανίσουμε ένα ποσό για να φτιάξουμε δύο χλωοτάπητες και έναν νηματισμό από έναν σύλλογο την ίδια ώρα που...
0: Για ευρείας κλίμακας όμως παρεμβάσεις μιλάμε. Τουλάχιστον αυτό που υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή είναι ότι θα μιλάμε για παρεμβάσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Εντάξει. Πραγματικά τα ποσά είναι κυριολεκτικά αστεία. Μέσα στην εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου περιέγραφε ένα ποσό 1.200.000. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε και μια έρευνα που κάναμε, το κόστος για αυτά τα τρία γήπεδα και τον νηματισμό έβγαινε γύρω στα 450 χιλιάρικα. Αλλά δεν έχει νόημα να μπούμε στην ουσία για το τι και τι δεν είναι. Αν και το οικονομικό έχει ένα αποτύπωμα, γιατί ξέρετε κάτι τώρα, ο Δήμος θα έρθει και θα διαχειριστεί αυτός τα χρήματα για το πώς θα δίνονται τους αθλητικούς συλλόγους. Με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό, καταλαβαίνετε, και ό,τι θα αφήσει στους συλλόγους που θα ζητά ο ένας, θα ζητά ο άλλος και εκεί θα γίνονται κάποιες, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, συμφωνίες για να προχωρήσει μια κατάσταση. Mm. Και μια παρένθεση. Mm. Δεν μιλάμε για γήπεδα που θα πάει, θα αφληθεί ο λαός, ο κόσμος περιοχής κτλ. Μιλάμε για γήπεδα που φιλοξενούν μεγάλες ομάδες, τον Αγροτικό Αστέρα, τον Οδυσσέα Κορδελιού, επιχειρήσεις, έτσι, που έχουν εμπορική δραστηριότητα και δεν έχει να κάνει με, πώς το λένε, αθλητικούς χώρους που θα πάω εγώ, εσείς, να αθληθούμε ένα απόγευμα κτλ. Ελεύθερο χώρο.
0: Βέβαια, επειδή και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας αναγνωρίζατε ότι όντως όλη αυτή η συζήτηση ακουμπά πάνω σε ένα υπαρκτό ζήτημα, ότι υπάρχουν ανάγκες για να ενισχυθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα, κατά την άποψή σας, απέναντι στη διάθεση που έδειξαν τα ελληνικά πετρέλαια να κάνουν αυτή τη χορηγία και στο αίτημα που υπήρξε από την πλευρά των σωματείων να το δεχτεί αυτό ο Δήμος, πώς έπρεπε να λειτουργήσει ο Δήμος, δηλαδή πώς θα έπρεπε κατά την άποψή σας να λειτουργήσει απέναντι στο ζήτημα της έλλειψης αθλητικών χώρων, τι θα έπρεπε να κάνει και δεν έχει κάνει, δεν έχει διεκδικήσει αρκετά για παράδειγμα από την πολιτεία για να έχει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται?
1: Όχι, δεν έχει διεκδικήσει, έχει χαμηλώσει τόσο πολύ τον πύχη για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής λέγοντας και βάζοντας όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε με την έννοια του δημοσιονομικού κόστους και εκτός των άλλων. Κοιτάξτε τώρα, εδώ εμάς κατά τη γνώμη μας ο ίδιος ο Δήμος έπρεπε να είναι μπροστάρης. Πρώτον, αν τα ΕΛΠΕ θέλουν να πληρώσουν, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα πρόστιμο, γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Εκεί θα πρέπει να πληρώσουν τα ΕΛΠΕ. Και απ' την άλλη, ο Δήμος, αν πραγματικά ήθελε, θα διεκδικούσε χρηματοδότηση για το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο, ώστε να έχουμε ένα στάδιο να μπορεί να αθληθεί ο λαός της περιοχής ελεύθερα, ένα κολυμπητήριο Και δεν είναι μόνο σε κάποιες μελέτες στο απότερο μέλλον που αν μπορέσουν να υλοποιηθούν κτλ. Καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα Δήμο που σήμερα, το 2026, δεν έχει κολυμβητήριο. Τα παιδιά μας δεν έχουν ένα κολυμβητήριο.
0: Τι απαντά και όμως η διοίκηση σε αυτή την κριτική που δέχεται.
1: Κάνει, τι απαντά. Δεν έχουμε χρηματοδότηση. Δεν έχουμε χρήματα. Θα βρείτε εσείς, κύριε Κουκώνα, τα χρήματα.
0: Διεκδικεί όμως, παρουσιάζει κινήσεις που έχει κάνει για να χρηματοδοτηθεί.
1: Όχι απλά δεν παρουσιάζει. Όχι απλά δεν παρουσιάζει. Δεν ονοματίζει και αυτούς που μπαίνουν εμπόδιο. Δηλαδή όλα αυτά τα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικές που εφαρμόζονται, που μπαίνουν εμπόδιο σε αυτή την διεκδίκηση. Γιατί πραγματικά εμείς το λέμε καλοπροαίρετα. Αν ήθελε, κάλεσε ποτέ το λαό της περιοχής να πει ρε εδώ ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν μας δίνουν τίποτα, υποχρηματοδότηση, δεν έχουμε υπηρεσίες, να βγούμε μπροστά να διεκδικήσουμε και αυτό μπορεί να γίνει και με το λαό της περιοχής, ακόμα και με, πώς το λένε, και με επαφές κτλ. Όπως το έχουν αυτοί στο μυαλό τους τέλος πάντων με κάποια κόμματα. Όχι απλά δεν το κάνει. Δεν βάζει στο στόχαστρο και όλους αυτούς που μπαίνουν εμπόδιο. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική που είναι ίδια. Με όλους αυτούς που κυβέρνησαν και σήμερα και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτοί είναι που έσωσαν το χαλί για την υποχρηματοδότηση στους Δήμους. Αυτοί είναι που θέλουν να μας έχουν ζητιάνους, να πλώνουμε το χέρι στα ΕΛΠΕ ή σε κάποιες άλλες μεγάλες επιχειρήσεις και να λένε από τη μία, δεν πειράζει, ας μας ρυπαίνουν, να μας πάρουν δώρο ένα στενοφόρο, να μας κάνουν ένα γήπεδο, ίσως άμα δεν ήσουν να μας κάνουν και μια παιδική χαρά. Και ξέρετε τι γίνεται με όλες αυτές τις χορηγίες. Επειδή τις έχουμε δει στο παρελθόν και σε σχολιά και τέτοια με μεγάλες επιχειρήσεις, η Coca-Cola ας πούμε έκανε χορηγίες στα σχολεία και τα δάπεδα μέναν εγκαταλειμμένα αμέσως μετά και μόνο για την ταμπέλα. Γιατί όλη αυτή η εταιρική ευθύνη που μπορεί να περνάει μέσα από μια ας πούμε δραστηριότητα των ΕΛΠΕ που τι θέλουν να αθωώσουν αυτή την ρήπανση στην περιοχή μας. Άλλωστε το έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια με το φακέλωμα που φαντάζομαι είχατε παρακολουθήσει όλων αυτών των κατοίκων που διαμαρτύρονταν. Τα ΕΛΠΕ είχαν παραγγείλει αυτό το φακέλωμα και έλεγαν να δώσουμε χορηγίες, να πούμε ότι είμαστε καλοί, ότι έχουμε καλούς εργαζόμενους, ότι έχουμε ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας και οδήγησαν το λαό της περιοχής τότε σε μεγάλες κινητοποιήσεις γιατί το πρόβλημα ήταν τεράστιο και το πρόβλημα μεγαλώνει, δεν μικραίνει όπως θα έπρεπε παρά τη διαβεβαίωση ότι θα πάρουν μέτρα. Και συνεχίζει αυτή η κατάσταση.
0: Από την πλευρά των ΕΛΠΕ όμως, αυτό που λέγεται δεν είναι ότι έχουν υπάρξει σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση ας πούμε, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μείωση
1: της
0: συμβολής των ΕΛΠΕ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο φαινόμενο.
1: ΕΛΠΕ αυτό μεταφέρουν. Αλήθεια είναι. Μεταφέρουν ότι εμείς πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα.
0: Τα δεδομένα τι δείχνουν. Μας αναφέρατε την παρουσίαση που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Συμβούλιο από το εργαστήριο, σωστά, του ΑΠΙΘΗ. Εγώ αναρωτιέμαι, στον απόϊχο και των όσων συμπερασμάτων αναπτύχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, έχει απασχολήσει το θέμα της δυσοσμίας με ένταση το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τεθεί από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου το θέμα στο επίκεντρο, γιατί είναι ένα θέμα που ταλανίζει την Δυτική Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχει τεθεί από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης με 3 ερωτήματα μέσα σε αυτή τη θητεία. Ξέρετε και η λειτουργία πια και η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τόσο σφιχτά περιορισμένη που δεν σε αφήνουν ούτε καν να θέσει ένα ερώτημα εκτός ημερήσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά έχουν κατατεθεί 3 ερωτήματα για τη ρήπανση και τη δυσοσμία και ένα ερώτημα για τα μέτρα σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος με τη λειτουργία των ΕΛΠΕ στα όρια του Δήμου μας. Η συζήτηση, ξέρετε, που έφτασε στο ότι δεν μας αφορά και έφτασε η διοίκηση του Δήμου να πει ότι σιγά να μην πάρουμε μέτρα και για πυρηνικό ατύχημα. Έτσι κι αλλιώς, αν γίνει κάποιο ατύχημα, κύριε Κοκονά, κατά λέξη ο Αλεξανδρίδης, δεν θα προλάβουμε να φύγουμε ούτε σε ένα λεπτό. Οπότε τι μέτρα θα πάρουμε. Αυτή είναι η αντίληψη. Αυτή είναι η αντίληψη της διοίκησης.
0: Άρα, κύριε Κοκονά, κατά την άποψή σας, το γεγονός ότι ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ήρθε προκειμένου να αρθεί το εμπάργκο στις χορηγίες από τα ΕΛΠΕ. Στην πραγματικότητα είναι μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, γιατί παρουσιάζεται υπό το πρίσμα της ενίσχυσης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως είπαμε. Κατά την άποψή σας, δεν μιλάμε για μια τέτοια τυπική διαδικασία, αλλά στην πραγματικότητα για μια απόφαση που έχει τον ισχυρό συμβολισμό της, γιατί ακριβώς επηρεάζει με έναν τρόπο ίσως και τη σχέση των ΕΛΠΕ με την τοπική κοινωνία.
1: Εμείς θεωρούμε ότι έχει συμβολισμό, πολιτικό συμβολισμό, πραγματικά. Γιατί πραγματικά δεν έχει να κάνει με οικονομικά στοιχεία, σας το είπα και πριν. Αν τα ΕΛΠΕ ήθελαν, το κάνουν έτσι κι αλλιώς, πάνε κατευθείαν στους συλλόγους, δίνουν μια χορηγία, οι σύλλογοι έχουν την αυτοτέλειά τους και μπορούν να διαφημιστούν και να κάνουν ό,τι θέλουν και εργασίες κτλ. Σε κάποια γήπεδα που είναι και ιδιόκτητα κιόλας. Άρα είχε σκοπό μόνο και μόνο να στρώσει το χαλί για αυτή την, σε εισαγωγικά, ομαλή συμβίωση στη γειτονιά, ανάμεσα με τους κατοίκους που θα ρυπαίνονται και με τα ΕΛΠΕ που θα θησαυρίζουν και θα κερδίζουν. Αυτό το πράγμα ήθελε να επιβεβαιώσει και να δώσει, πώς το λένε, και τα, να καταθέσει δηλαδή τις θέσεις του, η διοίκηση του Δήμου, ότι εμείς δεν θα συγκρουστούμε καθόλου με αυτή την κατάσταση. Και όχι μόνο η διοίκηση του Δήμου, να το λέμε αυτό, και κάποιοι βολικοί της αντιπολίτευσης, πρόθυμοι, που στήριξαν, που έβγαιναν από τη μία και στους συλλόγους τους καταγγέλνουν τα ΕΛΠΕ και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ψηφίζουν. Δείτε και ποιοι ψήφισαν. Δηλαδή είναι η διοίκηση ή και κάποιοι της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κρατώ αυτά. Κύριε Κοκονά, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας για να αναδείξουμε το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Έλισσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλισσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Γυρνάω σε μια πόλη που δεν έχει ιδιαίτερο κόσμο. Την ίδια ώρα βέβαια η κίνηση στους δρόμους, άμα το δεις, στα φανάρια και γενικά, δεν έχει μειωθεί. Και να ρωτιέσαι τώρα, έχουν φύγει ή δεν έχουν φύγει?
0: Μάλλον έχουν φύγει οι κάτοικοι και έχουν έρθει οι τουρίστες.
1: Πολύ κι όμως. Πολύ κι, δυστυχώς. Δυστυχώς εννοώ για τη συμφόρηση, έτσι.
0: Τη συμφόρηση. Έχουν κάτι να κάνουν οι άνθρωποι όπως που μένουμε εδώ πέρα ή που έρχονται ως επισκέπτες?
1: Δεν έχουν να κάνουν τίποτα παραπάνω από θερινά σινεμά. Ιδιαίτερα σήμερα, ας πούμε, δεν έχουν καμία εκδήλωση, να σας πω. Πραγματικά είναι όλες εκτός. Το μόνο που παρατήρησα και αξίζει να το αναφέρουμε είναι ότι άνοιξε ξανά μετά από πάρα πολύ καιρό το αναψυκτήριο εκεί απέναντι από την Ερυθρία, στη Λεωφόρο Στρατού.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Το υπέροχο πάρκο. Και μάλιστα έχει τον τίτλο Βέμπο. Έχουν βάλει και ένα πλακάτ με τη φιγούρα της. Με λίγη φαντασία, νομίζεις ότι είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτό και αυτό, γιατί είναι πολύ όμορφος χώρος εκεί και για λίγη δροσούλα.
0: Σωστά.
1: Για μέρες όπως είναι σήμερα που φαίνεται η θερμοκρασία να ανεβαίνει ραγδαία. Οπότε, το αφήνουμε λίγο κενό, το σημερινό, αύριο θα έχουμε και καλεσμένους.
0: Εσύ τι θα έχεις στην εκπομπή σήμερα, τι μας έχεις προγραμματίσει?
1: Θα έχω πολλές μουσικές και ειδήσεις και προσκλήσεις για σινεμά, γιατί αυτό ακριβώς που σας έλεγα εδώ και καιρό είναι ήδη στην εφαρμογή του. Δεν έχει τίποτα η πόλη.
0: Μάλιστα, σε περιμένουμε λοιπόν για αυτά, 4 με 6. Ευχαριστούμε πολύ, Έλισσα.
1: Χαιρετώ, για χαρά.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Κουμπώνουμε με τον αέρα της Αθήνας και τα λέμε ξανά αύριο. Γεια χαρά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: «91 και 4 στο κόκκινο».
3: «105 και 5 στο κόκκινο». Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στις καμένες εκτάσεις της Αττικής και της Βοιωτίας, με τις αναζωπυρώσεις να παραμένουν ο βασικός κίνδυνος. Περισσότεροι από 525 πυροσβέστες παραμένουν επιποδός, ενώ σε πολλά σημεία αντιμετωπίζουν τα λεγόμενα καντιλάκια. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Ψάθα και τη Λούμπα, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας ζημίες σε σπίτια, περιουσίες και μεγάλες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του WWF Ελλάς, περισσότερα από 180.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, με την τελική έκταση να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, καθώς σε ορισμένες περιοχές η φυσική αναγέννηση μπορεί να είναι δύσκολη, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για την υποχώρηση της χαλοπίου πεύκης, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου της Αττικής. Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής, με τεράστιες δασικές εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη. Όλες είναι σημαντικές και για την πανίδα της περιοχής, καθώς χιλιάδες ζώα, άγρια και οικόσιτα έχουν πληγεί από την καταστροφή. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρα στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δουρού, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρα στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ενόρκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το Υπουργείο, αντί να διερευνήσει άμεσα τη λειτουργία του κυκλώματος του τοπικού προσωπικού στην πρεσβεία, που κατήγγειλε η πρέσβης και που φαίνεται ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική όχι μόνο στην ελληνική πρεσβεία, στρέφεται εναντίον της. Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφωνών του ελληνικού δημοσίου. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σειρά του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Στον ανακριτή απολογείται ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρότη σε βαλίτσα, αλλά αρνείται την ανθρωποκτονία. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελαίωνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η διαδικασία θα γίνει σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορεί να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αριθμό που λύγει σε 1 και 2. Ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet ή μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών. Διεθνής επικαιρότητα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος θα γίνει μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η πρόταση της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζεται, αλλά δεν είναι το δικό μας σχέδιο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη στείλει τις παρατηρήσεις του. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Λευκό 0-0 έμεινε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Νάιμάγκεν. Στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία για να πάρει το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Union Saint-Siluaz Bodo Klimt.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά έτσι με ωραία κομμάτια και χαίρομαι που σας αρέσουν κιόλας. Ο Τσάρλι λέει ότι δίνει συγχαρητήρια σε όποιον διαλέγει τραγούδια σήμερα. Υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης και τον ευχαριστούμε. Όντως είναι πολύ ωραία σήμερα. Το έχουμε πάει πολύ ωραία νομίζω. Αφού είπαμε για τον Γιάννη Πετρίδη λοιπόν που είναι στη μουσική επιμέλεια, στον ήχο να σας πω ότι είναι ο Γιάννης Ηλιάδης, να σας πω ότι στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία Χαραστάγκου αυτή την ώρα. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος, ακούτε Τσίντριγκες στο κόκκινο και περιμένουμε τα υπόλοιπα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να πούμε καλημέρες, να πούμε καλημέρα στη Θάλια που μας θυμίζει ότι σήμερα έχει μια συγκέντρωση, όχι αύριο, συγγνώμη, αύριο, στις 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην στάση μετρό Ακρόπολη. Έχει μια συγκέντρωση για τα 81 χρόνια από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Τη διοργανώνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη. Σημαντικό να την πούμε. Να πούμε και καλημέρα και στην Ειρήνη που σχολιάζει το θέμα με τις αρχαιότητες. Λέει τι να περιμένω από τον αγώνα αυτής της οικογένειας, τέλος πάντων. Νομίζω πως είναι και ξεπερνάει και τον Κυριακό Μητσοτάκη αυτό. Είναι συστημικό ζήτημα, είναι πολιτική απόφαση συνολική της κυβέρνησης και νομίζω πως και τις μέρες εκείνες που γινόταν η συζήτηση στη Βουλή το ξεκαθάρισαν πάρα πολύ και οι πρόσωποι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λέγανε ότι όποιος ψηφίσει υπέρ σε αυτό το νομοσχέδιο παίρνει μια προσωπική απόφαση. Είναι προσωπική απόφαση λοιπόν και όλων όσων το στήριξαν. Δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού που το φέρνει. Υπάρχει μια ευθύνη και σε αυτούς που ψηφίζουν τελικά. Για να το πούμε αυτό. Καλημέρα και στον Πάρη που δηλώνει παρόν. Και καλημέρα και στην Περσεφόνη ξανά που εντάξει έχουμε μια συζήτηση με την Περσεφόνη ανοιχτή εδώ πέρα γιατί σχολιάζει και είναι πολύ ωραίο αυτό. Να πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί είναι ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας, είναι πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ. Καλημέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλημέρα κύριε Δικούπουλε, καλημέρα και σε ευρώτες σας.
0: Θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί έχει βγει ένα δελτίο τύπου από χθες από την Παλαινή Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών που κάνει κάποιους, αναφέρεται σε χαφιεδισμούς, αναφέρεται

0: αναφέρεται σε μια λογική καχυποψίας μεταξύ συναδέλφων. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τι έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ κακό κλίμα στους χώρους εργασίας εδώ στο σιδηρόδρομο το τελευταίο διάστημα. Μια τρομερή πίεση προς τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους μηχανοδηγούς, στο να μην αναφέρουν τα προβλήματα, στο να κυνηγούν, στο να υπάρχει ένα κυνηγητό στους συνδικαλιστές. Πήρε χθες θέση και η Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε το απίστευτο το να γίνονται πειθαρχικά σε βάρος συνδικαλιστών και να έρχονται στελέχη της εταιρείας στα πειθαρχικά αυτά και να καταθέτουν, μιλώντας για ανώνυμες καταγγελίες εργαζομένων, mm-hmm. οι οποίες είδαν τους συνδικαλιστές κάπου ή τους στοχοποίησαν τις απόψεις τους. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα και τα οποία προφανώς η Ομοσπονδία, πολύ σωστά όπως και το σωματείο μας, τα καταδίκασε, λέγοντας ότι είναι ανεπίτρεπτα να συμβαίνουν σε χώρους εργασίας, γιατί πολύ απλά και προάγουν την καχυποψία και τον φόβο καλλιεργούν και επιβεβαιώνουν ένα κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο χώρο το δικό μας. Mm-hmm. Ένα άγριο κυνηγητό πραγματικά σε όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και δυσιωπούν μπροστά σε αυτά.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές συζητήσεις, εντάσεις μεταξύ εργαζομένων, το να φτάσει όμως μια ομοσπονδία να βγάλει μια ανακοίνωση γι' αυτό, σημαίνει ότι εδώ έχουμε ξεπεράσει κάποια λογικά όρια. Έχει ξεφύγει το πράγμα, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, γιατί σας λέω, είχαμε πρόσφατα ένα πειθαρχικό, στο οποίο ήταν ένα συνδικαλιστή στο πειθαρχικό αυτό. Και ήρθε ένα στέλεχος της εταιρείας, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες μαρτυρίες, όπως σας το λέω. Mm-hmm. Και όταν κλείθηκε να κατονομάσει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα λένε ή τα διαδίδουν ή τα έχουν τις αποδείξεις για όλα αυτά, αρνήθηκε, mm-hmm. Λέγοντας ότι δεσμεύομαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Και μάλιστα ο εργαζόμενος με βάση αυτή τη μαρτυρία των ανώνυμων καταγγελιών τιμωρήθηκε. Και αυτό συνήθευσε η Ομοσπονδία, ότι εδώ δημιουργείται ένας μηχανισμός, ο οποίος θέλει να φέρει τον κόσμο απέναντι, mm-hmm. τους εργαζόμενους mm-hmm. απέναντι, να καλλιεργήσει το φόβο και να φοβάται ο ένας συνάδελφος τον άλλον.
0: Για το ποιος είναι κάθε φορά ο ανώνυμος που στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι, φανταστείτε τώρα, είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που ζούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό ξεπέρασε κάθε όριο, ακόμα και αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι μπορούμε να συναντήσουμε μπροστά μας. Είναι και μάλλον μια απόδειξη του εκνευρισμού που διακατέχει την εργοδοσία εδώ, τη σιδηροδρομική εταιρεία, μάλλον mm-hmm. ιδιαίτερα τη Χελένη, mm-hmm. γιατί όταν εφαρμόζει τέτοιες τακτικές, καταλαβαίνετε ότι στη συνείδηση των εργαζομένων να απαξιώνεται πλήρως ως εργοδοσία και ως και μάλλον να το πούμε καλύτερα, δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη σε αυτήν την διοίκηση.
0: Γιατί λέτε συγκεκριμένα ότι συμβαίνει αυτό στους μηχανοδηγούς, γιατί δηλαδή στοχοποιείται συγκεκριμένα αυτός ο κλάδος?
1: Κοιτάξτε, γιατί οι μηχανοδηγοί προστατήσαμε και στα Τέμπη στην ανάδειξη των πραγματικών αιτιών του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Και μετά από αυτά δεν σταματήσαμε να ασκούμε πάντα με στοιχεία και με αποδείξεις μια κριτική, η οποία προφανώς δεν αρέσει. Τώρα, αν αυτό, προφανώς αυτό επειδή έρχεται σε αντιπαράθεση με τις επιδιώξεις τόσο της διοίκησης της Χελένης, όσο και με άλλες επιδιώξεις, πιθανόν πολιτικές, πιθανόν κυβερνητικές, οι μηχανοδηγοί βρίσκονται στο στόχαστρο. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύεται ότι τον τελευταίο χρόνο στον κλάδο το δικό μας των μηχανοδικών είχαμε απολύσεις. Mm. Υπήρξε μια σχεδόν κοινική παρέμβαση στα εσωτερικά του συνδικάτου, αν θυμάστε, και με την απόλυση δικιά μου που αναφέρθηκε από τη δικαιοσύνη την περίοδο των εκλογών του Σωματείου. Το πειθαρχικό αυτό που συζητάμε και έβγαλε ανακοίνωση η Ομοσπονδία σε βάρος του συνδικαλιστή αφορά, να το πούμε και αυτό, τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου μας, τον Δημήτρη τον Κουτσιάφτη, mm-hmm. ο οποίος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Πανελλήνων.
0: Ο οποίος, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε αυτό, τι έχει κατηγορηθεί ότι έχει κάνει από αυτούς, από την ανώνυμη αυτή καταγγελία, αν μπορείτε να μας το πείτε.
1: Έχει κατηγορηθεί για μια φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε στα social media, mm-hmm. Την οποία σε μια μέρα, στην οποία είχε τραβηχτεί αυτή τη φωτογραφία σε προηγούμενο διάστημα, κάποιοι ανώνυμοι mm-hmm. εμφανιστήκαν να καταθέσουν ότι ήταν σε μια μέρα στην οποία ήταν ασθενής ο συνάδελφος, mm-hmm. ο οποίος δεν έκανε καν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών εκείνη mm-hmm. την περίοδο δηλαδή. Και ήρθε η εργοδοσία να πει ότι παρότι υπήρχε μάρτυρας, ο οποίος λέει ότι η φωτογραφία έχει τραβηχτεί την τάδε ημερομηνία στο τάδε σημείο. Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρχαν ανώνυμες καταγγελίες οι οποίες είπαν ότι είδαν τον συνδικαλιστή της Ομοσπονδίας, mm-hmm. ότι τον είδαν σε ένα χώρο την ημέρα που ήταν ασθενής. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα.
0: Αυτό θυμίζει λίγο, είναι απίστευτο, είναι εξοργιστικό σίγουρα και είναι και λίγο κωμικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει λίγο ταινία της Βουγιουκλάκη με τους εντεταλμένους της εταιρείας να κοιτάνε ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε σε μια πορεία, ας πούμε.
1: Ναι, όπως θυμάστε τότε με την ταινία αυτή που η κόρη μου στους σελίδες.
0: Μπράβο, σωστά.
1: που κοίταζε δέσκιο στην Ελλάδα. Μα εδώ μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Πέρα από ότι όταν αποδείχθηκε τη φωτογραφία τραβηχτή σε προγενέστερο χρόνο, mm-hmm. μετά βρέθηκε κάποιο ανώνυμο, ο οποίο είδε τον συνάδελφό μα σε μια πλατεία. Mm-hmm. Και μετά, όταν του ζητήθηκε ποιο είναι αυτό τέλο πάντων, κατ' όνομα, ποιο είναι, δεν μπορώ, δεσμεύομαι, μιλάμε. Εποχές τώρα που θυμίζουν άλλα πράγματα.
0: Και κυνήγι μαγισσών ταυτόχρονα επίσης. Δηλαδή, άμα αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουν τους συνδικαλιστές μια τέτοια εταιρεία, δηλαδή είναι και αυτό έτσι.
1: Προσπαθήσαν να μας απολύσουν, προσπαθήσαν να μας.
0: Ναι, δεν τους βγήκαν, αλλά άλλες προσπάθειες όντως δεν τους βγήκαν. Ειδικά μέσα.
1: Κοιτάξτε, και αυτό το κομμάτι, να ξέρετε ότι. Για να καταλάβουν οι διακροτές σας, δεν μιλάμε για τα social media mm-hmm. του ίδιου συνδικαλιστή, του ίδιου. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο σήκωσε αυτός, γιατί. Mm-hmm. Εμάς μας παρακολουθούν, το γνωρίζουμε αυτό τους συνδικαλιστές. Mm-hmm. Δεν ήταν στο δικό του λογαριασμό, να το πω αυτό. Ήταν σε λογαριασμό συγκινικού του προσώπου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Ναι, δηλαδή, τους παρακολουθούν και άλλους δηλαδή.
1: Ακριβώς τώρα. Και επειδή έπρεπε να δικαιολογήσουν το πώς παρακολουθήθηκε ο λογαριασμός του συγκινικού του προσώπου, είπαν ότι κάποιος τρίτος, ανώνυμος, μας το έστειλε. Αυτά υπάρχουν mm-hmm. καταγεγραμμένα επίσημα σε πρακτικά του πειθαρχικού, έτσι. Mm-hmm. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν.
0: Και αυτό δημιουργεί σίγουρα κακό κλίμα και ανησυχία και προφανώς και καχυποψία, φαντάζομαι.
1: Δημιουργεί ένα πολύ κακό κλίμα και εντάσσεται αυτό σε μια προσπάθεια, στην προσπάθεια γενικότερη που υπάρχει προς τα εμάς, και προς το συνδικάτο μας, την πίεση που υπάρχει και το πολύ κακό αυτό κλίμα, και προς την πλευρά των μηχανοδήγων, ότι κοιτάξτε να δείτε, τι παθαίνουν οι συνδικαλιστές.
0: Σωστά. Λίγο παραδειγματισμός δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό νομίζω στηλίδευσε και η Ομοσπονδία εχθές, πολύ σωστά. Πήρε θέση, mm-hmm. Γιατί δεν έχουν ξανασυμβεί πραγματικά ποτέ αυτά τα φαινόμενα στους χώρους εργασίας των εσωτερικών. Έτσι, είναι πρώτη φορά.
0: Ναι, αυτό όντως, δηλαδή, όπως το περιγράφετε, όντως είναι πρωτοφανές. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα που παλεύετε εκεί στη Hellenic Train και στον ΟΣΕ, πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή, σε σχέση με τις επιδιώξεις γενικότερα που υπάρχουν από το συνδικαλιστικό φορέα?
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν επιτέλους αυτά τα έργα. Στην περιοχή που χτυπήθηκε από τον Ντάνιελ, την πλημμύρα του Ντάνιελ, θυμάστε, το Σεπτέμβριο του 2023, για να ολοκληρωθεί ο σωροδρομικός άξονας Αθήνας Θεσσαλονίκης με τα συστήματα ασφαλείας. Mm-hmm. Μετά θα περιμένουμε να δούμε πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ιδιωτικοποιηθεί το ETCS. Mm-hmm. Να περιμένουμε μετά το πότε θα ενταχθούν και θα πιστοποιηθούν και τα δύο νέα τρένα τα οποία ήρθαν, αυτά που βλέπετε που διαφημίζουν. Τα Blues, τα Hitachi, έτσι. Να δούμε πότε θα πιστοποιηθούν και αυτά. Εγώ απλά θα αναφέρω ότι τα τρένα αυτά, ενώ ο αγώνας γίνεται για να αποκατασταθεί η διπλή ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης, mm-hmm. Τα τρένα αυτά κινούνται με πετρέλαιο. Παρουσιάζονται υβριδικά, είναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα θα κινούνται με πετρέλαιο. Έτσι.
0: Α, είναι γενικά, φιλολογικά είναι υβριδικά, αλλά εδώ θα είναι με πετρέλαιο.
1: Είναι σε ένα καθεστώς το οποίο λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι. Είναι δημιουργημένα για να δημιουργούν σε ένα περιβάλλον στην Ιταλία να λειτουργούν με υβριδικό τρόπο, με ρεύμα, mm-hmm. με ντίζελ, με μπαταρίες κλπ. Στην Ελλάδα δεν είναι συμβατά με το δίκτυο ηλεκτροκίνησης, mm-hmm. τουλάχιστον αυτά τα τρένα. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα πάνε οι δοκιμές, γιατί άλλες αποδόσεις έχει ένα τρένο όταν κινείται με ηλεκτρισμό, άλλες mm-hmm. αποδόσεις έχει ένα τρένο όταν κινείται με ντίζελ. Mm-hmm. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είναι τρένα τα οποία είναι η πρώτη επένδυση η οποία γίνεται μετά από χρόνια. Mm-hmm. Στη χώρα και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και αυτοί οι 23 περίφημοι σειρμοί τα κοράντια, τα οποία έγιναν κάποιες δοκιμές. Αυτά τοποθετούνται περίπου προς τα τέλη του 2027-2028 μέσα να έχουμε αυτούς τους σειρμούς στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δικινιδούνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή δύναμη και καλούς αγώνες.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

Να πούμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον που μας θυμίζει η Περσεφόνη. Σήμερα στην η κοινότητα των προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σήμερα στην πλατεία εκεί στα προσφυγικά, θα γίνει συζήτηση περί προπαγάνδας και παραπληροφόρησης με τους δημοσιογράφους Άρη Χατζηστεφάνου, τον Χρήστο τον Αβραμίδη και τον συνάδελφο του Σταμέλο. Γιατί όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά και υπάρχει και το βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου, το εξαιρετικό για την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Το δεύτερο μέρος του έχει βγει πριν από λίγο καιρό. Οπότε θα παρουσιαστεί και το βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Πολύ καλοί συνάδελφοι και οι τρεις που θα μιλήσουν. Οπότε, εάν σας βγάλει ο δρόμος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα είναι πολύ, νομίζω, ωραία να πάτε. Στις 8 λοιπόν. Καλά κάνει και μας το θυμίζει η Περσεφόνη.

0: Στο δεύτερο μέρος στο τελευταίο μάλλον μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητής κράτους και θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στη ΣΥΠΑ, στο Ιράν και στο τι συμβαίνει βέβαια στην Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Εγώ επ' αυτού θέλω να πω δύο λόγια λίγο πριν κλείσει αυτό το πρώτο, το τρίτο ημίωρο τέλος πάντων, και πάμε στο διάλειμμα των 1:30. Ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει και προωθεί μια πολύ πολύ σκληρή ατζέντα. Ίσως βλέποντας και ότι έρχονται εκλογές, γνωρίζοντας ότι έρχονται εκλογές, προσπαθεί να δείξει ότι κατευθύνεται σε μια κατεύθυνση πολύ μεγάλης αυστηροποίησης του μεταναστευτικού. Το έδειξε και με το γεγονός ότι συνυπέγραψε αυτό το, για μένα, εγώ τουλάχιστον το χαρακτηρίζω έτσι, την κατάπτυστη επιστολή των 22 κρατών κατά της κυβέρνησης της Ισπανίας, επικρίνοντάς την για ό,τι έχει κάνει στο μεταναστευτικό και ρίχνοντάς στην ουσία την ευθύνη και για το τι συνέβη στην Θέουτα, στην άλλη πλευρά δηλαδή των συνόρων, πριν από μερικές μέρες. Ουσιαστικά αυτό που λέει, έγραψε και ένα άρθρο ο κ. Μητσοτάκης στο Πολίτικο, στο οποίο υποστηρίζει όλα αυτά που αναφέρονται και σε αυτή την επιστολή. Αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι καλεί την Ευρώπη να πάρει νέα μέτρα σε μια κατεύθυνση πιο αυστηρού πλαισίου, κοινού πλαισίου, που θα ενεργοποιείται, λέει, σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων μεταναστών και προσφύγων, όπως συνέβη βέβαια στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα που υπάρχει στο Μαρόκο, και όπως συνέβη στον Εύρο το Μάρτιο του 20. Τα συνδέει αυτά τα δύο. Θα το δούμε αυτό τι συμβαίνει με τη σύνδεση αυτή. Λέει ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί πλέον ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια πρόκληση διαχείρισης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μετατραπεί σε εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού. Αυτό ταιριάζει με αυτό που έλεγε για τον Εύρο, ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τους μετανάστες και τους στέλνει σαν όπλα στην ουσία για να καταπατήσουν την κυριαρχία της Ελλάδας και να εισβάλλουν. Αν όμως αυτό συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις, τότε αν συγκρίνεται η Θέουτα με τον Εύρο, ποιος έχει το ρόλο της Τουρκίας στην περίπτωση της Θέουτας? Είναι το Μαρόκο, αυτοί που στέλνανε τους μετανάστες? Είναι το Ισραήλ, αυτοί που στηρίξαν όλη αυτή την κατάσταση? Ποιοι είναι αυτοί που το δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα? Ήταν, λέμε, ότι δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα εξωτερικά από έναν άλλον παίκτη διεθνή, γεωπολιτικά μάλιστα, θέτοντας το θέμα. Τότε πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης, όχι στην Ισπανία που ήταν το θύμα αυτής της κατάστασης, αν είναι όπως τα λέει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά πώς θα γίνει η αντίδραση απέναντι στο Μαρόκο που την προκάλεσε. Εάν είναι πάλι, επαναλαμβάνω, όπως το λέει ο κ. Μητσοτάκης, και υπάρχει γεωπολιτικός εξαναγκασμός μιας χώρας της Ευρώπης. Όχι να την πέφτουν οι ίδιοι Ευρωπαίοι τώρα στον Σάντσεθ επειδή δεν τους αρέσει η στάση του στο μεταναστευτικό, και κυρίως επειδή δεν τους αρέσει η στάση του στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Γιατί εκεί, από ό,τι φαίνεται, γίνεται η μεγαλύτερη σύγκρουση τελικά μεταξύ των Ευρωπαίων. Υπό τέτοιες, λέει, ακραίες συνθήκες, λέει ο Μητσοτάκης στο άρθρο του στο Πολίτικο, η άμεση και πλήρης εφαρμογή των καθιερωμένων διαδικασιών ασύλου και υποδοχής για όλους τους αφιχθέντες δεν είναι απλώς δύσκολη, συχνά είναι αδύνατη. Και γι' αυτό τον λόγο προτείνει έναν μηχανισμό και, λέει, σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης στα χερσαία είτε στα θαλάσσια σύνορα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκρατης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στη ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Προτείνει δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης αυτό που έχει ήδη κάνει στην Ελλάδα. Προτείνει να επιτραπεί αυτό που έλεγε ότι επιτρεπόταν και έκανε με τον νόμο του Πλεύρη στην Ελλάδα, καταργώντας για κάποιους μήνες το δικαίωμα ανθρώπων που έμπαιναν στη χώρα να κάνουν τα χαρτιά του, να αιτηθούν άσυλο. Μας είχε πει τότε ότι είναι νόμιμο, και όταν του λέγανε όλοι ότι είναι παράνομο και δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, έλεγε όχι, είναι νόμιμο. Τώρα πάει λοιπόν στους Ευρωπαίους και τους λέει: α, κάντε το νόμιμο. Τι γινόταν λοιπόν τότε και τι θα γίνει με τον νόμο του Πλεύρη, που ανοιγοέκλεινε το δικαίωμα στο άσυλο, που είναι θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα το να ζητήσεις άσυλο σε μια χώρα, άσχετα αν τελικά υπάρχουν όροι με τους οποίους θα το πάρεις ή δεν θα το πάρεις. Αλλά το δικαίωμα να κάνεις αίτημα για άσυλο υπήρχε. Μέχρι που αποφάσισαν ότι θα το κόβουν όποτε θέλουν. Και τώρα μας αποκαλύπτεται ότι δεν είχαν καν το δικαίωμα, εφόσον το ζητάνε εκ των πραγμάτων πλέον τώρα με όσα γίνονται στην Ισπανία. Και βεβαίως πάλι λέω και σε βάρος της Ισπανίας, αντί να συνεργάζεται ο Νότος, ο Ευρωπαϊκός Νότος, οι χώρες δηλαδή οι οποίες υποδέχονται πρόσφυγες και μετανάστες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Νότια Γαλλία που έχει αντίστοιχα τέτοια ζητήματα, αλλά ειδικά η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα και η Κύπρος βέβαια και η Μάλτα έχουν κατεξοχήν αυτό το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και αντί να συνεργάζονται σε αυτό και να δούνε πώς θα μπορέσουν να εμπλέξουν τους Ευρωπαίους πιο πολύ, όχι λιγότερο σε όλη αυτή την ιστορία, συζητάμε πώς θα κλείσουμε το Σέγγεν, πώς θα κλείσουμε το άσυλο και πώς θα κάνουμε οποιονδήποτε τολμάει να μην είναι κτηνώδης ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, να τον βάζουμε στην άκρη. Αλλά είναι ιδεολογικός ο πόλεμος προφανώς, αυτό φαίνεται από όλη αυτή την κουβέντα. Υπήρξε βέβαια και αντίδραση από την κυρία Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι όλο αυτό αφορά την προσπάθεια να μετατραπεί η ατζέντα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή πολιτική. Και ότι το δικαίωμα των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων να εφαρμόζουν τις πολιτικές για τις οποίες έλαβαν δημοκρατική εντολή αντιβαίνει στην καταστατική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες και ώρες για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, νομίζω πως πρέπει να το έχουμε στο νου μας και να το κοιτάμε, να βλέπουμε προς τα πού πάει, γιατί από ό,τι φαίνεται από αυτό θα καθορίζεται και το πόσο δεξιά και πόσο συντηρητικά και πόσο σκοτεινά πάει συνολικά η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι στην Ευρώπη οι μέρες που έρχονται είναι αρκετά σκοτεινές. Το συντηρητικό αυτό, υπερσυντηρητική μόδα που υπάρχει φαίνεται να αυξάνεται, να εντείνεται και σε πολλές περιπτώσεις να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα δείξουν οι εκλογές. Πάντως φαινόμενα τέτοιων κομμάτων, κομματιδίων, μορφωμάτων υπάρχουν και έχουν μια ανταπόκριση σε έναν τρόπο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εδώ στη Σύντιγκε στο Κόκκινο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε Καλτσόνη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Έχουμε αρκετά έτσι, ζητήματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή. Για το όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες στην Θέου, με αφορμή μάλλον όσα έχουν συμβεί στη Θέουτα της Ισπανίας και στο Μαρόκο, σε όλη αυτή τη διαμάχη που υπάρχει. Και σε σχέση με το γενικά τώρα με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό στην Ευρώπη. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει μια τάση ακόμα πιο έντονη συντηρητικοποίηση, ακόμα πιο έντονου κλεισίματος και έχουμε φτάσει στο σημείο ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του να ζητάει να μπορεί να σταματήσει, να ανασταλεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου από κάποιο κράτος που πιέζεται γεωπολιτικά, όπως το είπε συγκεκριμένα.
1: Ναι, εντάξει, πέρα από τις ειδικότερες τώρα παραμέτρους που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στην περίπτωση της Θέουτα και αυτών που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, το γεγονός είναι ότι αν δεν αντιμετωπιστούν τα αίτια των μεγάλων προβλημάτων που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους ανθρώπους να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, ακόμα και με κόστος τη ζωή τους, γιατί χιλιάδες είναι οι πνιγμένοι και όλα αυτά που γνωρίζουμε, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε τα ακόμα σκληρότερα μέτρα τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλώς θα δημιουργήσουν ένα ακόμα πιο εφιαλτικό και πιο αντιδημοκρατικό πλαίσιο, το οποίο δεν αφορά, ξέρετε, μόνο τους δυστυχισμένους ανθρώπους που έρχονται από την Αφρική ή από οπουδήποτε αλλού, αλλά αφορά τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν δεν υπάρξει ειρήνη και δικαιοσύνη, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής μας δεν εξαναγκαστούν με ένα τρόπο ή σε ένα βαθμό να σταματήσουν την καταλήστευση των χωρών του τρίτου κόσμου και μαζί με αυτά φυσικά και τους πολέμους, τις επεμβάσεις και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, είναι προφανές ότι τα μεταναστευτικά κύματα θα υπάρχουν, όπως υπήρχαν πάντα στην ιστορία, ιδίως σε ανάλογες ιστορικές περιόδους και σε ανάλογες ιστορικές συνθήκες. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί, ή έστω να βρεθεί σε μια πορεία επίλυσης του, για το οποίο όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως ανίκανες να υλοποιήσουν κάτι τέτοιο.
0: Σας ανησυχεί αυτή η συζήτηση για το άσυλο
1: συγκεκριμένα?
0: Ναι.
1: Πώς είπατε?
0: Η συζήτηση που γίνεται για το άσυλο συγκεκριμένα, που τίθεται δηλαδή σε τόσο μεγάλη αμφισβήτηση το δικαίωμα, που είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στο να ζητήσεις άσυλο από μια άλλη χώρα.
1: Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα το δικαίωμα του ασύλου. Είναι ένας βασικός δικαιϊκός θεσμός που ξεπήδησε ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω και από την πολύ οδυνηρή εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, του ναζισμού, των εκατομμυρίων θυμάτων, των μεταναστευτικών κυμάτων. Θυμίζω ότι υπήρχαν μεταναστευτικά κύματα, ας πούμε, από την ναζιστική Γερμανία πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου προς άλλες χώρες, και τότε υπήρχαν αντίστοιχα ζητήματα. Και δυστυχώς υπήρχε και αντίστοιχη αντιμετώπιση. Θυμίζω το πλοίο με τους χίλιους και Εβραίους πολίτες, οι οποίοι είχαν τραπετεύσει στην πραγματικότητα από την ναζιστική Γερμανία, και το οποίο καμία χώρα τότε, πριν ξεκινήσει, ξαναλέω, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ούτε η Γαλλία ούτε οι ΗΠΑ δεν το δέχονταν στα λιμάνια τους. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναλογία, δυστυχώς, και γι' αυτό νομίζω ότι ο ρόλος του λαϊκού παράγοντα, των ανθρώπων που σκέφτονται στοιχειωδώς δημοκρατικά, είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσει να βάλει κάποιους φραγμούς και στην πορεία να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση. Γιατί πρέπει να αλλάξει την κατάσταση.
0: Είναι, πιστεύετε, ενεργός αυτός ο παράγοντας πανευρωπαϊκά? Δεν μιλάω τώρα μόνο για την Ελλάδα, αλλά πανευρωπαϊκά.
1: Προφανώς είναι ενεργός. Ίσως όμως όχι στη μαζική κλίμακα και στην ένταση που θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα έτη, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πώς. Αλλά είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα μεταβληθούν ως προς αυτό. Δηλαδή η ίδια η εφιαλτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται και το ίδιο το βάρος των προβλημάτων θα δώσουν νέες λύσεις, πολύ περισσότερο που οι πολιτικές οι οποίες χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αυτό το ακροδεξιό κλίμα το οποίο βλέπουμε και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, ειδικά ως προς αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και αποτελεσματικά ούτε καν. Δηλαδή,
0: ούτε καν αυτό, σωστά.
1: Ούτε καν αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα. Και δεν ξέρω και αν είναι και αυτός ο στόχος.
0: Πιθανότητα όχι. Πιθανότητα ο στόχος να είναι πιο πολύ να δημιουργήσει εσωτερικούς εχθρούς και αντιπάλους.
1: Ακριβώς αυτό υπονοούσα. Συν το γεγονός ότι ο μετανάστης που είναι παράνομος σε μια χώρα είναι ευάλωτος, είναι πολύ περισσότερο ευάλωτος στην εκμετάλλευση, στην καταπίεση, στο να παίρνει μεροκάμα το 10% ίσως και λιγότερο του μέσου μεροκάμα του κτλ.
0: Ή να δουλεύει, ή να σε συνθήκες μανολάδας, να δουλεύει και να μην να του λένε δεν δούλεψες μετά τη μεροκάμα του, να μην του δίνουν τίποτα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι αυτός και να δημιουργήσουν επίσης. Πιστεύω ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο δεν αναφέρω μόνο στην ακροδεξιά, γιατί τέτοιες πολιτικές ασπάζονται και οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Νομίζω ότι ο πραγματικός στόχος είναι να δημιουργήσουν και μια διαιρετική τομή μέσα στους ίδιους τους λαούς και να αποπροσανατολίσουν από, από την πραγματική αιτία της κακοδαιμονίας των ευρωπαϊκών λαών, που δεν είναι οι μετανάστες. Δεν μας τρώνε το ψωμί οι μετανάστες. Αυτοί που μας τρώνε το ψωμί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, με την καθημερινή γλώσσα, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που γίνονται κάθε μέρα και πλουσιότερες, σε αντίθεση με τη μεγάλη μάζα των ευρωπαϊκών λαών που φτωχαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Δανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Πορτογάλος.
0: Όντως, όλοι έχουν σοβαρά προβλήματα πια και η Γερμανία ακόμα που θεωρούνται είναι πιο ισχυρή.
1: Ακριβώς, το δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία δική μου, επειδή ξέρω εγώ πιθανότατα κινούμε από κάποιες ιδεοληψίες. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Και όσο εξακολουθούν τέτοιου είδους πολιτικές προσεγγίσεις, και δεν αναφέρουμε μόνο στο ζήτημα το μεταναστευτικό, αυτό το φαινόμενο θα εντείνεται. Συν άλλα φαινόμενα πολύ εξίσου μάλλον σοβαρά, όπως είναι η περιβαλλοντική καταστροφή. Και αυτή σχετίζεται με τις πολιτικές.
0: Πήγα να ρωτήσω για τη Μέση Ανατολή και τις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά επειδή το είπατε αυτό τώρα για την περιβαλλοντική καταστροφή και επειδή υπάρχει και. Ας μείνουμε σε αυτό λίγο και θα δούμε αν θα το προλάβουμε και το υπόλοιπο. Επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει και ότι κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα προκύπτει όλη αυτή η κουβέντα για το περιβάλλον, αλλά παρατηρούμε ότι και τα περισσότερα κόμματα, δεν θα πω προφανώς δεν ισχύει για όλο αυτό, αλλά τα κόμματα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή και κυβερνητικό ρόλο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό προβάλλουν πράσινες πολιτικές από τη μία και από την άλλη στηρίζουν καταστάσεις όπως είναι οι εξορίξεις, όπως είναι η αλόγιστη χρήση και εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον τρόπο που γίνονται σήμερα, δηλαδή τον άναρχο τρόπο που γίνονται σήμερα.
1: Αυτό και με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, έτσι, και με τα αποτελέσματα που βλέπουμε στη χώρα μας, εξαιτίας σπινθήρων και τα λοιπά, από ό,τι λέγεται.
0: Γιατί νομίζετε ότι το θέμα γενικά του περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει η κλιματική κρίση, ενώ είναι κάτι που το βιώνουμε κάθε μέρα όλοι μας στην καθημερινότητά μας, δεν είναι κάτι θεωρητικό πια, δεν είναι το κεντρικό ζήτημα σε μια εκλογική μάχη?
1: Ναι, δεν είναι, γιατί απλώς οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, δεν είναι όλες το ίδιο πράγμα, δεν έχουν την βούληση να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο απαιτεί ριζικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν. Και απαιτεί και φυσικά κονδύλια. Απαιτεί ρήξη με κατεστημένα, πολύ μεγάλα κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα. Και δεν αναφέρω μόνο στις πετρελαϊκές εταιρείες, αναφέρουμε και σε ένα ευρύτερο πλέγμα συμφερόντων, αλλά πρωτίστως, ας πούμε, στις εταιρείες που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη των ορυκτών και την εκβάση των ορυκτών καυσίμων κτλ. Άρα, το θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης δεν είμαι ειδικό στο ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω μερικά βασικά πράγματα όλοι μας τα καταλαβαίνουμε και τα κατανοούμε. Είναι ένα θέμα πολιτικής οικονομίας σε τελική ανάλυση. Είναι ένα θέμα πολιτικών επιλογών και πολιτικής βούλησης. Αν δεν υπάρξει ρήξη με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη φιλολογία δεν θα είναι υποκριτική και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εξάλλου, είναι πολύ εμφανές το γεγονός ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, από τους χειρότερους αρνητές της περιβαλλοντικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης καλύτερα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια μεγάλη στροφή, έχει κάνει μια τεράστια οπισθοχώρηση σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει για το 2030, για το 2050 και όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί έχει κάνει αυτή την οπισθοχώρηση? Πρώτον, γιατί ακολουθεί την ξέφρενη πορεία που έχουν χαράξει οι ΗΠΑ με τον Τραμπ, πλήρης αρνητής της κλιματικής.
0: Φέρνανε και κάτι χιονόμπαλες μέσα στο Κογκρέσο και λέγανε να, αφού υπάρχει χιόνι έξω.
1: Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει αναπροσανατολισμός προς την πολεμική οικονομία. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διεκδικήσει και αυτή από την πλευρά της το μερίδιο της βίας στην παγκόσμια ανακατανομή σφαιρών επιρροής, εξουσίας, ελέγχου των αγορών κτλ. Κτλ. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και τόσο απειλητικά παράλληλα.
0: Και τόσο κοντόφθαλμα επίσης θα προσέθετα.
1: Και τόσο κοντόφθαλμα, φυσικά.
0: Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και καταλαβαίνω, τέλος πάντων κατανοώ ότι τη λέτε, ότι είναι για προφανείς οικονομικούς λόγους όλη αυτή η κατάσταση, είναι ίδιοι που θα κληθούν πολιτικά να αντιμετωπίσουν κρίσεις κλιματικές, φαινόμενα πολύ επιθετικά που θα έχουν πρόβλημα στις χώρες τους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι δεδομένο.
1: Προφανώς. Να το πω έτσι με δύο λέξεις. Νομίζω πρόκειται για την χαρακτηριστική και εγγενή αφροσύνη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, του μεγάλου κεφαλαίου.
0: Να δούμε λίγο και το τελευταίο κομμάτι αυτό για τη Μέση Ανατολή, τη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Και πιο πολύ όχι στο καθημερινό, στην καθημερινή αλλαγή που έχουν σε σχέση με το αν χτυπάνε ή δεν χτυπάνε ή αν πάνε για συμφωνία ή όχι, αλλά για τη γενικότερη ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει στην περιοχή. Γιατί αυτό φαίνεται ότι έχει αλλάξει ριζικά. Δηλαδή το Ιράν ίσως να βρίσκεται, θα μας το πείτε εσείς αυτό, σε πιο ισχυρή θέση από ό,τι βρισκόταν πριν ξεκινήσουν όλες αυτές οι εχθροπραξίες, τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι προφανές. Mm-hmm. Είναι προφανέστατο βέβαια. Εγώ είμαι από τους πρώτους που υποστήριξαν κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια υπερδύναμη σε αποδρομή, σε παρακμή, και επίσης ότι κανένας από τους στόχους τους όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν δεν επετέχθη. Mm-hmm. Ο αρχικός στόχος, θυμίζω, ήταν η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και η εγκαθίδρυση εκεί μιας φιλοαμερικανικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Με ό,τι συνέπειες θα είχε αυτό στον έλεγχο του πετρελαίου, των ροών του πετρελαίου, των εμπορευμάτων, την περίσφυξη της Κίνας κτλ. Κτλ. Αυτός ο στόχος τώρα είναι όνειρο θερινής νυχτός, έτσι κι αλλιώς. Και τώρα τι προσπαθούν οι ΗΠΑ? Να ξανανοίξουν τα στενά του ορμού. Που τα στενά του ορμού
0: ήταν ανοιχτά εξαρχής
1: στην έναρξη του πολέμου.
0: Και χωρίς, δηλαδή, χωρίς να πρέπει να δώσουν διόδια, να πληρώσουν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή βρίσκονται τώρα σε μια μειονεκτική θέση, πολύ πίσω από το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν. Συν ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι όλες οι άλλες χώρες της περιοχής που έχουν αμερικανικές βάσεις, αμερικανικά στρατεύματα κτλ., κτλ., που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχουν, βλέποντας αυτή την εξέλιξη και κρίνοντας με βάση τα δικά τους συμφέροντα, έχουν αρχίσει και ξανασκέφτονται πολύ σοβαρά αν αξίζει τον κόπο και τον κίνδυνο να είναι κανείς σύμμαχος των ΗΠΑ και να διαθέτει αμερικανικές βάσεις στο έδαφος του. Ας το σκεφτούμε λιγάκι και εμείς οι Έλληνες το πράγμα με την ευκαιρία.
0: Καλή ιδέα αυτή. Και το Ισραήλ μέσα σε αυτό την εξίσωση όμως είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Από ό,τι φαίνεται ότι εξ αρχής ένα μεγάλο κομμάτι του Αμερικανικού κατεστημένου δεν ήθελε αυτό τον πόλεμο με το Ιράν. Παρ' όλα αυτά πιέστηκε, για πρώτη φορά κατάφερε μάλλον ο Νετανιάχου να σύρει την Αμερική σε μια τέτοια
1: μάχη. Γιατί εκεί υπάρχει μια ακροδεξιά φασιστοειδής κυβέρνηση, μιλάω για την κυβέρνηση Νετανιάχου, που διαπράττει τη γενοκτονία αυτή μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας. Όμως και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι πάντοτε ρόδινα. Καταρχήν, όσα ακούστηκαν πρόσφατα για συμφωνία βάσει της οποίας η Χαμάς θα παρέδιδε τα όπλα, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η Χαμάς δέχτηκε απλώς να παραδώσει τα βαριά όπλα αν το Ισραήλ αποχωρήσει πλήρως από την λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή δεν πρόκειται ουσιαστικά για συμφωνία. Και επίσης εγώ καταγράφω αυτό που διάβασα χθες προχθές στον τύπο, ότι 100 Ισραηλινοί στρατιώτες αποσκύρτησαν από μια μονάδα τους, που δείχνει ακριβώς ότι η Ισραηλινή κοινωνία και ο Ισραηλινός στρατός θα φτάσουν στα όρια τους κάποια στιγμή.
0: Υπάρχουν και εικόνες που δείχνουν τη στιγμή που φεύγουν οι στρατιώτες από τη μονάδα τους.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, ναι.
0: Εντάξει, σε σχέση με την Ισραηλινή κοινωνία, νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα ανοίξει το επόμενο διάστημα. Ακόμα δεν έχει ανοίξει, η αλήθεια είναι. Δεν έχει φτάσει, από ό,τι φαίνεται, στο σημείο αυτό της ρήξης, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον δεν είναι έντονη και η διαφωνία.
1: Όχι, ακόμα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ναι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Παρότι να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική μειοψηφία στην Ισραηλινή κοινωνία, η οποία αντιτίθεται σε όλο αυτό το μακελιό του πολέμου, στη γενοκτονία κτλ. Και αυτό είναι μια πολύ καλή και ελπιδοφόρα βάση για το μέλλον, πιστεύω.
0: πιστεύετε ότι το Παλαιστινιακό είναι ακόμα ένα. Πριν ξεκινήσει, μάλλον το πάμε αλλιώς. Πριν τον Οκτώβριο του 2023, πολλοί αναλυτές λέγανε ότι το Παλαιστινιακό έχει τελειώσει. Έχει λήξει με τις συμφωνίες του Αβραάμ, είναι τέλος πάντων στο περιθώριο των διεθνών σχέσεων και από εκεί και πέρα έχουμε προχωρήσει από το Παλαιστινιακό και ας μην λυθεί ποτέ, κάπως έτσι ήταν η λογική. Ναι. Πλέον φαίνεται ότι το Παλαιστινιακό δεν είναι αυτό, δεν είναι στο περιθώριο, είναι ένα ζήτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά τις εξελίξεις. Εσείς τώρα αυτό το πράγμα πώς το βλέπετε, γιατί ξανά περνάει αυτή τη στιγμή, περνάει σε ένα δεύτερο πλάνο το τι συμβαίνει στη Γάζα και το τι συμβαίνει στην Δυτική Όφη.
1: Προφανώς περνάει, ναι, προφανώς περνάει στο δεύτερο πλάνο, αλλά μην ξεχνάμε ότι το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη έχει δύο βασικές πτυχές. Πρώτον, μάλλον δεύτερο, ξεκινάω το δεύτερο σε σημασία, είναι στοιχείο του όλου καμβά των προβλημάτων και των αντιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Άρα είναι παρόν, θέλουμε, δεν θέλουμε, παλαιστινιακό πρόβλημα. Και το πρώτο και σημαντικότερο, ξεκίνησα από το δεύτερο, αλλά έρχομαι τώρα στο πρώτο και σημαντικότερο, το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος, δική του πατρίδα, με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς και ποτέ. Θα υπάρχει πάντοτε και θα σιγοκαίει έστω, όσο δεν θα ικανοποιείται και δεν θα λύνεται αυτό το πρόβλημα. Θα το βρίσκουν πάντοτε και οι Ισραηλοί και οι άλλοι, θα το βρίσκουν πάντοτε μπροστά τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλτσόνα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.

Καλημέρα λοιπόν και ο κύριος Χαλτσόνης ήταν βέβαια, είπαμε, ο καθηγητής θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να πούμε καλημέρα στην Ευαγγελία που σχολιάζει τον Σάντσεθ ως τον καλύτερο πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που φροντίζει τη χώρα του. Και να πούμε και καλημέρα και στον Νίκο που μας ακούει. Λέει γιατί δεν αναφερόμαστε στα συμφέροντα της ανάπτυξης των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νίκο, αν ακούσεις τη χθεσινή εκπομπή, νομίζω θα σε καλύψει πλήρως, γιατί αυτά τα συζητήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά χθες και πολύ συγκεκριμένα και αναφερόμενοι και σε ποσά που στο πόσο επηρεάζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον τρόπο που τις χειριζόμαστε στην Ελλάδα σε σχέση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, το πόσο προβληματικό είναι όλο αυτό το πλαίσιο και το πού οδηγεί τελικά, γιατί η αλήθεια είναι πως, όπως συζητήσαμε και χθες πολύ αναλυτικά, φτάνει να μας κατακαίει κάθε καλοκαίρι όλο όσο συμβαίνουν με τις με τα ηλεκτρικά καλώδια, με το δίκτυο του ηλεκτρισμού, με τα καλώδια που οδηγούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις μεγάλες γεννήτριες, στα μεγάλα βιομηχανικά πάρκα που έχουν φτιαχτεί στα οροπέδια και στα βουνά της χώρας. Και καλημέρα και στην Περσεφόνη. Μάλλον καλημέρα σου λέω κάθε φορά, Περσεφόνη, γιατί κάθε φορά έχετε και καινούριο μήνυμα. Μια καλή κουβέντα που θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή είναι όντως οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε χώρες, περιοχές, και αν όλοι αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα η Μέση Ανατολή, είναι εφευρήματα των αποικιοκρατών. Που στην ουσία είναι, γιατί η Μέση Ανατολή θα πρέπει να είναι μέσα σε σχέση με κάποιον και πάντα σε σχέση με τη Βρετανία. Όλα κινούνταν γύρω από τη Βρετανία για το πόσο κοντά ή μακριά ήταν και πόσο κοντά ή μακριά θεωρούνταν από το κέντρο που ήταν το Λονδίνο. Είναι μια πολύ καλή συζήτηση για το αν θα πρέπει οι λέξεις τελικά να αντιπροσωπεύουν μόνο αυτό που καταλαβαίνουμε και συνοούμαστε, ή αν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν και μια πιο αντικειμενική πραγματικότητα. Επιστρέφοντας πάντως στο σχόλιο του Νίκου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για όλα τα συμφέροντα που διακυβεύονται και το γεγονός ότι οδηγούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το 55% μας είπαν χθες ότι μπορεί να φτάνει και ο αριθμός των πυρκαγιών για τον οποίο ευθύνονται τα δίκτυα αυτά του ηλεκτρισμού. Είναι ένα ζήτημα, γιατί εγώ παρακολουθούσα και έβλεπα σήμερα και ότι και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, έκανε μια ανακοίνωση και είπε ότι η περιφέρεια θα μπει στη διαδικασία, να πάει στα δικαστήρια, να υποστηρίξει τις κατηγορίες δηλαδή που πλέον υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, και σε βάρος στελεχών τέτοιων εταιριών και του ΑΔΜΙΕ και διάφορων εταιριών που έχουν εμπλακεί στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα δίκτυα. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να δω πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το ποια θα είναι η επιχειρηματολογία της Περιφέρειας Αττικής, και επίσης θα ήθελα να δω εάν, εφόσον κινείται εναντίον αυτών των μεγάλων εταιριών η Περιφέρεια Αττικής, και καλά κάνει, εφόσον θέλει να υποστηρίξει τα συμφέροντα και τα δίκαια της περιφέρειας, η οποία επλήγει από μια τέτοια καταστροφή και πιθανότατα με ευθύνη όλων αυτών. Αν τα Χριστούγεννα, ας πούμε, θα μοιράσει και τα μεγάλα πάρκα που έχει, το πεδίο του Άρεως, το Τρίτσι, το πάρκο Τρίτσι, όλα αυτά που έχει στην δική της δικαιοδοσία, αν θα τα μοιράσει σε μεγάλες εταιρείες ρεύματος για να κάνουν μεγάλα πάρτι, μεγάλα ρεβεγιόν και μεγάλα δίθεν χριστουγεννιάτικα πανηγύρια που τελικά είναι απλά διαφημιστικά. Θα είναι το πεδίο του Άρεως όπως ήταν και πέρσι? Για να δούμε φέτος. Από μας αυτά για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12. Μέχρι τις 2 θα κάνουμε παρέα και αύριο και την Παρασκευή. Ελπίζω να μας απολαύσατε. Εμείς σας απολαύσαμε, γιατί ήσασταν πάρα πολύ ενεργοί σήμερα και πάρα πολύ έτσι ομιλητικοί και σχολιαστικοί σε όλα όσα λέγαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ, έτσι, βοηθάει πάρα πολύ, να ξέρετε, και τη ροή της εκπομπής και τη ροή του λόγου. Θα είμαστε λοιπόν πάλι μαζί αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
3: Περισσότερα από 180.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, με την τελική έκταση να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, καθώς σε ορισμένες περιοχές η φυσική αναγέννηση μπορεί να είναι δύσκολη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση πλήσεων της βιομηχανικής περιοχής Κοροπίου. Για την κατάσβεσή της στο σημείο σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Μεσσηνία, μεταξύ των περιοχών Νεοχώρη και Μήλα, στο Δήμο Ιχαλίας. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ένα πεζοπορό τμήμα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Η κυβερνητική ανικανότητα ευθύνεται για τους θανάτους προσωπικού και την ανυπολόγιστη καταστροφή των πρώτων πυρκαγιών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο εκπρόσωπος της επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε, αγνοείται το πρόγραμμα υγείας, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και χωρίς εξοπλισμό, με το κονδύλι αντιπυρικής προστασίας προς τους ΟΤΑ να βγαίνει τελευταία στιγμή. Υπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μαξίμου, με αντικείμενο της αποζημίωσης των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αντί για τον τόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρα στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Ντούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρα στο πειθαρχικό και ανακλησής της πριν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το Υπουργείο, αντί να διερευνήσει άμεσα τη λειτουργία του κυκλώματος του τοπικού προσωπικού στην πρεσβεία που κατήγγειλε πρέσβης και που φαίνεται ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική και όχι μόνο στην ελληνική πρεσβεία, στρέφεται εναντίον της. Ζητά απαντήσεις για τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγεί το 55χρονο που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Ο πατέρας του πέθανε φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα, αλλά αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Στην παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα τουρισμού για όλους 2026-2027. Η διαδικασία θα γίνει σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΟΑΘΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αριθμό που λήγει σε 1 και 2. Από 10 έως 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα η είδηση του ευνίδη θανάτου σε ηλικία 51 ετών. Θοδωρή Κατσονόπουλου, πρόεδρου της ΒΙΤΑΛ Μεδυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστήριος συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος. Σπάνιος, ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει η Ρένα Δούρου σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν έχει αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος θα γίνει μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η πρόταση της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζεται, αλλά δεν είναι το δικό μας σχέδιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη στείλει τις παρατηρήσεις του. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΠΑΕΚ και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της ΤΣΣΚΑ. ώστε να βρίσκεται στα play-off του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 το βράδυ την ομάδα από την Βουλγαρία στο ΟΑΚΑ με πολλά προβλήματα και απουσίες.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο.

0: Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Η Μαριτίνα Σπύρου στο ένα μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα.
0: Κώστας Σαββόπουλος στο άλλο μικρόφωνο και 210-3217-777-6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε γενικά να ακουστεί. Λοιπόν, το συζητούσαμε και εκτός αέρα με τη Μαριτίνα. Η είδηση της ημέρας καταρχάς είναι πως εμφανίστηκε ο κύριος Σινολάκης που τον ψάχναμε.
1: Ισχύει. Όλοι οι μικρόψυχοι, όλοι οι κακεντρεχείς έψαχναν τον κύριο Σινολάκη, έλεγαν πού είναι. Βγήκε το πρωί στο Μέγκα και έδωσε τα επιστημονικά φώτα του. Ο κύριος Σινολάκης που θα εκένωνε το μάτι σε μισή ώρα. Δεν είδαμε να δίνει εξηγήσεις τώρα για το τι έφταιξε στις φωτιές που είχαμε σε Αττική και Βιωτία. Και γενικότερα φέτος.
0: Τον ακούσαμε να μιλάει ξανά για τις φωτιές στην Καλιφόρνια και τον τρόπο αποτίμησης της κατάστασης εκεί, προκειμένου να αντλήσουμε τα ανάλογα παραδείγματα. Και βέβαια υπεραμείνθηκε του 112, ισχυρίστηκε ότι έπειτα από δικές του παρεμβάσεις θεσμοθετήθηκε το 112 μετά την τραγωδία στο μάτι. Εδώ να πούμε ότι κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία του 112 και τη δυνατότητά του να προλαμβάνει καταστάσεις. Ωστόσο, η πρόληψη δεν μπορεί να σταματά στο 112 ή το 112 να είναι το άλοθη για όσα δεν έχουν γίνει στο σκέλος της πολιτικής προστασίας.
1: Ακριβώς. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Διατείνεται η κυβέρνηση ότι δόθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική προστασία με βάση το πρόγραμμα Αιγής. Τι άλλαξε όμως το πεδίο της πρόληψης και της κατάσβεσης? Μπορεί ο εξοπλισμός από μόνος του να αντιμετωπίσει τις μεγάλες φωτιές χωρίς επαρκές και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό? Πόσες προσλήψεις έγιναν στο πυροσβεστικό σώμα? Πόσο ενισχύθηκαν οι μάχημες υπηρεσίες? Τι έγινε με τους εποχικούς πυροσβέστες που αποτελούν μια έμπειρη δεξαμενή προσωπικού μετά τις νέες πυρκαγιές? Η κυβέρνηση αναμένεται δηλαδή να ανακοινώσει μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις για τους πληγέντες σε Αττική και Βιωτία. Mm-hmm. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η κρατική αρρωγή θα οδηγήσει σε πραγματική αποκατάσταση ή αν θα επαναληφθεί το ίδιο μοτίβο με τη Βόρεια Εύβοια το 2021 που κεγόταν για 10 μέρες.
0: Ή το ίδιο μοτίβο με τον Εύρο που ακόμα εκεί οι πυρόπληκτοι περιμένουν ακόμα την καταβολή των αποζημιώσεων. Και ο Σταύρος Μπένος είναι ενδεικτικό ότι απελπίστηκε με την κατάσταση εκεί. Του είχε ανατεθεί η αποστολή να ανασυγκροτήσει τον Εύρο και κατήγγειλε δημόσια ότι το περίφημο master plan ύψους περίπου 3 δις ευρώ ακυρώνεται και αντικαθίσταται από έναν διαφορετικό σχεδιασμό. Και μάλιστα ο ίδιος ο Σταύρος Μπένος δήλωσε συντετριμένος γι' αυτό, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση τον παγίδευσε. Πάμε όλα αυτά όμως να τα συζητήσουμε με τους ειδικούς. Με τον κύριο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος υπονάβαρχο του λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σταυριδόπουλε. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα. Χαίρομαι που ήρθα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολλά
2: αλλά τα πράγματα είναι πολλά και δύσκολα.
0: Ναι, και κάθε χρόνο βρισκόμαστε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, 112. Εκένωση, ανυπολόγιστη καταστροφή και μετά συζητάμε τι έφταξε. Έχουμε και πάνω απ' όλα 5 απώλειες, θρυνούμε και 5 απώλειες. Τι φταίει τελικά, κύριε Σταυριδόπουλε? Πώς ιεραρχούνται οι ευθύνες?
2: Κοιτάξτε, είτε, καταρχήν το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι το αν και κατά πόσον έχουμε πρόληψη πριν την καταστολή. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστική πρόληψη. Όταν λέμε πρόληψη εννοούμε ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι με βάση συγκεκριμένο επιτελικό σχεδιασμό να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των χώρων των δασών από πρόχειρη καύση. Δηλαδή αυτά, να το πω, τα κλαδιά και λοιπά που πέφτουν, τα ξερόχορτα που ξεραίνονται και όλα αυτά, τα οποία πρέπει να καθαριστούν μέσα στην περίοδο την προ των πυρκαγιών, να το πω έτσι. Δηλαδή προ του Μαΐου. Αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στο Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο. Άρα

0: δουλειά των εποχικών πυροσβεστών και των δασικών υπηρεσιών. Να γίνει οργανωμένα. Όμως, οι εποχικοί πυροσβέστες συνήθως κάθε χρόνο είναι εκτός, αφήνονται δηλαδή με την απολύωτη στην πραγματικότητα και μένουν στο ράφι, περιμένοντας να ξαναγίνει η πρόσληψή τους και παίρνουν κάποια χρήματα από το ταμείο. Αλλά αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι γίνεται με τους δήμους και τις περιφέρειες. Τίποτα, διότι δεν τους δίνονται τα οικονομικά μέσα. Τρίτο, ακούσαμε επανειλημμένα για το πρόγραμμα που είπατε ότι πήραμε τόσα χρήματα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κλπ. Τι κάναμε? Πού είναι οι περίφημοι πυρανιχνευτές? Πουθενά. Μάθαμε και ακούσαμε ότι η Ελλάδα απέκτησε πρώτη από όλη την Ευρώπη μια ομάδα, λέει, συγκεκριμένων δορυφορικών συστημάτων, τα οποία μας ήταν και πανάκριβα και τα οποία τα βάλαμε, λέει, υποτίθεται στο διάστημα να βλέπουν και να ανιχνεύουν με πολύ μικρό ίχνος, όχι μεγάλο, από το πολύ μικρό ίχνος μιας πυρκαγιάς να ενημερώνουν. Τι έγιναν αυτά? Δούλεψαν? Πόσα χρήματα δόθηκαν? Εγώ έχω ακούσει για κάποια εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια αυτά που πήγανε? Απ' την άλλη, χρησιμοποιήσαμε σωστά τα χρήματα που προέβλεπε τα ευρωπαϊκά ταμεία για θέματα πρόληψης πυρκαγιών? Όχι. Και κουβέντες του στυλ «μα τα ίδια έπαθε η Γαλλία ή τα ίδια έπαθε η Ισπανία» είναι απαράδεκτες με την εξής έννοια. Δεν ξέρω, και δεν μας έχει πει κανείς, τι είδους πολιτική ασκεί η Γαλλία και η Ισπανία, και απ' την άλλη δεν είναι τα πράγματα με αυτή την έννοια συγκρίσιμα. Εδώ έχουμε μια Ελλάδα, μικρή χώρα, της οποίας ένα τεράστιο μέρος από το πράσινο περιβάλλον της έχει καταστραφεί από την περίοδο 19-26 σε νούμερα ασύλληπτα σε σχέση με το μέγεθός της.
1: 4,7 εκατομμύρια στρέμματα,
0: ναι,
1: διαβάζουμε.
0: Ασύλληπτο.
1: Ναι. Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι ασύλληπτο.
2: Μόνο
0: από την άλλη.
2: 42%.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι τρομερό.
2: Είναι, ναι, τρομερό.
0: Είναι τρομερό. Και πάμε στη συνέχεια. Είπατε για τα θύματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που συνέβη τόσο με τους πυροσβέστες οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις φωτιές και κάηκαν ζωντανοί κυριολεκτικά? Μιλάω για τους τρεις. Ή αυτό το τρομερό που συνέβη στον αέρα με τα δύο ελικόπτερα, όταν μαθαίνουμε και κατανοούμε ότι δεν υπήρχε συντονιστής ώστε να προβλέψει και να δώσει τη σωστή εντολή για το πώς θα γίνει η πυρόσβεση. Δηλαδή εδώ φτάνουμε σε σημεία τα οποία μας φέρνουν σε πολύ άσχημη μοίρα ως Ελλάδα. Και δεν είναι απλώς να πούμε «Α, λυπούμαστε, α, οι ήρωες». Γιατί το πώς φερόμαστε στους ήρωες, μάλλον πώς φέρεται η κυβέρνηση στους ήρωες, το είδαμε όταν έβαζε τις άβρες απέναντί τους. Αυτά τα πράγματα όλα δείχνουν τρία πολύ άσχημα σημάδια. Ένα, δείχνουν τεράστια κοινωνική απαξίωση. Δύο, τεράστια διαφορία για το πράσινο και για το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Τρίτον, απόλυτη ανυπαρξία πραγματικού πολιτικού επιτελικού σχεδιασμού για τα θέματα της πρόληψης των πυρκαγιών πριν φτάσουμε στην καταστολή. Το περίφημο επιτελικό λοιπόν κράτος δυστυχώς έχει αποτύχει για άλλη μια φορά και σε άλλο ένα επίπεδο. Αυτό έχω να πω. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους μου εν ενεργεία λιμενικούς, οι οποίοι γνωρίζουν, όπως αποδεικνύεται, πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να διασώσουν διαθαλάσσεις και το έπραξαν τέλεια, όταν τους αφήνει βεβαίως η πολιτεία να κάνουν ορθά τη δουλειά την οποία γνωρίζουν, και το έπραξαν τόσο στην Κρήτη όσο και στη Βιωτία, σώζοντας ανθρώπους οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι. Πίσω τους βλέπαμε τη φωτιά ζωντανή. Συγχαίρω λοιπόν τους συναδέλφους μου και χαίρομαι για αυτό το οποίο έκαναν και μπράβο τους.
1: Χτίσατε μια γέφυρα για το επόμενο ερώτημα. Το 112 καλώς υπάρχει.
0: Το 112 όμως,
1: ναι,
0: δεν μπορεί απλά να λέει «εκενώστε».
1: Ναι.
0: Το «εκενώστε» έρχεται πολύ αργά. Το 112 έπρεπε να κάνει άλλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Να προειδοποιεί. Και έπρεπε να έχουν υπάρξει αυτό που έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση και πήγε να το ξεκινήσει. Αν θυμάστε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19 πήγε να ξεκινήσει ένα άλλο σύστημα εθελοντισμού και ένα άλλο σύστημα οργάνωσης των δήμων και των περιφερειών ως προς τη συμμετοχή των πολιτών. Το 112 λοιπόν θα έπρεπε να είναι Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι, αν συνεχιζόταν η πολιτική αυτή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκείνη την περίοδο ήταν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι Πράσινοι. Ναι. Οι οποίοι ξεκίνησαν με πρωτοβουλία, μάλιστα οφείλω να το πω, των Πρασίνων τότε, να φτιάξουμε σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε Δήμο ομάδες ανθρώπων οι οποίοι να εκπαιδεύονται από το χειμώνα στον τρόπο με τον οποίο μπορείς να λειτουργήσεις μέσα σε φωτιά, γιατί η φωτιά δεν είναι αστεία πράγματα. Πώς θα λειτουργήσουν οι πιο νέοι, πώς θα λειτουργήσουν οι πιο μεγάλοι, τι θα πρέπει να γνωρίζουν, πώς θα αντιμετωπίζουμε τη δασική πυρκαγιά που είναι διαφορετική από την πυρκαγιά μέσα σε πόλη. Και θα έπρεπε το 112, λοιπόν, αν όντως συνεχιζόταν αυτή η πολιτική, να ενημερώνει πρώτα ότι πρέπει αυτές οι ομάδες να πάνε στον τόπο που πρέπει να συγκεντρωθούν. Και θα θυμίσω το εξής, όταν ήμουν εγώ παιδί, ή επίσης και την περίοδο που ως λιμενικός υπηρέτησα στα νησιά, δεν υπήρχε 112, υπήρχε καμπάνα. Η καμπάνα όμως δεν έχει φύγει. Η καμπάνα δεν έλεγε φύγετε. Η καμπάνα έλεγε μαζευτείτε για να σώσουμε το σπίτι του διπλανού, το χωράφι του διπλανού, το δάσος, τα ζώα μας. Τα έχουμε χάσει ως κοινωνία αυτά τα πράγματα. Αυτά ήταν συνδετική κρίκη της κοινωνίας. Δεν ήταν κοινωνική απαξίωση.
1: Και λειτουργούσε αυτοματοποιημένα τότε.
0: Και αυτοματοποιημένα, αλλά και με άλλες αρχές. Είναι μια άλλη βασική αρχή αλληλεγγύης και αλληλυποστήριξης. Η καμπάνα, με αυτή την έννοια που το λέω. Σήμερα έχουμε 112, το οποίο ναι μεν, προειδοποιεί και λέει φύγε, αλλά το φύγε από πού? Να φύγω από τον τόπο μου, από εκεί που ζω, από εκεί που είναι το σπίτι μου, το χωράφι μου, τα ζώα μου. Για όνομα του Θεού.
1: Διότι πολλοί πολίτες μας είπαν πάρα σε σχέση πολύ με το 112 ότι χτύπησε το 112, αλλά είχαν πολύ χρόνο να διασώσουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Δηλαδή, αν λειτουργεί πάντα όπως πρέπει το 112.
0: Εγώ ξέρετε, πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση, το μόνο που την ενδιαφέρει, δεν είναι ούτε η ανθρώπινη ζωή πραγματικά, ούτε η περιουσία. Ένα πράγμα την ενδιαφέρει. Για λόγους προβολής, για λόγους.
2: Επικοινωνιακούς. Δηλαδή,
0: ναι, πώς το είπατε?
2: Επικοινωνιακούς.
0: Ακριβώς. Για λόγους επικοινωνιακούς, να μην χαθεί ούτε μία ζωή με την έννοια να μην τις ρίξουν το βάρος. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι άλλο. Ναι. Και είναι λυπηρό.
1: Και χάνονται ζωές.
0: Φυσικά χάνονται ζωές.
1: Είμαστε στις αρχές Αυγούστου. Ναι, ελπίζουμε να μην χαθεί άλλη ζωή. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε έναν τραγικό απολογισμό σε σχέση με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που είναι στο πεδίο της κατάσβεσης. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει αναπτυχθεί και πολύ μεγάλο ζήτημα για το γεγονός της απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης πολλών μέσων πυρόσβεσης, όπως έχει να κάνει με αεροσκάφη ή τον εξυγχρονισμό των Καναντέρ.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον πρακτικό προγραμματισμό και για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό όσον αφορά την πρόληψη και την οργάνωση. Βγαίνει και λέει διάφορα πράγματα κάθε φορά μετά τις πυρκαγιές. Θα φτιάξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, αλλά τέτοια θέματα που άπτονται συγκεκριμένου προγραμματισμού, συγκεκριμένων παραγγελιών και συγκεκριμένων οργανωμένων επιτελικών σχεδιασμών είναι για αυτήν άγνωστα. Δεν βολεύουν, να το πω εγώ απλά. Δεν τους νοιάζει, δεν τους βολεύει, διότι όλα αυτά στοιχίζουν μεν, αλλά το κέρδος από άλλα πράγματα είναι μεγαλύτερο. Και φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση, και το λέω και ανοιχτά, αυτή η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει είναι κέρδος πάνω στο κέρδος. Τίποτε άλλο.
1: Μισό λεπτό πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, γιατί οι απαντήσεις του κυρίου Σταυρετόπουλου δίνουν πάσες. Θα ήμασταν λαϊκιστές αν πούμε ότι το ΚΙΣΕΑ πρόσφατα ενέκρινε εξοπλιστικά της τάξης των 4,2 δις ευρώ. Μήπως χρειάζεται να διοχετευτούν περισσότεροι πόροι ή να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στα μέσα πρόληψης ή δασοπυρόσβεσης από τη στιγμή που...
0: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να είμαστε πολύ ειλικρινεί, το πρώτα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε ένα μεγάλο λάθος που έγινε περίοδου Πασόκ, όταν ενώθηκε η δασική πυρόσβεση με την πυρόσβεση της πόλης, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ήταν λάθος αυτό. Ήταν ένα πολιτικό λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Δεύτερον, επειδή είπατε για τους εξοπλισμούς, εγώ θα κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση στην ερώτησή σας και μετά θα απαντήσω. Χρειαζόμαστε περισσότερους εξοπλισμούς για να κάνουμε την αντιμετωπίσουμε τον Τουρκό. Παράδειγμα. Ναι, λοιπόν, στο Αιγαίο, Να αντιμετωπίσουν τον Τούρκο, λοιπόν, χρειαζόμαστε Ραφάλ, χρειαζόμαστε μεγάλες και καινούργιες Μπελαρά και όλα αυτά. Θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις 4-5 στράτες, μηχανότρατες που μπαίνουν μέσα εδώ. Αυτό το αγνοούμε. Όταν ο κύριος Βορύδης έκανε την αφελή δίθεν ερώτηση μέσα στη Βουλή, αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα τον, που θα είχε μέσα καμιά σαρανταριά, πενταριά φτωχούς λαθρομετανάστες, για την άλλη βάρκα, τη βάρκα που έρχεται, προσέξτε ποια περίοδο, 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός αλλιευτικός κώδικας και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει στη Μεσόγειο να λειτουργήσει η τράτα και η μηχανότρατα, διότι πρέπει να αφαιθούν τα αλλιευτικά πεδία, οι ψαρότοποι που λέμε, για την αναπαραγωγή των ψαριών. Και έρχονται οι Τούρκοι. Πού? Δίπλα στη Σάμο, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στους Αρκιούς, μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην Πάτμο, στη Λέρο, έξω από την Κάλυμνο, να οργώσουν κυριολεκτικά με τη μηχανότρατα και την ανεμότρατα, που είναι σειρώμενα εργαλεία, να οργώσουν το βυθό μας. Αυτό κι αν είναι μία αμφισβήτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων, διότι μην ξεχνάμε πόσο κυριαρχικό δικαίωμα είναι η αλληλεία τη στιγμή που από την εθνική μας νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την διεθνή συνθήκη για τη θάλασσα επιφυλάσσεται το δικαίωμα της επαγγελματικής αλλίας για τον ντόπιο ψαρά ή την ντόπια αλλιευτική εταιρεία. Και έρχεται ο Τούρκος και στο αμφισβητεί. Επί χρόνια τώρα. Θέλετε να σας πω τι είναι αυτό? Είναι ένας διαρκής πολιορκητικός κριός κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και το αποδεχόμαστε. Δεν θέλω λοιπόν εγώ ούτε μπελαρά, ούτε τίποτα άλλο. Να αφήσουν τους λιμενικούς, γιατί και εγώ λιμενικός ήμουν και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ασχέτως το αν ήταν Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, η εντολή ήταν μία. Δεν τολμούσε να μπει ψαράδικο. Έβγαινε το λιμενικό και το απέπεμπε. Σήμερα, όλο αυτόν τον καιρό και πέρσι και φέτος, που έχουν επανειλημμένα παραβιάσει την εθνική μας και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν υπάρχει ούτε μία σύλληψη σκάφους, ούτε μία κράτηση αλλιευτικών εργαλείων, ούτε μία φορά ένα σκάφος να έχει κληθεί ο κυβερνήτης και το πλήρωμά του να δώσουν εξηγήσεις. Αν έβγαινε ένας Έλληνας αυτή την περίοδο, μία έκτου με 31ου, θα του τα είχαν πάρει όλα. Και να τελειώσω λέγοντας το εξής. Ξέρετε τι μας κάνουν οι Τούρκοι? Τρία κακά χωρίς όπλα. Το ένα είναι... Σου ακατεύουν τα αλλιευτικά πεδία, άρα το αύριο της αλλίας σου. Δύο, δημιουργούν σαφέστατα ένα καθεστώς επί πολλά χρόνια, από το 2000 περίπου, από το 2008 το κάνουν και μετά. Σου δημιουργούν ένα καθεστώς διαρκούς αμφισβήτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων, των θαλάσσιων κυριαρχικών δικαιωμάτων και μάλιστα σε εθνικά ύδατα. Και τρίτον, δημιουργούν και άλλο ένα πρόβλημα. Αναγκάζουν τον νησιώτη να νιώθει ότι είναι στη γωνία. Πεταμένος, δεν νοιάζεται το ελληνικό κράτος για αυτόν, δεν νοιάζεται για το αύριό του. Και μετά λέμε γιατί φεύγουν από τα νησιά.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σταυριδόπουλε, να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό.
0: Ευχαρίστως.
2: Πώς σχολιάζετε αυτή τη συντονισμένη επίθεση των 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της πολιτικής της Ισπανίας?
1: Το Μητσοτάκης είναι υπογράφει.
2: Ναι, έκανε και άρθρο γνώμης εχθές στο Πολίτικο.
0: Ναι. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να θυμηθούμε το εξής. Καταρχήν, τι είναι η Θέουτα? Η Θέουτα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ένα κομμάτι που είναι στην Ευρώπη? Η Θέουτα είναι ένα μικρό υπόλοιμα, να το πω έτσι, της απειοκρατικής περίοδου της ισπανικής ιστορίας, τότε που το Μαρόκο ήταν χωρισμένο σε δύο, το γαλλικό Μαρόκο και το ισπανικό Μαρόκο. Έχουμε λοιπόν μια μικρή πόλη, ένα μικρό τόπο, ας πούμε, απέναντι από το Γιβραλτάρ, που η Ισπανία για λόγους δικούς της, πολιτικούς και γεωπολιτικούς κλπ., προσπαθεί να κρατήσει ένα κομμάτι εκεί. Έχει μια συμφωνία περίεργη με το Μαρόκο για το πώς τηρείται εκεί, σε αυτό το χώρο, η έννοια της κυριαρχίας.
2: Είναι ισπανικό έδαφος μέσα
0: στο ίδιο το Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Εκεί μπαίνουν κάποια θέματα. Πάντως δεν είναι Ευρώπη. Ούτε είναι και κομμάτι Σέγγεν. Να τα ξεχωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Ο Σέγγεν ισχύει εκεί που είναι τα ευρωπαϊκά κράτη. Εδώ και να είναι κράτη κανονικά. Το λέω δηλαδή με την πλήρη έννοια της κρατικής οντότητας. Η Θέουτα δεν είναι ακριβώς μέρος της ισπανικής κρατικής οντότητας. Τι προκύπτει από όσα μάθαμε και από όσα είδαμε? Καταρχήν, η κρίση αυτή της Θέουτα προκύπτει ότι ήταν συντονισμένη, φτιαγμένη, προμελετημένη από τις αμερικανικές και εβραϊκές ή αλλιώς ισραηλιτικές, για να μην πω εβραϊκές λάθος, ισραηλιτικές ειδικές υπηρεσίες. Λέω ειδικές υπηρεσίες mm-hmm. γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο λίγο κατασκοπία, ο λίγο χρήμα κλπ. Ναι. κλπ. Με σκοπό τι, να έρθει σε μια δύσκολη θέση η Ισπανία, η οποία Ισπανία, ο Σάντσεθ συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, κράτησε μια τελείως διαφορετική στάση από τους περισσότερους Ευρωπαίους, όχι μόνο καταδικάζοντας τα γεγονότα που συμβαίνουν εκ μέρους του Νιαντανιάχου και του στρατού του μέσα στην στο Παλαιστινιακό θύλακα, αλλά και για το γεγονός της πραγματικά βίαιης γενοκτονίας, για τις απαράδεκτες επιθέσεις, για το είδος των όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά παιδιών, για το τρόπο που πυροβολούν τα παιδιά στα σκέλια. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Όλα αυτά λοιπόν, συν το γεγονός ότι ο Σάντσεθ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι αν περάσει από τον αεροπορικό χώρο ευθύνης της Ισπανίας, θα αμέσως θα λειτουργήσει το διεθνές...
2: Το ένταλμα σύλληψης. Ναι.
0: Και παράλληλα ενόχλησε πάρα πολύ τον πρόεδρο Τραμπ το γεγονός ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις για την ιστορία με το Ιράν. Αυτά λοιπόν όλα μας δίνουν να καταλάβουμε ότι η κρίση στη Θέουτα δεν είναι απλά μία κρίση η οποία έχει να κάνει με το κατά πόσον η Ισπανία είναι ικανή να τηρήσει τη συνθήκη Σέγγεν, να τηρήσει το γεγονός. Και απ' την άλλη, εμένα μου κάνει το εξής εντύπωση. Και θέλω να το σκεφτώ και να το σκεφτούμε όλοι. Μήπως η Θέουτα είναι μια αφορμή να σκεφτούμε κάτι άλλο? Ότι μας λείπει μια ουσιαστική πολιτική για το θέμα της μετανάστευσης? Μήπως πρέπει η Θέουτα να μας κάνει να σκεφτούμε ότι η Ευρώπη έχει αφήσει να ξαναγίνει ή να γίνεται διαρκώς η Μεσόγειος θάλασσα θρήνων? Mm. Θάλασσα ανθρώπων οι οποίοι ναυαγούν. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε αν η Ευρώπη και η Αμερική, η λεγόμενη λευκή, ας το πούμε έτσι, είμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αφρική και σε ένα κομμάτι της Ασίας, και αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν διότι ναι μεν έληξε κατά κάποιο τρόπο η αποικιοκρατία, αλλά δεν πάβει η Αμερική και η Ευρώπη να είναι η κυρία αίτια της φτώχειας τους και του γεγονότος ότι παίρνουμε φτηνά τους πόρους τους για να τους χρησιμοποιήσουμε για τη δική μας ανάπτυξη? Αυτά όλα μήπως πρέπει να τα σκεφτούμε?
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Αλλά...
0: είναι τεράστια ερωτήματα και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Το διεθνές δίκαιο δεν σου επιτρέπει να βουλιάξεις τη βάρκα, όπως είπε κάποια στιγμή, γιατί το να βουλιάξω είναι ενεργητικό ρήμα. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να προκαλέσεις, σύμφωνα με τον εθνικό μας νόμο και με το διεθνή νόμο, να προκαλέσεις ναυάγιο. Mm-hmm. Η πρόκληση ναυαγίου είναι τιμωρούμενη πράξη. Mm-hmm. Και από τον εθνικό μας νόμο και από το διεθνή νόμο. Ο διεθνής νόμος λέει άλλο πράγμα. Ότι όταν δεις κινδυνεύον σκάφος, δεν θα κάτσεις να σκεφτείς αν μέσα οι άνθρωποι έχουν κόκκινο δέρμα, μαύρο δέρμα, πράσινο δέρμα, κίτρινο δέρμα. Θα πρέπει να σκεφτείς ότι είναι άνθρωποι και ότι το πρώτο που χρειάζονται είναι διάσωση. Τα υπόλοιπα τα βρούμε μετά.
1: Κύριε Σταυρετόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πω κάτι.
1: Για αυτή την
0: μπορώ
1: ανάλυση.
0: Για μία στιγμή
1: βεβαίως,
0: μόνο.
1: Βεβαίως.
0: Αν ο χρόνος μας παίρνει. Συμβαίνει και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει ως χώρα ναυτιλιακή. Αυτά που συμβαίνουν στο Ορμούζ και το ότι χτυπήθηκε ελληνικό πλοίο ή ελληνόκτο πλοίο, πρέπει να μας ανησυχούν για το πόσο έχει κρατήσει αυτή η υπόθεση που ο Τραμπ υποσχέθηκε όταν υπόθεση μιας εβδομάδας υποτίθεται. Έχουν φτάσει στους 6 μήνες, η ειρήνη ούτε καν αχνο φαίνεται και η κατάσταση έχει περάσει στα χέρια κερδοσκόπων οι οποίοι παίζουν με το πετρέλαιο και με την ενέργεια. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε πολύ, γιατί είμαστε και κράτος ναυτιλιακό. Και μέρος της ναυτιλίας μας φαίνεται να παίζει ρόλο και σε ένα περίεργο σύστημα ύποπτο, ή μέρος της ναυτιλίας μας φαίνεται να υποφέρει πάρα πολύ και δει η ναυτική μας. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να τα δει η κυβέρνηση για να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στην Ευρώπη.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: Λέγαμε εδώ με τη Μαριτίνα στην αρχή της εκπομπής ότι εμφανίστηκε ο κύριος Σινολάκης, εμφανίστηκε όμως και ο κύριος Τουρνάς. Ο κύριος Τουρνάς φυσικά δεν ήταν εξαφανισμένος. Σημασία έχει πώς εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε πλάι σε πυροσβέστες. Και γιατί είναι
1: και
0: πλάι σε πυροσβέστες, φυσικά. Και με εθελοντές εμφανίστηκε. Όταν η κυβέρνηση ευχαριστεί τους εθελοντές, ευχαριστεί και το Ρουβίκονα. Είναι ένα ερώτημα επίσης τροφή για σκέψη. Αποτελεί τροφή για σκέψη. Επειδή μιλούσαμε χθες νωρίτερα για σκέψεις.
1: Ωραία. Ο κύριος Τουρνάς έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες. Πολλοί ακόμη και εντός της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι με την παρουσία του στις πυρόπληκτες περιοχές επιχειρεί να σβήσει τις εντυπώσεις από παλαιότερες δηλώσεις του, όταν ως υφυπουργός είχε χαρακτηρίσει τότε το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος.
0: Είναι δηλώσεις που επανέφεραν στη συλλογική μνήμη οι εποχικοί πυροσβέστες, τους οποίους επίσης ο κύριος Τουρνάς στο παρελθόν τους είχε χαρακτηρίσει, τους είχε αποκαλέσει ως εισβολής. Οι εισβολής εποχικοί πυροσβέστες, επειδή διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Και εδώ να θυμίσουμε, το λέγαμε για προχθές, ότι ένα μεγάλο μέρος του έμπειρου δυναμικού των εποχικών πυροσβεστών έχει αποκλειστεί, έτσι, μετά από αυτή την περίφημη προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Είχαμε και συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη νωρίτερα, πριν τη διπουργική σύσκεψη, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Υπήρξε και στενός συνεργάτης του κυρίου Βενιζέλου.
1: Κωνσταντίνε, εσύ και λόγω του ρεπορτάζ γνωρίζεις καλύτερα ότι στα γαλάζια παρασκήνια ακούγεται ότι υπάρχει χημεία μεταξύ των ανήκων του Μαξίμου και του κυρίου Αγγελούδη.
0: Ναι, και εδώ να πούμε πως οι πιο προωθημένοι, οι πιο ενθουσιώδεις, έτσι, αυτοί που δίνουν τις πληροφορίες, αυτοί που καρφώνουν τα πουλάκια που κελαϊδούν, αναρωτιούνται αν η Νέα Δημοκρατία θα δώσει χρήσμα ή πολιτική στήριξη σε υποψήφιο που θα βρεθεί απέναντι στον σημερινό δήμαρχο στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, είναι πολλές οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτή τη χημεία Μητσοτάκη Αγγελούδη. Αν υπάρχει χημεία, εν πάση περιπτώσει, όπως διατείνονται πολλοί νεοδημοκράτες. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, σύμβουλο στρατηγικής, πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού στην κυβέρνηση Καραμαλή, αλλά και στην κυβέρνηση Σαμαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Καραχάλιο. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και όσο πιο δροσερό γίνεται για εσάς και τους ακροατές σας.
0: Μακάρι, και κυρίως για τους πυροσβέστες. Σε σχέση με τις φωτιές, ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι η κλιματική κρίση είναι τέτοια ισχύος που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Πόσο ακουμπά στην πραγματικότητα αυτός ο ισχυρισμός, κύριε Καραχάλη?
2: Τη δεκαετία του 2000, 20 χρόνια πριν, είμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη σε συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος, όπου ως τομεάρχης περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας ενημερωνόταν για την κλιματική αλλαγή. Διετέλεσε πριν γίνει πρωθυπουργός, υπουργός εσωτερικών. Υπουργείο που σχετίζεται άμεσα με την αυτοδιοίκηση και η αυτοδιοίκηση σχετίζεται άμεσα με την πρόληψη. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός. Όταν εξακολουθεί να μιλάει για την κλιματική αλλαγή ο κύριος Μητσοτάκης, είναι σαν να μιλάω εγώ για τις επιβαρυντικές ιδιότητες της πίτσα σε έναν άνθρωπο που είναι υπέρβαρος. Mm-hmm. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν πάμε να μιλάμε για τα αυτονόητα. Αυτά μπορεί να τα λένε οικολόγοι εναλλακτικοί που έχουν μεράκι με το περιβάλλον. Ισχύουν. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι μόνο να αγοράζουμε αεροπλάνα, ελικόπτερα που συγκρούονται και ταυτόχρονα δεν έχουν ανταλλακτικά. Δεν είναι να αγοράζουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα που τα μισά δεν έρχονται. Δεν είναι να εγκαθιστούμε συστήματα τηλεματικής πρόληψης δήθεν που δεν έχουν εγκατασταθεί και όλα αυτά να είναι δισεκατομμύρια αθροιζόμενα, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος του εξοπλισμού, είναι το κόστος σε ανθρώπινες ζωές ανυπολόγιστο, αλλά σε κατεστραμμένες ζωές, σε ποιότητα ζωής. πριν έρθω να μιλήσω μαζί σας, mm-hmm. περνούσα από το Διόνυσο.
0: Μάλιστα.
2: Ο Διόνυσος δεν είναι στην Βόρειο Ελλάδα αποκομμένο σε κάνα βουνό. Είναι το περιαστικό μας δάσος. Η Πάρνηθα είναι το περιοριστικό μας δάσος. Η Πεντέλη και οι κατοικημένες περιοχές Πεντέλης είναι λίγα χιλιόμετρα από το Μέγαρο Μαξίμου. Όταν δεν μπορεί να προστατεύσει την Αττική ο κύριος Μητσοτάκης, καλό θα είναι να παραιτηθεί, να αναλάβει κάποιος άλλος. Δεν ανέλαβε πρωθυπουργός πριν ένα χρόνο. Γι' αυτό σας πήγα στην ιστορική διαδρομή.
0: Ναι.
2: Τα ξέρει, έπρεπε να έχει μεριμνήσει. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς είναι εδώ 7 χρόνια. Θα έπρεπε αυτή την επταετία να έχει κάνει πολύ περισσότερα βήματα. Επίσης, η αυτοδιοίκηση στην πλειοψηφία της ελέγχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή κάτω από τη βάση.
0: Μάλιστα.
2: Τι μας μένει? Μας μένει να παίρνουμε μηνύματα 112 για να φεύγουμε από τα σπίτια μας. Αλλά και αυτό το παραμύθι τώρα ξεφούσκωσε, γιατί και να φύγεις από το σπίτι σου θα γυρίσεις να το βρεις καμένο.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ας κόψει ο κύριος Μητσοτάκης τα πολλά-πολλά για το 112 ηχεί στο Μαξίμου. Να ακενωθεί το Μαξίμου. Το 112 κάθε φορά πρέπει να το κάνουμε divert στο Μαξίμου και στα γραφεία των υπουργών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι διακοπές. Η μισή, αν κάνετε ρεπορτάζ και κάνετε, είναι διακοπές. Γιατί η αναλγησία έχει χτυπήσει κόκκινο. Εγώ μιλάω στο κόκκινο, εγώ κάνω πολιτική και τον Αύγουστο, αλλά οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, επειδή βασίζονται σε μια εκλογική βάση που δεν τις καίγεται καρφάκι, και συγγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ, δεν τους καίγεται καρφάκι αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Είναι είτε βολεμένοι, είτε άνθρωποι υπερήλικες που δεν αισθάνονται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ζούνε με έναν ομό κινησμό και ο κύριος Μητσοτάκης το εκμεταλλεύεται.
0: Χτίζεται μια γέφυρα για το επόμενο ερώτημα τώρα.
1: Κύριε Καραχάλιο, καλησπέρα και από μένα. Οι φωτιές είναι ένας από τους λόγους που ο κύριος Μητσοτάκης θα στήσει κάλπες την άνοιξη?
2: Η φωτιά που έχουν πάρει οι τιμές των προϊόντων και των καυσίμων είναι ο βασικότερος λόγος που όχι μόνο δεν θα αντέξει, αλλά και προσπαθεί να πάει την επάρατο μέρα, δηλαδή τη μέρα των εκλογών, όσο πιο πίσω γίνεται. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης κάθε μέρα δεν κυβερνά, κάθε μέρα κάνει ταμεία, κάνει ζήτα.
1: Ναι.
2: Και παίζει με τη ζωή μας. Ναι. Επομένως, τις εκλογές την άνοιξη, αν δεν υποχρεωθεί από κάποιο παράγοντα που δεν υπάρχει τώρα μέσα στο πολιτικό σκηνικό, mm-hmm. τα κόμματα που υπάρχουν δεν μπορούν να τον πιέσουν να τον εξωθήσουν σε εκλογές. Το λαϊκό κίνημα έχει προδοθεί από τους λαϊκούς του ηγέτες, Λέπε Καριστιανού. Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα απέναντι σε μηχανισμούς είναι ασφαλής για μερικούς μήνες. Δεν είναι ασφαλής απέναντι στην κοινωνία.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, οι φωτιές έχουν ανάψει στο Μαξίμου. Τα 112 έρχονται από τις ίδιες τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά στο μπούνκερ που λέγεται Μαξίμου, ο νεομητσοταγικός καθεστωτισμός αντέχει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τον εκπαραθυρώσει.
0: Mm-hmm.
2: Ενώ δημοκρατικά ως κομματικό σύστημα.
0: Mm-hmm. Γιατί συμμαχεί με τον χρόνο όμως ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Καραχάλια, και δίνει ίσως τον χώρο ή τον χρόνο ώστε να ανασυγκροτηθεί ένας χρήσιμος αντίπαλος απέναντί του?
2: Έχει σύμμαχό του το χρόνο, όχι έχει το χρόνο τον σύντομο, γιατί ο μακρύς mm-hmm. χρόνος, αυτό που λέμε η μεγάλη διάρκεια, όχι μόνο δεν έχει σύμμαχο, mm-hmm. θα είναι με μελανά χρώματα γραμμένη η επταετία Μητσοτάκη στην ιστορία, θα είναι η χειρότερη επταετία μετά την πραγματική επταετία του 67-74, θα είναι η χειρότερη επταετία της μεταπολίτευσης. Στο μακρό χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη καταδικασμένος. Όταν το 60% των πολιτών λέει Μητσοτάκης ή χάος και το 60% προτιμά χάος.
0: Mm-hmm.
2: Όταν στις δικές μας έρευνες το 74% των πολιτών δεν θέλει τρίτη θητεία. Το 79% των πολιτών θέλει να δει τον ίδιο και επιστελέχη της κυβέρνησής του στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό ζόμπι. Κερδίζει μέρες εξουσίας,
0: mm-hmm.
2: γιατί δεν έχουν οργανωθεί όπως πρέπει και δεν επικοινωνούν όπως πρέπει τις θέσεις τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και γιατί η τελευταία ελπίδα που εμφανίστηκε με λαϊκά χαρακτηριστικά,
0: ναι.
2: αυτουπονομεύεται και αυτουπονομεύει την προσπάθειά της, και ξέρετε πολύ καλά για ποιες κυρίες ομιλώ.
0: Ποια είναι τα αίτια για το φιλορόημα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, κατά τη γνώμη σας? Γιατί κάθε μέρα έχουμε και μια αποχώρηση.
2: Ναι. Ναι, το πρώτα απ' όλα, το κόμμα αυτό ποτέ δεν έγινε κόμμα.
0: Ναι.
2: Και το λέω και κυριολεκτικά. Για να γίνεις κόμμα χρειάζεσαι ιδρυτική διακήρυξη, καταστατικό. Το καταστατικό δεν κατετέθη, γιατί όταν καταθέτεις καταστατικό υπάρχουν διαδικασίες και όργανα. Οι κυρίες αυτές δεν θέλουν ούτε διαδικασίες ούτε όργανα. Άρα όποιος βάζει θέμα αυτονόητο λειτουργίας εκπαραθυρώνεται. Η κυρία Καριστιανού, και εδώ θέλω να μιλήσω στον κόσμο που μας ακούει πέραν των κομμάτων, δεν είχε χαρακτηριστικά ηγετικά. Είχε μια ηγετική φιγούρα, ενώ πρόσωπο, συμπαθέστατη, μαλάκια, ξανθούλικα και το αφήγημα το προσωπικό, του προσωπικού δράματος. Όμως, η πολιτική χρειάζεται ηγεσία. Εδώ έχουμε παράδειγμα κακής ηγεσίας. Η κακής ηγεσίας με έλλειμμα στην πολιτική, στον οργανωτικό χαρακτήρα της και στον πολιτικό της χαρακτήρα. Αν κάναμε και η στάντη του πώς να καταστρέψει την εικόνα σε 200 μέρες, η κυρία Καριστιανού θα ήταν αυτή που θα φιγουράριζε στο βιβλίο και στο εξώφυλλο. Mm-hmm. Προσέξτε όμως, το πιο βασικό είναι ότι υπάρχει μια ηθική κατάρρευση. Και τι εννοώ ηθική? Ότι όταν κάνεις εκδήλωση για τα fans, τρεις μέρες αφότου έχει αποκαλυφθεί ότι εσύ αγόρασες σπίτι από τα fans, εκεί δεν δικαιούσε δια να ομιλείς. Όταν πας και αγοράζεις σπίτι από δύο μεροκαματιάριδες σε πληστηριασμό, τέσσερις μήνες αφού έχασες το παιδί σου, εκεί δεν δικαιούσε δια να ομιλείς. Mm-hmm. Όταν η κυρία αυτή, όλα τα στελέχη που πήρε δίπλα της, βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον και την καταγγέλουν, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι προφανώς πολιτικό. Εγώ είχα πει ότι είναι serial liar, ότι λέει κατ' εξακολούθηση ψέματα. Mm-hmm. Και το συνεχίζω να το λέω. Mm-hmm. Όταν στην αρχή βγήκε ο Νίκος ο Καραχάλιος μόνος του τον Νοέμβριο και έλεγε αυτά τα πράγματα, κάποιοι λέγανε έχει προσωπική ατζέντα, πικρία κλπ. Τώρα που τα λένε όλοι, τι λέμε? Mm-hmm. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή ενώνει όλα τα κινηματικά στοιχεία που έχει η ελληνική κοινωνία απέναντί της. Η γυναίκα αυτή κατάφερε να προδώσει τους συγγενείς, να προδώσει το Σύλλογο των Τεμπών, να προδώσει το κόμμα της, και πρέπει να σταματήσει η δράση της πριν προδώσει ό,τι έχει απομείνει στους Έλληνες αντισυστημικούς ως κινηματική διάθεση. Γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί, όπως σας είπα, ένας συνδυασμός ανικανότητας, κακού χαρακτήρα και κακών συνεργατών όπως η κυρία Γρατσία. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός κακών χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα μέσα σε μόλις μερικούς μήνες να έχει φύγει από το 75% η δημοφιλία της, να έχει πάει στο 25%. Από το 25% η δυνητική προσφυγή στο 5%. Δηλαδή 5 εκατομμύρια Έλληνες άλλαξαν γνώμη μέσα σε αυτούς τους μήνες. 25.000 την ημέρα. Είναι σαν να χάνει σε μια μέρα το Ρέθινο ή την Τρίπολη. Σαν να χάνει την Κόρινθο ή την Μυτιλίνη. Mm-hmm. Σαν να χάνει μαζί τον Πύργο, την Άρτα και τη Θήβα σε μια μέρα. Αυτά είναι μοναδικά επιτεύγματα και αυτά είναι αποτελέσματα μιας σέχτας ιδεολειπτικών θρησκόληπτων που λειτουργεί στην οδό Καρνεάδου 12.
1: Κύριε Καραχάλιο, πότε εκτιμάτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα χαρτιά του?
0: Επειδή μιλήσατε για ηγεσίες νωρίτερα, οι οποίες λείπουν.
2: Ο κύριος Σαμαράς έχει αποδείξει τις ηγετικές του ικανότητες. Ήταν κατ' εμέ στα χρόνια τα μνημονιακά ο πιο αποτελεσματικός πρωθυπουργός, με όποιες, πώς να το πω, κόκκινες γραμμές έβαζε η μνημονιακή Ελλάδα, έτσι, και βάζανε οι Ευρωπαίοι. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην τον εκτιμούν τόσο πολύ. Όμως, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί, τουλάχιστον στο κομμάτι της κεντροδεξιάς, να δώσει λύσεις. Ο κύριος Σαμαράς, κατ' εμέ, και δεν θα και δεν πρέπει να ανακοινώσει κόμμα ή κίνηση πριν την ημέρα που θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Την ημέρα που ο κύριος Μητσοτάκης θα πει πάμε σε εκλογές, ο κύριος Σαμαράς έχει και την εμπειρία και την οργανωτική ικανότητα να πει ορίστε, εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε, αυτό είναι ένα κόμμα που θα δώσει λύση και τέλος στο πρόβλημα που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τελειώσουμε πρώτα με τα του οίκου μας, της παράταξής μας, να το πω έτσι, γιατί από τον οίκο που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, από τη Γαλάζια Πολυκατοικία, έχουν εκπαραθυρωθεί τα υγιή στοιχεία, είναι κάτι συνταξιούχοι εγκλωβισμένοι στο υπόγειο και είναι κάτι ακροκεντρώοι του Σιμίτη που έχουν καταλάβει τα ρετυρέ. Αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Εκεί πρέπει να υπάρξει εξυγίανση. Αυτό δεν γίνεται εσωτερικά, γιατί έχει γίνει έξωση των υγιών χαρακτηριστικών. Αυτό γίνεται μόνο δια της αντιπαράθεσης και αυτό θα γίνει δημοκρατικά με τις εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς θα είναι ο game changer. Όμως Δεν αρκεί μόνο στον κύριο Σαμαράς. Το ζήτημα δεν είναι να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα είναι να αλλάξει η Ελλάδα. Να ξαναμπήσω στη ρότα. Εκεί λοιπόν χρειάζονται ευρύτερες συνεργασίες. Ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός, σας θυμίζω ότι το έκανε και με το ΠΑΣΟΚ και με τη ΔΙΜΑΡ, που ήταν τότε ένα από τα κόμματα της αριστεράς. Ήταν τριτκομματική η πρώτη του κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος σε μια ευρύτερη συνεργασία. Εγώ πιστεύω ότι οδεύουμε πια από τη μονοκρατορία Μητσοτάκη και τον καθεστωτισμό Μητσοτάκη σε μια εποχή που θα έχουμε ευρύτερες συνενέσεις και ευρύτερες συνεργασίες. Και ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους συνδετικούς κρίκους, γιατί έχει την εμπειρία, χωρίς να έχει την αξιομανία του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τις διεργασίες, τις ζυμώσεις, τις εξελίξεις. Κύριε Καραχάλιο, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ, να είστε καλά. Αν δεν ξαναμιλήσουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Και ελπίζω χωρίς φωτιές και με δροσιά.
0: Βεβαίως. Αυτή είναι η κοινή ελπίδα όλων. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος εδώ στο κόκκινο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Καραχάλιο. Έχουμε πολλά μηνύματα για όσα είπε, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Παιδιά, εδώ στο κόκκινο μιλούν όλοι, εκτός από τους χρυσαυγίτες, εκτός από τους φασίστες. Από την αρχή μιλούσαν όλοι, έτσι. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο Μητσοτάκης, είναι αυτό που λέγαμε πριν, θέλει να συμμαχήσει με τον χρόνο, είναι ίσως και το γεγονός ότι μέσα στο φθινόπωρο υπάρχει προγραμματισμός δικών, αλλά και γενικότερα υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις που αφορούν γαλάζια στελέχη. Επομένως, όταν μέσα στο φθινόπωρο υπάρχουν τόσες δίκες σε εξέλιξη, πώς να πας σε διακοπές και το καλοκαίρι και μετά σε εκλογές το φθινόπωρο? Είναι ένα ερώτημα αυτό σε ένα τέτοιο περιβάλλον, περιβάλλον ποινικό, περιβάλλον δικών. Έχουμε και λέμε, το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί το φθινόπωρο για την παραπομπή ημί του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά στο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Δεμπών. Παράλληλα, προχωράει ανάκριση με ελεγχόμενο τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως και ίσως να έχουμε εξελίξεις πάλι εντός του φθινοπόρου. Παράλληλα, έχουμε τέσσερις δίκες γαλάζιων στελεχών σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, Παπακώστα, Μπουκόρος, Σενετάκης, Σκρέκας.
1: Και κάπου τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, είναι και η δική για τον Τάλτη.
0: Είναι στις 11 Δεκεμβρίου.
1: Α, Δεκέμβριο.
0: Είναι ακριβώς. Στο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών θα καθίσουν ο Τάλτη Ντίλιαν και οι άλλοι τρεις που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολιτικό που το στίγμα θα δίνουν οι δίκες, πώς να πας να στήσεις κάλπες? Προφανώς κάπως έτσι το σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ποιος όμως από την άλλη εγγυάται ότι μέχρι το Μάιο που θέλει να κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, θα έχει ξεμπερδέψει η παράταξη με όλες αυτές τις ποινικές υποθέσεις και με όλα τα σκάνδαλα από τη στιγμή που στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται τόσες και τόσες υποθέσεις και υπάρχουν τόσες έρευνες.
1: Ρίσκο.
0: Σύνθετο το τοπίο, μπρος γραμμός και πίσω ρέμα
1: είναι.
0: Είναι
1: και ρίσκο, ναι.
0: Ναι, μεταξύ σκύλας και χάρη, δύσκολα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά ο Γιάννος ότι πει. Ναι. Πόσο? 4-3 λεπτά. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ελιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στο ένα μικρόφωνο η Μαρετίνα Σπύρου, ήσουν η Μαρετίνα Σπύρου για αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ήταν ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος.
0: Και ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 2 εδώ ξανά με τη Μαρετίνα. Γεια σας, καλό απόγευμα, μείνετε και μένετε στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου για την κατάσβεσή της στο σημείο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά και στη Μεσσηνία, μεταξύ των περιοχών Νεοχώρη και Μήλα, στο Δήμο Ιχαλίας. 6 μέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στις καμένες εκτάσεις της Αττικής και της Βιωτίας, με τις αναζωπυρώσεις να παραμένουν ο βασικός κίνδυνος. Περισσότεροι από 525 πυροσβέστες παραμένουν επιποδός, ενώ σε πολλά σημεία αντιμετωπίζουν τα λεγόμενα καντιλάκια. Βαρύς ο απολογισμός. Μετά το πέρασμα της φωτιάς, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΒΒΕΦ Ελλάς, περισσότερα από 180.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί. Επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, καθώς σε ορισμένες περιοχές η φυσική αναγέννηση μπορεί να είναι δύσκολη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κυβερνητική ανικανότητα ευθύνεται για τους θανάτους προσωπικού και την ανυπολόγιστη καταστροφή των πρώτων πυρκαγιών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε, αγνοείται το πρόγραμμα Αιγής, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και χωρίς εξοπλισμό, με το κονδύλι αντιπυρικής προστασίας προς τους ΟΤΑΝ να βγαίνει τελευταία στιγμή. Δίχως τέλος τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διοργανώνει φιέστες για τα έργα στις υποδομές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών, κατέρευσε τμήμα οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, τα οποία εγκαινιάστηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το Υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μια εικόνα εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κορίνθου. Αντί για το τόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρα στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρα στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το Υπουργείο, αντί να διερευνήσει άμεσα τη λειτουργία του κυκλώματος του τοπικού προσωπικού στη πρεσβεία που κατηγγείλει πρέσβης και που φαίνεται ότι αποτελεί διαδεδομένη πρακτική όχι μόνο στην ελληνική πρεσβεία, στρέφεται εναντίον της. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς, ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτορας φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και μεταδιδάκτορας νευροφιλοσοφίας. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Έκρηξη σε φούρνο σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Θέρισσου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο ελαφρά στο χέρι. Από το ισχυρόστικο κύμα που προκάλεσε η έκρηξη έχουν καταγραφεί ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες όπου έσπασαν τζάμια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα, αλλά αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα η είδηση του ευνίδιου θανάτου σε ηλικία μόλις 51 ετών του Θοδωρή Κατσονόπουλου, πρόεδρου της ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Θοδωρής Κατσονόπουλος υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός, με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστήριος συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος, σπάνιος, ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη. Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες με τη συνοδεία μπουλντόζας εισέβαλαν στον καταβλισμό προσφύγων Καλάντια, όπου πραγματοποίησαν εφόδους σε δεκάδες σπίτια, απομάκρυναν κατοίκους από τις οικίες τους και προχώρησαν σε συλλήψεις Παλαιστινίων. Μάλιστα, στρατιωτικό όχημα παρέσυρε έναν άνδρα στην περιοχή γύρω από τον καταβλισμό. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις και συνέλαβαν δεκάδες Παλαιστίνιους στα σπίτια τους στην πόλη Κφαρά βόρεια της Ιερουσαλήμ, σε χωριά της επαρχίας Τζενίν, στην Αμπλούς και στη Χεβρώνα. Παράλληλα, έπικοι έβαλαν φωτιά σε ελαιόδεντρα κοντά στην είσοδο της πόλης Άκραμπακ, νότια-ανατολικά της Αμπλούς, στην επαρχία Ραμάλα και Αλμπίρεχ. Περίπου 20 Παλαιστίνοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή δακρυγόνων, ανάμεσά τους ένα βρέφος και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΠΑΚΣ και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της ΤΣΕΚΑ Σόφια ώστε να βρίσκεται στα play-off του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 το βράδυ την ομάδα από τη Βουλγαρία στο ΆΚΑ με πολλά προβλήματα και απουσίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως Τάμποφορ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

δεν μπορούσες να αλλάξεις. Επαναστάσεις τολμηρές στα καφενεία, ηλουστρασιών φιλίες δίθεν παραστάσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

φεγγάρι σε φώτισε κάποια φορά. Γι' αυτό τη γη δεν έχεις περπατήσει. Με δυο φτερά μ' ανοιγμένα τα μπάνια, θα περιμένεις για πάντα να φυσήξει. Κόκκινο χρώμα στα σύννεφα και στα μαλλιά που σου είχα πλέξει μια μέρα μια πλεξίδα. Κι είπε σιγά το τέλος να κοιτάς, να έχω το βλέμμα σου.

σε λίμνες και θάλασσες σε είχα δει. Το ένα σου μέρος το κρυφό να καθρεφτίζεις και με μαχαίρι τρίκοπο να βγει. Το πρόσωπό σου μέσα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Ιδρύγια Κοροπίου για την κατάσβεσή της στο σημείο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στάλθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα νωρίτερα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο και η φωτιά στη Μεσσηνία που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Νεοχώρη και Μήλα στο Δήμο. Τις πληγές τους από το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές. Δεκάδες καμένα σπίτια και έντονη οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 180.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί. Ξεκίνησαν σήμερα στο Πόρτο Γερμενό οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. 6 μέρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στις καμένες εκτάσεις, ιδιαίτερα στη Ψάθα και στη Λούμπα, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κυβερνητική ανικανότητα ευθύνεται για τους θανάτους προσωπικού και την ανυπολόγιστη καταστροφή των πρώτων πυρκαγιών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε, αγνοείται το πρόγραμμα υγιής, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και χωρίς εξοπλισμό, με το κονδύλι αντιπυρικής προστασίας προς τους ΟΤΑ να βγαίνει τελευταία στιγμή. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μαξίμου. Τείχος τέλος τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διοργανώνει φιέστες για τα εγκαίνια έργων στις υποδομές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών, κατέρευσε τμήμα οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, τα οποία εγκαινιάστηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το Υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μια εικόνα εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Φρυσίλας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Ακροδεξιό παραλήρημα πλεύρη με φόντο την κρίση στη Θέουδα της Ισπανίας. Μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε πως η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση που στα νησιά ξεσπάσουν φαινόμενα όπως στη Θέουδα θα είναι καμία εξέταση ασύλου. Τους μαζεύουμε και άμεση επιστροφή πίσω, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρας στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κόρμας. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Έκρηξη σε φούρνο σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θέρισσου στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο ελαφρά στο χέρι. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε Κέλαβο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό της σε βαλίτσα, αλλά αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ευνίδιου θανάτου, σε ηλικία μόλις 51 ετών, του Θοδωρή Κατσονόπουλου, Προέδρου της ΒΙΤΕΛ με Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστηρίος συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος, σπάνιους, ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει η Ρένα Δούρου σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα ισχυρό μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño θα μπορούσε να οδηγήσει επιπλέον σχεδόν 49 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία επισητιστική ανασφάλεια σε ορισμένες από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου έως το τέλος της επόμενης χρονιάς, ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Επισητιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. Η υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε σε έκθεσή της ότι υπάρχει πιθανότητα 81% για ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño, με τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 1982, καθιστώντας το ενδεχομένως το ισχυρότερο φαινόμενο αυτού του είδους από το 1950. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΧΑΛ, καθώς ο Αγγλικός Σύλλογος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. 23χρονος διεθνής θερματοφύλακας αφήνει τους Ερυθρόλευκους έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League, καθώς υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας με τις Τίγρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε το λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 26. Μετράμε τις μέρες, έμειναν άλλες δύο, έτσι, για αποχαιρετιστήριο καλοκαιριού. Εδώ όμως με την κόκκινη ομπρέλα μας μόλις άνοιξε στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης όπως πάντα στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα αδέρφια σήμερα, εγώ και εσείς, δεν έχω καλεσμένους, έχω πολλές εκδηλώσεις εντός λίγες, εκτός αρκετές, πολλές μουσικές, προσκλήσεις για σινεμά, για να πάτε εκεί στα δυτικά, στο Σινέ Άλσος ή στο Σινέ Παράδεισος, όπου διαλέξετε, και βέβαια περιμένω τις καλησπέρες, τις σκέψεις σας, τι μαγειρεύετε, τι είδατε, τι συζητάτε κτλ. Κτλ. Συγκεκριμένα λοιπόν κληρώνουμε σήμερα για το Σινέ Άλσος για την ταινία «Ξεκινήματα» της Ζανέτε Νόρνταλ. Θα προβάλλεται μέχρι 9 Αυγούστου στο Άλσος και 10 με 12 θα πάει στο Σινέ Παράδεισος. Είναι οι δύο κινηματογράφοι που κάνουν εναλλάξ τις προβολές των ταινιών. Στο Σινέ Παράδεισος πάλι στη Νεάπολη έχουμε το «Δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Μην τη χάσετε, είναι μια γλυκόπικρη σάτιρα ουσιαστικά. Και αυτή η ταινία θα μείνει μέχρι 9 Αυγούστου στον Παράδεισο για να πάει 10 με 12 Αυγούστου στο Άλσος. Εσείς στο μήνυμά σας γράφετε Άλσος ή Παράδεισος, αν θέλετε να πάτε στις Σικές λοιπόν, στη Νεάπολη αντίστοιχα, και το στέλνετε με τους δύο γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Μια πόλη μαγική που λέει και το τραγούδι. Θα μπορούσε να είναι Θεσσαλονίκη αν δεν είχε τόση ζέστη, αν το μπετόν δεν έβραζε, αν δεν είχε πολύ πολύ τουρισμό και λίγους κατοίκους. Η κίνηση στους δρόμους είναι δυνατή πάντως, δεν τη λες και λίγη. Καλώς είναι την Κωνσταντίνα, καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο, βελουδόφωνη ερυθρομπλελοφόρα. Τι άλλο θα σκαρφιστείς. Λοιπόν, σας περιμένω και πάμε με πρώτο τραγούδι.

0: σου, χαρούλα μου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Χάρης Αλεξίου και Αγάθωνα, σε αερόπλανο θα πάρω, ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, με αφορμή την επέτειο θανάτου του Αγάθωνα. Το έβαλα αυτό το κομμάτι. Αγάθωνας Ιακωβίδης, περάσαν 6 χρόνια, παιδιά. Το 2020, έτσι ευνηδίως, μας αποχαιρέτησε, στα 65 του μόλις χρόνια. Και αν δεν τον είχαμε καλέσει στο Κοκκινάκι πόσες φορές με ορχήστρα να μας χαρίσει και τραγούδια και με το γνωστό του τρόπο, τον αθυρόστομο πολλές φορές, να τα πούμε για τα πάντα όλα. Η δισογραφία λοιπόν κινείται γύρω από άσχημα, πυρκαγιές, εγκλήματα και αποχωρήσεις από κόμματα.

στον πολιτισμό, ναι, θα το πω για άλλη μια φορά, εντάξει. Είναι το άνυδρο τροπείο εντός πόλης. Κάτι λίγα έχουμε για αύριο. Θα σας τα πω τα υπόλοιπα εκτός. Στην είδηση που θέλω να μείνω σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό είναι αυτή που αφορά στο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Μας τα έλεγε την προηγούμενη φορά και ο Αλέξανδρος Μετσόγλου. Το ξέρετε ήδη, το κοινοποίησα και ως είδηση, ότι ξαφνικά έπαυσε κάθε χρηματοδότηση προς αυτό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και βλέπω εδώ τώρα επιστολές και αιτήματα από σπουδαίους δημιουργούς του εξωτερικού, Ken Loach, Κώστας Γαβράς, Εμίρ Κουστορίτσα, Ατώ Μεγκογιάν, ζητούν να διασωθεί το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Μια διεθνή δημόσια έκκληση λοιπόν, και πλήθος ηθοποιών βέβαια, δημιουργών, ανθρώπων του κινηματογράφου και της τέχνης ευρύτερα. Είναι από τους πολύ σπουδαίους οργανισμούς, κινδυνεύει λοιπόν με μία ανανέωση χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, δεν έχει πρόθεση από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο να προχωρήσει προς αυτό, να στηριχθεί.

τονίζει και ο επικεφαλής του, ο Νίνος Μένικ Μικελίδης, ο Νίνος Φένικ Μικελίδης, συγγνώμη, ότι αν συμβεί αυτό, δηλαδή αν σιγήσει το πανόραμα, η απώλειά του δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα, θα αφορά ολόκληρη την κινηματογραφική Ευρώπη, καθώς αυτό συμβαίνει λίγο πριν από τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας του φορέα, μιας διαδρομής που ξεκίνησε την ίδια χρονιά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

είναι και άλλοι πολλοί από το διεθνές σετ, το κινηματογραφικό που υπογράφουν. Νατέουμε Γκογιάν, Αλεξάνδρ Πέιν, Βαλέρια Γκολίνο, βλέπω πολλούς, έτσι. Φυσικά η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου Σύσσωμη. Και σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Μαζωμένος, ο Κούλογλου, Ελίνα Ψίκου, Τόνης Λικουρέσης, Τάκης Πετσιώτης, Σεβαστίκογλου. Πάρα πολύ. Υπάρχει όλη η λίστα και στο κείμενο Πανάρτησα από την Εφημερίδα των Συντακτών θα το βρείτε μέσα στην σελίδα της Ομπρέλας.

Λοιπόν, περνούσα το πρωί με το λεωφορείο εκεί από τη Λεωφόρο Στρατού απέναντι από την R3 και είδα με χαρά ότι άνοιξε επιτέλους το αναψυκτήριο μέσα στο υπέροχο αυτό πάρκο. Ήταν πάρα πολύ καιρό παροπλισμένο, έτσι, αφημένο στην τύχη του, και επιτέλους άνοιξε με το όνομα Βέμπο, παρακαλώ. Υπάρχει μια μεγάλη πινακίδα με μια φιγούρα, η Βέμπο, φαντάζομαι, δεν μου τη θύμισε κατευθείαν για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το όνομά του, και ήδη ο κόσμος άρχισε να το ξαναεπισκέπτεται. Νομίζω είναι μεγάλη η ανάσα, είναι ένας χώρος που δίνει και δροσιά, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές μέρες, αλλά γενικά έχει οξυγόνο εκεί μέσα. Αν εξαιρέσει κανείς, βέβαια, το έχουν γεμίσει με χελώνες εξωτικού είδους, που σημαίνει ότι έχουν εξαφανίσει τις ντόπιες. Να τα λέμε και αυτά. Ωστόσο, όταν συντηρείς κάτι και το φροντίζεις, είναι πανέμορφο. Και έτσι συμβαίνει και με αυτό. Για να δούμε. Δεν είδα τιμές, βέβαια. Δεν ξέρω αν πήγε κανείς καμία. Ενημερώστε, εγκαίρως. Λοιπόν, εκδηλώσεις πολλές που θα έρθουν. Βλέπω εδώ 31 Αυγούστου έρχεται στην Πλάζα Ρετσούς Μαρία Παπαγεωργίου με τραγούδια Θοδωράκη, μάλιστα, Μίκη Θοδωράκη, εξαιρετική. Και 20 Σεπτέμβρη έρχεται και η Κατερίνα Βρανά στο Θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα. Και εμείς χαιρόμαστε κάθε φορά που τη βλέπουμε. Αυτό το γεμάτο θετική ενέργεια πλάσμα, παρά τα όσα πολύ δύσκολα έχει περάσει. Ξανάρθει λοιπόν Σεπτέμβρη στα ψηλά. Να δούμε και τι καιρό θα κάνει. Ο Σεπτέμβρης ακόμη καλοκαίρι θεωρείται, αλλά την ψύχρα του την έχει συνήθως. Έως και κρυουλάκι τα βράδια. Χαρά βέβαια για ανθρώπους σαν εμένα, μάλλον και τον Δημήτρη, που δεν θέλουμε το καλοκαίρι πολύ πολύ. Καλύτερα ψυχρούλα, ε? Ναι, ναι. Καλώ την Αγκητινέφη, τώρα είδα το μήνυμα, από χθες μάλλον. Ψήσατε κόκκινες περιές, ε? Mm-hmm. Θα έρθω. Ουσονούπο, ουσονούπο. Λοιπόν, εδώ σας περιμένω με τα μηνύματά σας, και υπάρχουν και οι διπλές προσκλήσεις όπως κάθε Τετάρτη για τους δύο κινηματογράφους σε Σικές και Νεάπολη. Στο Σινέ Άλσος δηλαδή, που είναι στις Σικές, και στο Σινέ Παράδεισος που είναι στη Νεάπολη. Στο Άλσος προβάλλεται η ταινία Ξεκινήματα της Ζανέτε Νόρνταλ, και στον Παράδεισο το Δείπνο του Φράνκο του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Διαλέγετε και παίρνετε που θέλετε να πάτε. Έχουν διάρκεια μιας εβδομάδας αυτής η προσκλήση, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, 12 Αυγούστου, και είναι από τις τελευταίες κληρώσεις που κάνω, παιδιά, πριν φύγουμε για 15 μέρες, οπότε σπεύσατε. Στο μήνυμα γράφεται Άλσος ή Παράδεισος, να ξέρω σε ποια λίστα να σας βάλω. Και κλείνω με Χριστίνα Τσοντήλη σε νέα ενορχήστρωση του τραγουδιού του Απόστολου Καλδάρα, ένα τραγούδι από τα Αλγέρια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Χαίρομαι που άρεσε η διασκευή πριν, όπως γράφει η Τάνια. Καλώστηνα, καλώστηνα. Και χαίρομαι και για τις φωτογραφίες από την Εύη και τη Θεοδόρα για τις πιπεριές που λέγαμε πριν. Μα σας πιστεύω ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται αποδείξεις. Αχ, αδέρφια, στείλτε κάτι όμορφο, πείτε κάτι όμορφο, γιατί όλο πάνω στα καμένα πέφτει το βλέμμα με όλα όσα αναρτώνται μέσα στο διαδίκτυο. Αλλά και χωρίς να βλέπει κανένας εικόνες μπορεί να το φανταστεί όλο αυτό το θρήνο της φύσης και των πραγμάτων. Και αφού κλείσαμε πριν με ένα τραγούδι από το Αλγέρι, ας πάμε σε έναν ωκεανό τώρα, έτσι όπως το τραγουδούν οι Skin Shape.

Ωκεανός. Λοιπόν, ένας ωκεανός και τα μηνύματά σας. Δροσερός, ενώ έτσι απέραντος. Τα θέλω να έρχονται μπόλικα. Καλώς τον Παντελή, καλώς την Αντωνία, καλώς την και την Άννα. Η Άννα λέει άδεια Αγίου Δημητρίου και με αμέτρητες θέσεις πάρκινγκ. Είναι καλή είδησή μου? Φυσικά είναι καλή είδησή σου. Ισχύει όντως? Γιατί σου λέω, εγώ βλέπω την κίνηση να είναι κανονικότατη, παιδιά. Αν περιμένει κανείς το φανάρι, δε, το οποίο αργεί να ανάψει και από πάνω καίει ο ήλιος και τα μαξιά δεν σταματούν, εκεί να δεις νεύρα. Δεν έχει διαφορά με τα χειμωνιάτικα. Απλά σε καίει και ο ήλιος, σε τσουρουφλάει. Τι να πω, θα διάσει που θα πάει. Εντάξει, πάντα συμβαίνει αυτό. Πάντα συμβαίνει. Εγώ θα πω και για όσους και όσες μείνετε στην πόλη, προσπαθήστε να το απολαύσετε όσο γίνεται. Και αν υποχωρήσει λίγο η ζεστούλα, που θα συμβεί από όσο διαβάζουμε και βλέπουμε, δεν θα είναι δηλαδή καύσωνας αφόρητος, είναι ότι πρέπει για βόλτες. Πάρτε το λεωφορείο, εγώ αυτό τουλάχιστον πάντα ήθελα να κάνω, να πάρω διάφορα λεωφορεία που δεν ξέρω που βγάζουν, απλά να για να δω τις διαδρομές μέσα σε αυτή την πόλη, πού πηγαίνει το καθένα και πάλι πίσω. Θα μου πεις τώρα ανά πόσα λεπτά που περνάει το κάθε λεωφορείο. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και τούτο. Και πόσο να αντέξεις τα τραντάγματα. Αυτό που ζούμε στα λεωφορεία, παιδιά, είναι σαν καριδότσουφλα. Νομίζω θα διαλυθούν από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέρω αν θα βγει καινούριος στόλος λεωφορείων και πώς θα είναι. Αυτά που υπάρχουν τώρα είναι πολύ, για να μην πω άκρος, πολύ προβληματικά. Το βιώνετε και εσείς θα ρω, όσοι και όσες τα χρησιμοποιείτε. Μου πείτε γκρινιάζω πάλι, πώς να το αποφύγεις, έλα μπε, βρείτε μου τη λύση. Λοιπόν, συνε άλσος ή συνε παράδεισος, πού θα πάτε? Υπόψη ότι μέχρι τις 12 του μήνα που ισχύουν οι προσκλήσεις γίνεται και τράμπα των ταινιών, δηλαδή αξίζει να δείτε και τα ξεκινήματα της Ανέτα Νόρνταλ στο άλσος και το δείπνο του Φράγκου στον Παράδεισο, του Φράγκο, τα οποία θα κάνουν αλλαγή, έτσι. 10 με 12 αλλάζουν θέση στους δύο κινηματογράφους. Άλσος ή Παράδεισος, γράφεται στο μήνυμά σας. Επειδή βλέπω έτσι μια αγάπη προς το Σινέ Παράδεισος που παίζει το δείπνο του Φράγκο, μπορείτε να το προλάβετε και ανάποδα, οπότε βάλτε και το Άλσος, μην το αφήνουμε παραπονεμένο. Για παρακάτω έχω Thievery Corporation με το Baton Rouge, έτσι ένα καραβάκι κατακόκκινο

Διάβαζα που λέτε νωρίτερα μια ανάρτηση σχετικά με τις ξαπλώστρες σε διάφορα μέρη, σε νησιά δηλαδή. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ασίδωσια τρελή είναι αυτή. Μιλάμε για 50 ευρώ το άτομο σε μια ξαπλώστρα, σοβαρά τώρα. Για ποιο λόγο, από τι είναι φτιαγμένη ξαπλώστρα. Και το να κάτσεις μήπως κινδυνεύει κιόλας, βρε αδερφέ, την πληρώσεις 50 ευρώ. Και δεν βάζω τώρα τα γνωστά μπιτσόμπαρα στη Μύκονο, που εκεί είναι πλησίαστα. Μιλάμε και για χιλιάρικα. Η πρώτη σειρά στη θάλασσα. Όσο πας πιο πίσω είναι πιο φθηνά. Αλλά είναι πάνω από κατοστάρι. Είναι αδιανόητο, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να το συλλεύει ο νους, έτσι. Και βλέπω στο καπάκι έκκληση του Δήμου Πολυγύρου να απομακρυνθούν ξαπλώστρες και ομπρέλες από τις ελεύθερες παραλίες. Εντάξει, ας τελειώνει λίγο αυτό. Τώρα όμως, για να μην πω και χθες. Του παραλόγου, άλλη είδηση. 75χρονος πληρώνει πρόστιμα για γιο ταχύ που του κλέψανε πριν 5 χρόνια. Μόνο εδώ συμβαίνουν, πραγματικά. Καλά λέει η Κατερίνα. Κάποιοι λέει πλένουν τα ρολόγια τους με σαμπάνια σε αυτές τις ξαπλώστρες. Οκ. Περιορέξεως, τι να πω. Αλλά αυτοί που έχουν να πλύνουν τα ρολόγια τους με σαμπάνια, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Οι υπόλοιποι τη φταίμε και την πληρώνουμε. Πετσετούλα, μικρή σκηνή τέντα, τη στήνεις, ξέρεις, όπου βρεις, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις τώρα, αναλόγως που θα πας, αλλά όπου βρεις, και ας μείνουν οι ξαπλώστρες άδειες, δεν πειράζει. Αλλά αν δεν αντιδρά κάποιος, λειτουργούν κι άλλοι έτσι όπως έχουν μάθει, σωστά.

Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Γυρνάς γύρω γύρω να δεις τι θα δεις και τελικά δεν βλέπεις. Δεν νομίζω ότι βγαίνουμε πλουσιότεροι στις γνώσεις, μάλλον φτωχότεροι με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε. Οπότε μεταξύ μας δώστε τώρα που γυρίζει σκέψεις, ομορφιές, κάτι τι τέλος πάντων φωτεινό. Και περιττώ να σας πω έτσι όπως μας παρακολουθούν, ότι πότε είχαμε τη συζήτηση για τις μπάμιες, σε ποιους αρέσουν, σε ποιους δεν αρέσουν και τα λοιπά. Παιδιά μου βγάζει το Facebook επί πόσες μέρες μπροστά διάφορες ιδέες για μπάμιες. Τι γίνεται σοβαρά? Δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα, βρε αδερφέ, και αρχίζει το πράγμα. Τώρα θα μου βγάζουν για ξαπλώστρες, λέτε, προσφορές. Ο Θεός βοηθός. Πάμε σε Coralie Clément, Samba de mon cœur qui bat.

Ταιριάζει στην ώρα αυτή, ε? Μια σάμπα έτσι της καρδιάς. Καταρίνα μου, Κωνσταντίνα μου μάλλον, συγγνώμη. Λέει η Κωνσταντίνα, κι όμως εσύ Έλσα υπάρχει άπειρος νεοπλουτισμός και ζήτηση για όλα αυτά τα ρηχά. Τεράστια σάβα αυτοκίνητα, πανάκριβα ρούχα, γκουρμεδιές, λες και τρώγαμε στο χωριά μας όλοι κτλ. Δεν τρώγαμε γκουρμεδιές στο χωριό μας, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν είχαμε αυτά τα master chef φαγητά. Πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω αν υπάρχει άπειρος νεοπλουτισμός, Κωνσταντίνα μου. Ζήτηση υπάρχει, θα υπάρχει πάντα, από όσους και. Από αυτούς που έχουν και από αυτούς που δεν έχουν μερικές φορές, που θέλουν να το παίξουν πλούσιοι και ας μην είναι και χρωστάνε παντού. Υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο, okay. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που προβάλλεται. Πώς λέμε ρε παιδί μου, οι περισσότεροι είναι έτσι, είναι αυτό που ακούγεται και νομίζω ότι είναι το πλήθος. Δεν είναι απαραίτητα έτσι. Εγώ νομίζω στο πλήθος ανήκει αυτό που δεν ακούγεται, που δεν φωνάζει, που δεν επιδεικνύεται, που δεν κραυγάζει. Ωστόσο, περιορέξω, θα ξαναπώ, η επιθυμία του καθενός είναι αυτή που είναι. Αρκεί, για μένα το προσβλητικό και το χυδαίο είναι όταν επιδεικνύεται κάτι και μάλιστα σε καιρούς. Καλά, πάντα θα το πω ότι ισχύει, αλλά σε καιρούς χαλεπούς ενοχλήγεις. Ακόμη και μέσα στο Facebook με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω κάποιον. Κοίτα πώς πέρασα. Με τη selfie εννοώ. Δεν λέω να βγάλεις ένα τοπίο και να θες να το μοιραστείς. Αυτές οι ατελείωτες selfie, αυτός ο ατελείωτος ναρκισισμός. Χωρίς να σε ενδιαφέρει τι θα σκέφτεται κάποιος άλλος που δεν μπορεί να κάνει δύο βήματα από εδώ, εκεί. Πάντα θα υπάρχουν τα πάντα. Μερικές φορές όταν δεν θέλεις πια να ακούς θορύβους και θες να φουγκράζεις μόνο τη σιωπή, είναι η καλύτερη ώρα νομίζω, η βραδινή, ιδιαίτερα μετά τα μεσάνυχτα, μια βόλτα, τι λέτε. Σαν αυτό που τραγουδάει η Μαντλέιν Περού, Walking After Midnight.

Αχ, τι ωραία λόγια, Κωνσταντίνα. Η καλύτερη ώρα είναι αυτή, λέει. Ωραία και απλά. Επιστροφή από τη δουλειά και ραδιόφωνο με την Έλσα. Ελπίζω να κάνουμε καλή παρέα, ε. Λοιπόν, μην καθυστερείτε. Γράφετε Άλσος. Αν θέλετε να πάτε στο Σινέ Άλσος Σικές, να δείτε τα ξεκινήματα της Ζανέτα Νόρνταλ. Ή Παράδεισος, αν θέλετε να πάτε Νεάπολη στο Σινέ Παράδεισος και να δείτε το δείπνο του Φράγκο, του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Σινεμαδάκι θερινό. Στέλνετε γρήγορα, γιατί θα την κάνω την κλήρωση 6 παρά. Σας θέλω εδώ, ε, για να έχω τα OK ότι ακούσετε το ονοματάκι. Πάμε σιγά σιγά προς δελτίο ειδήσεων, ναι, και θα μπούμε με τραγουδάκι. Έτσι, ξαναγυρνάμε σε ελληνικό ρεπερτόριο, αλλού ύφος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Δρυγκιά Κοροπίου για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Υποελεγχοτέθηκε και η φωτιά στη Μεσσηνία που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Νεοχώρη και Μήλα. Τις πληγές τους μετά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν καεί, με τους κατοίκους να εκφράζουν απόγνωση αλλά και οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 144.000 στρέμματα γης κάηκαν σε Βιωτία και Αττική. Σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπυρώσεων παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς μετά από 6 μέρες φωτιά στη Δυτική Αττική δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο και η κατάσταση θεωρείται βελτιωμένη. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, ως τις 4 Αυγούστου, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της. Η κυβερνητική ανικανότητα ευθύνεται για τους θανάτους προσωπικού και την ανυπολόγιστη καταστροφή των πρώτων πυρκαγιών, τον συμμιλώντας το κόκκινο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα. Μόνο με ουσιαστική πρόληψη, σοβαρό σχέδιο, αξιοποίηση κάθε πιθανού εργαλείου χρηματοδότησης, επαρκή μέσα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, του περιβάλλοντος, μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη μέρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ινώ η Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1547 Χαλκίδα Αθήνα κινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο σταθμό της Ινώης με λεωφορεία της Hellenic Train. Μεταφέρονται οι 54 επιβάτες στον προορισμό τους. Λόγω του περιστατικού αυτού, μέχρι νεωτέρα στα δρομολόγια στο τμήμα Ινώ η Χαλκίδα θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Δίχως τέλος τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διοργανώνει φιέστες για τα εγγένεια έργων στις υποδομές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών, κατέρευσε τμήμα οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, τα οποία εγγενιάστηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το Υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μια εικόνα εγκατάληψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Ακροδεξιό παραλήρημα πλεύρη με φόντο την κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας. Μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε πως η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση που στα νησιά ξεσπάσουν φαινόμενα όπως στη Θέουτα θα είναι καμία εξέταση ασύλου και άμεση επιστροφή πίσω. Αντί για τον ντόπιο κύκλωμα στην πρεσβεία της Βραζιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών διώκει την πρέσβη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την υπόθεση της Ελληνίδας πρέσβυρας στη Βραζιλία. Με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, το κόμμα ζητά εξηγήσεις για την απόφαση να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής της πρέσβυρας στο πειθαρχικό και ανάκλησής της πριν ολοκληρωθεί η ενορκή διοικητική εξέταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε Μαρία Ρεπούση. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε Κέλαβο, 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρώτησε βαλίτσα, αλλά αρνείται ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ζήτησε Κέλαβο, 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ευνίδιου θανάτου σε ηλικία μόλις 51 ετών, του Θοδωρή Κατσονόπουλου, πρόεδρου της ΒΙΤΕΛ με Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστήριος συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος, σπάνιος, ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει Ρυναδούρου σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός, με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε μια 47χρονη γυναίκα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι γερμανικές αρχές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους κάργο μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο την ίδια ώρα. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία, όταν ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της Ουκρανικής εταιρείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΧΑΛ, καθώς ο Άγγλικος Σύλλογος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας αφήνει τους ερυθρόλεπτους έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία. Και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League, καθώς υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας με τις Τίγρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας μας με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 FM στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη σταθερά να κρατάει εκεί τη ρύθμιση του ήχου και την Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση και είπα να ξεκινήσουμε με Αλκιόν, το επάνω στην τριανταφυλιά, γνωστό παραδοσιακό. Σας θυμίζω ότι έχω προσκλήσεις διπλές για να πάτε είτε στο Σινέ Άλσος που είναι στις Οικές, είτε στο Σινέ Παράδεισος που είναι στη Νεάπολη. Στο Άλσος προβάλλεται η ταινία «Ξεκινήματα» της Ζανέτε Νόρνταλ και στον Παράδεισο «Το δείπνο του Φράγκο» του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα. Οι ταινίες αυτούς δύο κινηματογράφους υπενθυμίζω ότι εναλλάσσονται, έτσι, μέχρι τις 9 Αυγούστου. Και οι δύο προβάλλονται έτσι όπως σας είπα και 10 με 12 κάνουν αλλαγή στο χώρο. Οπότε διεκδικείτε τις προσκλήσεις σας γράφοντας Άλσος ή Παράδεισος στο μηνυματάκι σας, το οποίο στέλνετε με δύο τρόπους, ή μέσα στο Facebook στη σελίδα μας μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger ή μέσω Viber στο 6970 609 900. Έρχονται και έρχονται και έρχονται εκδηλώσεις. Βλέπω τώρα εδώ και μια παράσταση που μου φαίνεται πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Οκτώβριο βέβαια θα έρθει στο Θέατρο Αυλαία, αλλά ήδη αρχίζουν να ανακοινώνονται, αδέρφια. Μιλώ για την κοινωνική κωμωδία «Η Αποκάτω» της Ζέτης Φίτσιου. Κώστας Σιλβέστρος σκηνοθετεί και βλέπω ωραίο team. Ερίκος Λίτσης, σπουδαίος, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου. Μάλιστα, μεταξύ γέλιου και συγκίνησης. Μόνο για 4 παραστάσεις, 15 με 18 Οκτωβρίου στο Αυλαία. Τα κρατάμε και αυτά. Να έχουμε έτσι καλά να είμαστε, να ασχοληθούμε με πολλά στο μέλλον.

Λοιπόν, τι να πούμε τώρα σε εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχουν κάποια εικαστικά που συνεχίζονται και ολοκληρώνονται. Όσον ουπώ, η Δημοτική Πινακοθήκη Καζαμπιάνκα φιλοξενεί έκθεση νέων αποκτημάτων της περίοδου 19-23. Μέχρι 21 Αυγούστου θα είναι αυτή η έκθεση εκεί και μέχρι 23 Αυγούστου στο Μόμους, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στη ΔΕΘ, θα βρείτε την έκθεση πέρα από τον Καμβά «Επιλογές έργων από τη μόνιμη συλλογή». Επίσης, μέχρι τα τέλη Αυγούστου, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενείται η έκθεση «Σπόλια» με έργα της Νόρας Όκα, 22 μεταγραφές των λίθων της μικρής μικρόπολης Αθηνών. Εκεί να πάτε για την έκθεση. Τώρα στο καφέ μπάρες.

εστιατόριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, δεν ξέρω πώς θα πάτε. Έχει να κάνει η εικόνα λίγο με αυτό που συζητούσαμε πριν και με την Κωνσταντίνα. Το βρίσκω για άλλη ομάδα. Πώς να το πω πιο ευγενικά. Κάπως lifestyle μου κάνει, ξέρω εγώ. Κάπως κλειστό μου κάνει. Δεν ξέρω από τιμές πώς είναι. Πείτε μου αν έχει πάει κανείς καμία, να έχω μια εικόνα καλύτερη.

Και βλέπω πάντως την εικόνα από την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Αυτή την περιμένουμε να έρθει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, έτσι, στο Κρατικό Θέατρο. Με Θάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Παιδιά, είναι εξαιρετικό δίδυμο. Θέλω πάρα πολύ να τους δω και να συζητήσουμε και εδώ στο Κοκκινάκι όταν έρθουν. Και φανερώνουν πώς μπορούν τα social media να χρησιμεύσουν και τη δουλειά κάποιου να την προωθήσει χωρίς άλλο μεσάζοντα. Κάνουν απίστευτα βίντεο. Πήγαν στη Λευκάδα πριν λίγες μέρες και η αφίσα τους ήταν σαν το Τιτανικό. Απλά από πάνω δεν έγραφε Τιτανικό, έγραφε Λευκάδα. Και είχαμε δει ένα βιντεάκι, νομίζω οι περισσότεροι το είδατε. Πετάχτηκε μια ακρίδα εδώ στο Κυλικής, ήταν που ήτανε. Και προσπαθούσαν να τη διώξουν. Τώρα βλέπω άλλο με χρυσόμυγα. Τι γίνεται, τους έχουν βάλει στόχο. Έχω την απορία, μήπως τα βάζουν οι ίδιοι για να γίνεται λίγο πατυρντή. Εξαιρετική πάντως, πάρα πολύ έξυπνη. Πάμε να ακούσουμε και τον Αφούση από τους Γκιντίκη και θα πάω παρακάτω και σε εκδηλώσεις.

υπέροχο παραδοσιακό νησιώτικο που το είχαμε πρωτογνωρίσει από τον Κεσαρακίκη, το ξέρετε, εδώ στο Κόκκινο παίζει πολλές φορές και οι Γκιντίκοι όμως το έχουν δουλέψει πολύ ωραία. Εδώ η Κωνσταντίνα μου στέλνει μια φωτογραφία από Λυγκιάδες στα Ιωάννινα, απλά δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι αυτοί που παίζουν, δεν μπορώ να ακούσω κιόλας, Κωνσταντίνα. Είπαν και τον Αφούση, λέει, και ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία, ευτυχώς έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς. Αυτό να λέγεται, και μουσικούς και ηθοποιούς και σε πάρα πολλούς χώρους εξαιρετικούς του είδους τους. Το πώς προωθούνται, αναγνωρίζονται, ακούγονται είναι το θέμα μας. Καλώς ήρθατε και το Στέφανο. Στην Καλαμαριά ψινόμαστε, αλλά Έλσα Σπυριδοπούλα ακούμε. Μπας και δροσιστούμε. Το κάνω πείματα εκεί. Στείλτε μηνύματα, μην ξεχνιέστε. Και βάλτε τη λέξη Άλσος ή Παράδεισος. Σε ποιον από τους δύο κινηματογράφους θέλετε να πάτε μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Και τώρα, αν βρεθείτε αρχαία Έδεσσα, στον αρχαιολογικό χώρο Λόγκου ή είστε εκεί και μας ακούτε, σήμερα και αύριο υπάρχει μουσική εγκατάσταση «Πόλεμος και Ειρήνη». Είναι μια δράση από το Μουσείο Γέσιου σε σύλληψη ιδέας, μουσική σύνθεση και καλλιτεχνική επιμέλεια της Ευαγγελίας Βελή Κοσμά, σχεδιασμό ηχοτοπίου του Θάνου Νικολόπουλου και σκηνοθεσία του Παύλου Μελικίδη. Και είναι μια δράση στο πλαίσιο του «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός», που μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, υπόψη ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη, πλην του εισιτηρίου που υπάρχει, εάν υπάρχει, στον κάθε χώρο, κυρίως αρχαιολογικοί χώροι είναι αυτοί όπου φιλοξενούνται οι συγκεκριμένες δράσεις. Στην Καβάλα πάλι, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σήμερα παρουσιάζεται η Ιφηγένεια Αναβλήδη του Ευρυπίδη από την ομάδα Σημείο 0 του Σάβα Στρούμπου. Τα λέγαμε χθες με αυτόν τον εξαιρετικό σκηνοθέτη. Σκηνοθετεί και αυτό το έργο τώρα. Και 8 με 9 Αυγούστου στον ίδιο χώρο θα πάρει τη σκητάλη η Ειρήνη. Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Διασκευή βεβαίως. Πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελβοριά. Σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Και παίζουν ο Θανάσης Αλευράς και ο Καραθάνος και ο Δελβοριάς και η Έμιλη Κολιανδρή, συγγνώμη, και η Ζέτα Μακρυπούλια και η Βάσο Καβαλιαράτου. Πολύ πολύ πολύ. Αύριο καλώς εχόντο θα τα πούμε με το Φίβο Δελβοριά, με αφορμή αυτή την εμφάνισή τους στους Φιλίππους. Και για να πάμε ακόμη πιο πέρα, στη Λίμνο, το 6ο Κουρνός Music Festival συνεχίζεται με είσοδο ελεύθερη σε όλες τις δράσεις και ακόμα μία βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο Καβυρίου σήμερα με το Φιλοκτήτη του Χάινερ Μίλλερ σε σκηνοθεσία Αλεξανδρού Ευκλήδη. Αύριο δε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρούλα της Λίμνου θα προβληθεί η ταινία «Το θαμμένο δάσος» του Κοχέη Ογκούρη. Και έρχεται και 15 Αύγουστο και πολλά τα πανηγύρια και οι γιορτές βέβαια, έτσι. Και ελπίζω πανηγύρια χωρίς ξυλοφόρτωμα, παιδιά. Αυτά που βλέπουμε τελευταία, ιδιαίτερα με τη γογό τσαμπά, τι είναι αυτό το πράγμα. Όπου τη βλέπουν, χτυπιούνται. Τους τραβάει το ρεπερτόριο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Δημήτρης γελάει. Μα η καημένη έχει βαρεθεί να βλέπει ξυλοφόρτωμα από κάτω. Λοιπόν, κλείνω το ημίωρο με Μπάμπο Κόρο και Δημήτρη Φαντή. Το πηγάδι. Κλείνει, το ημιωράκι. Ναι, ναι. Και πάμε παρακάτω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρες να πω και στην Μαρία και στον Αντώνη και στον Τάκη. Χαίρετε, χαίρετε. Και κοίτα τι μαθαίνει κανείς εδώ. Ο Στέφανος μου λέει, επειδή χρησιμοποίησα τη λέξη πατυρντή, ότι έτσι λέγεται το τελευταίο στάδιο εκτροφής των μεταξοσκολικών. Αυτό το μάθα, λέει, όταν επισκέφτηκα πριν χρόνια το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί του Εύρου. Ναι, πατυρντή γίνεται. Και ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Στέφανε. Λοιπόν, λίγος χρόνος να στείλετε τα μηνυματάκια σας, βάζετε λέξη άλσος ή παράδεισος δίπλα σε όσα έχετε να μου πείτε, για να σας βάλω στην ανάλογη κλήρωση. Και να ξεκινήσω εδώ μουσικά με Dojo Cats and Roxy Ray, Easy to Come Home.

Τώρα μεταξύ διάβαζα σε ένα ξένο site για μια έκθεση που γίνεται με φωτογραφίες του Γκέρτ Μάνκοβιτς, ο οποίος έχει 6 δεκαετίες στη φωτογραφία και έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, όταν κάποιος αφηγείται παρασκήνια από την επαφή του με πολύ γνωστά πρόσωπα. Εδώ τώρα στις φωτογραφίες βλέπουμε τον Έλτον Τζον, τον Τζιμι Χέντριξ, Άνι Λένοξ, τη Σαντέ, τους Ντουράν Ντουράν, άλλη εποχή, έτσι. Εντελώς άλλη εποχή. Και για τον καθένα λέει κάτι, αν ήταν συνεργάσιμα, αν δεν ήταν, πώς δούλεψαν οι μάνατζέρ τους κτλ. Και είναι πίσω από αυτό που φαίνεται τι έγινε. Με τη ματιά του συγκεκριμένου ανθρώπου, βέβαια, που τους έζησε και τους βίωσε τις συγκεκριμένες στιγμές. Τη Σαντέ βγάζει λίγο ιδιότροπη και δεν μου αρέσει. Γιατί να είναι ιδιότροπη? Λέω εγώ απ' έξω τώρα. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω? Να σας πω για αύριο Πέμπτη, ότι έχουμε πρώτα απ' όλα, όπως κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, παράταση ωραρίου σε μουσεία, αρχαιολογικό και μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, νομίζω ισχύει, και έτσι μπορείτε να τα επισκεφτείτε μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι, αυτό είναι κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα. Επίσης αύριο στο Σινέ Απόλλων και στις 40 Πόρου, στο πλαίσιο των προβολών που κάνει η ομάδα Cinedogs, βραδιές Cinedogs, αύριο 10 και 4 προβάλλεται το Boogie Nights του Paul Thomas Anderson, ταινία του 1997. Εγώ νομίζω θα την απολαύσετε, μην τη χάσετε. Θα ήθελα να την ξαναδώ και εγώ, για να πω την αλήθεια, τώρα που βλέπω ότι προβάλλεται. Και ο Αύγουστος θα κλείσει 27 του μήνα σε αυτή την ενότητα, βραδιές Cinedogs, με το The Virgin Suicides. Αυτόχειρες Παρθένη, έτσι είχε βγει ο τίτλος στα ελληνικά, το φιλμ της Σοφία Κόπολα, κόρη του Κόπολα, έτσι, 1999 γυρισμένο. Αν πάλι θέλετε να απολαύσετε ένα λαϊκό ταξίδι, θα το βρείτε αύριο Πέμπτη στην Πλάζ Αρετσούς, δίπλα στο Κύμα. Εδώ έχουμε εκδηλώσεις με είσοδο ελεύθερη. Και θα ακολουθήσει 13 Αυγούστου ένα jazz τρίο και 20 Αυγούστου ντουέτο βιολί και πιάνο. Επίσης αύριο έχουμε στο σπίτι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρι ένα φεστιβάλ αυτοσχεδιασμού. Έχει να κάνει αυτοσχεδιασμό σε διάφορες δράσεις χειροτεχνίας, έτσι. 9 Αυγούστου έχουμε drums circle με τη Βιτόρια το Σόνι Μπεκάτη και 13 Αυγούστου μουσικές συναντήσεις με τον Κώστα Μαγκίνα. Όλα αυτά πλάι στο Κύμα, εκεί στο υπέροχο σπιτάκι του φύλακα της Αλικής στο Αγγελοχώρι. Αυτά τα ολίγα πραγματικά για αύριο. Πάμε σε Monophonics, Lying Eyes.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, για την Παρασκευή, κρατήστε λίγο την εκδήλωση που θα γίνει στο αναψυκτήριο της Νέας Ελβετίας και στη γειτονιά μου Χαριλάου. Εμφανίζεται η μουσική ομάδα της Δόμνας, υπέροχα, μπουζούκια μουσική, Νάντια Παυλίδου, Στέφανος Μπουντουλούλης και Χρήστος Κουτσός, λοιπόν. Στο όμορφο, θα έλεγα, αναψυκτήριο στην Ελβετία, απλά έχει πολύ κουνούπι, παιδιά, να πάρετε αντικουνουπικό οπωσδήποτε.

Έχουμε πολύ πράγμα βέβαια προς Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, στα Νέα Μουδανιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας, την Παρασκευή θα παρουσιαστεί Ειρήνη, το έργο που λέγαμε πριν από Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά κτλ. Μετά θα ακολουθήσει ο Απών, η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αύριο, καλώς εχόντο, θα τα πούμε με τη Λένα Παπαλιγούρα που πρωταγωνιστεί στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης, μαζί με Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου κτλ. Μετά η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, όλα αυτά στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 13 Αυγούστου. Sexy Laundry με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου στις 17. Στέλιος Ρόκος στις 19. Πιξ Λάξης 22. Έχει μπόλικο πρόγραμμα και εδώ. Έχουμε όμως και τη μικρή σκηνή στο χώρο της τον καλοκαιρινό, δηλαδή στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι. Εκεί λοιπόν την Παρασκευή εμφανίζεται Φωτεινή Βελεσιώτου, το Σάββατο Βαγγέλης Γερμανός και την Κυριακή The Gang Tet. Και θα σας πάω και σε άλλα εκτός, αφού ακούσουμε και τον Μάικλ Κιανούκα με το One More Night.

Έλεγα για την Παρασκευή λοιπόν, 7 Αυγούστου, έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, όπου στο κάστρο Πλαταμόνα θα εμφανιστεί ο Απών, και το Σάββατο 8 του μήνα στο Αρχαίο Θέατρο 2 έχουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή στη σκηνοθεσία του Θέμη Μομουλίδη. Επίσης, Παρασκευή μέχρι και Σάββατο, δύο βραδιές για την ακρίβεια, έχουμε στην Προσοτσάνη Δράμα στο 19ο River Party Εργοστάσιο, με Αλκιόν που την ακούσαμε νωρίτερα με το Επάνω στην Τριανταφυλιά, Ντάνι Γκαμπίνο, Ματούλα Ζαμάνη, Χαλκομάνιαξ, Απτάλικη, Εθισμός και Κωνσταντής Πιστιόλας. Πιστιόλης, για να το λέω σωστά. Και υπάρχει ακόμα ένα φεστιβάλ από Παρασκευή μέχρι Κυριακή στην Πίνδο, βέβαια, λίγο μακρύτερα, στο Ανήλιο. Ανήλιο Park Festival είναι ο τίτλος, με Πάνο Βλάχο, Ιουλία Καραπατάκη, Κωνσταντίνα Τούνη, Μαρίνα Σπανού, Παύλο Παυλίδη, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ισβολέα, Γιάννη Χαρούλη και Χαΐνιδες. Τι ωραία να μπορούσαμε να πάμε σε όλα τα φεστιβάλ, καλά δεν θα ήταν? Παίρνεις μια σκηνούλα, κατασκηνώνεις, αλλάζεις μετά χώρο, σε άλλο φεστιβάλ. Εύκολο ακούγεται μεν, πως το κάνεις δε. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση. Και θέλω δύο νούμερα από το 1 στο 5 να μου δώσει για να δούμε ποιοι θα πάνε στο Σινέ Παράδεισος που είναι στη Νεάπολη. Ναι, οκ. Okay. Είναι η Τάνια Κολτσακλή και Κωνσταντίνα Καλατζόγλου. Κωνσταντίνα Καλατζόγλου, Τάνια Κολτσακλή. Για στείλτε ένα οκ, ότι ακούσετε τα ονοματάκια. Θα πάτε μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Διπλή πρόσκληση έχετε, θα είναι εκεί στο ταμείο, στο Σινέ Παράδεισος στη Νεάπολη. Τάνια Κολτσακλή και Κωνσταντίνα Καλατζόγλου. Στο Σινέ Άλσος τώρα στις Σικές, δύο νούμερα από το 1 στο 4. Ναι, μάλιστα, οκ. Okay. Αντώνης Νικολέτος, Μαρία Πολυχρόνου. Αντώνης Νικολέτος, Μαρία Πολυχρόνου. Στείλτε και εσείς οκ, okay, για να ξέρω ότι ακούσα τα ονοματάκια. Είστε όλοι και όλες φωτιά, όπως τραγουδούν οι Black Pumas.

Αυτή ήταν και η Black Pumas. Και σιγά σιγά έτσι φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής και σήμερα, αδέρφια. Την κλείσαμε και τούτη τη μέρα και τούτο το απογευματάκι. Πριν κλείσουμε βέβαια να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1962 έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Marilyn Monroe, που γινόταν χαμός προχθές στο Σινέα Πόλων με την προβολή της ταινίας από τον Αλέξη Δερμετζόγλου. Μερικοί το προτιμούν και αυτό. Σαν σήμερα επίσης το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Ουαλός ηθοποιός Ρίτσαρντ Μπάρτον. Το 2000 ο Άγγλος ηθοποιός Άλεκ Γκίνες. Το 12 η Κωνσταρικανή τραγουδίστρια Τσαβέλα Βάργας. Το 19 στα 88 της η πρώτη Αφροαμερικανή συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Τόνι Μόρισον. Αυτές είναι οι απώλειες που συμπίπτουν με τη σημερινή μέρα, 5 Αυγούστου. Διαφορετικές χρονολογίες σαφώς.

εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Θα σας αφήσω με The Handsome Family και το Far From Any Road. Να μου είσαστε καλά. Κλείνω ομπρέλα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις πληγές τους μετά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν καεί, με τους κατοίκους να εκφράζουν απόγνωση αλλά και οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 144.000 στρέμματα γης κάηκαν σε Βιωτία και Αττική. Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό των αναζωπηρώσεων της μεγάλης φωτιάς που σημειώνονται σε περιοχές όπως το Κρυοπηγάδι, το Σκλαβόνι και το Προσύλι. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, έως τις 4 Αυγούστου, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα γης, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Δρυγκεία Κοροπίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του με φόντο τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κατά τη διευπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει εκτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η άμαξο στοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1547 Χαλκίδα Αθήνα κινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο σταθμό της Ινώης. Με λεωφορεία της Hellenic Train μεταφέρονται οι 54 επιβάτες στον προορισμό τους. Ενώ λόγω του περιστατικού, μέχρι νεωτέρα στα δρομολόγια στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα Ινώη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Δίχως τέλος τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διοργανώνει φιέστες για τα εγγένεια έργων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών, κατέρευσε τμήμα οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, τα οποία εγγενιάστηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας. Ακροδεξιό παραλήρημα πλεύρη με φόντο την κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας. Μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ο Υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε πως η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση που στα νησιά ξεσπάσουν φαινόμενα όπως τη Θέουτα θα είναι καμία εξέταση ασύλου και άμεση επιστροφή πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε η Μαρία Ρεπούση. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και Λαβού 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ζήτησε και Λαβού 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σώρο του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Βάθια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ευνίδιου θανάτου Θοδωρή Κατσονόπουλου, προέδρου της ΒΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστήριος, συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος, σπάνιος ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει η Ρεναδούρου σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε δημόσια έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν για τη δράση του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας. Χθες, η Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τα θύματα και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στο BBC ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να διενεργήσει δημόσια έρευνα. Όμως, στη συνέχεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης το απέκλεισε προς το παρόν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάξη και πλέον καλείται να ξεπεράσει αυτό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, ώστε να βρίσκεται στα play-off του Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται το βράδυ στις 9.30 την ομάδα από τη Βουλγαρία στο ΟΑΚ με πολλά προβλήματα και απουσίες.
2: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

στην αγορά παγιδευμένη ποντική. Νύχτα στην Τζιμισκή με στον αέρα. Γλιστράς δεξιά μου κρύη αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα. Σε ένα δωμάτιο σκοτεινό σαν να ζητώ. Την μυρωδιά σου πιάνω με το σώμα. Αν είναι ο κόσμος μου τρελός, τι να σου πω. Αν κάνω λάθος το ρυθμό σε ακολουθώ. Βουλιάζουμε σιγά, κι αυτός ο δρόμος δεν μας πάει.

Πίσω απ' τις γρίλες στέκει ο θυρωρός και τη φτωχή ζωή του ανακατεύει. Ας υποπτεύεται βουβά ο διπλανός. Ποιος ξέρει κύρα Βάσο τι μας σέρνει. Μες στη γλυκιά φωνή της κρύβει μια θηλιά και μες στα πόδια της φωτιά παναστατώνει. Τα βράδια κατεβαίνει αγκαλιά στο σατανά.

Τα κοντά και σώπα μη μιλάς. Τόσα χρονάκια ψάχνεις την αγάπη. Μα τόση λάσπη που στην πλάτη κουβαλάς. Τέτοια σου μάραν ανανόητη απάτη. Κοίτα και γύρω σου γάτι του κερατά. Και πες μου πως αξίζει κάθε μέρα. Δεν επενδύεται η αγάπη φουκαρά. Ψάξε καλύτερα, κάτι θα βρεις πιο πέρα. Βουλιάζουμε σιγά κι αυτός ο δρόμος δεν μας πάει πουθενά. Σ' αγγίζω στο βυθό κι αναρηγώ. Ξαπλώνουμε βαριά κι ο έρωτας μας κουβαλά. Στα νύχια του μας παίρνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις πληγές τους μετά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν χαεί, με τους κάτοικους να εκφράζουν απόγνωση αλλά και οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 144.000 στρέμματα γης κάηκαν. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό τυχών αναζωπηρώσεων στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026 έως τις 4 Αυγούστου, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα οφείλει να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κατά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι παρότι είχε στη διάθεσή της πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση αφαίρεσε από το σχεδιασμό και απένταξε από τη χρηματοδότηση νέα εναέρια μέσα, σύγχρονο εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές, σημειώνει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Δίχως τέλος τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, την ώρα που ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διοργανώνει φιέστες για τα εγγένεια έργων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών, κατέρευσε τμήμα οροφής των νέων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, τα οποία εγγενιάστηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σώρο του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Θοδωρή Κατσονόπουλου, πρόεδρου της ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός από τους λίγους, δραστηρίος συνδικαλιστής με σεβασμό, με ευθύνη, με ήθος. Σπάνιος, ειδικά στους σημερινούς καιρούς βαρβαρότητας, αναφέρει η Ρένα Δούρου σε ανάρτησή της για την απώλεια του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός, με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις επαφές με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν και αφορούν τη διευθέτηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ιράν και ο Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς και ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματα στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, μία μέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ που διεξήχθη στη Ρώμη. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάξη και απόψε στις 9.30 υποδέχεται τη Τζέσικα Σόφια 1948 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Πριν την πρώτη σέντρα, η Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
0: Το κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, να στείλετε ας πούμε κάποιο μήνυμα και να το λάβουμε αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή μας εδώ μπροστά και να το απαντήσουμε ή να το μεταφέρουμε στον καλεσμένο μας. Ο ρυθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκίνησαμε με ένα τραγούδι έτσι αυτοανάφλεξης, ένα από τα πολλά τέτοια που έχουμε στην ελληνική δισκογραφία. Ένα τραγούδι από την εκδίκηση της Γυφτιάς με τον τίτλο «Σαν το δασάκι». Καίγομαι, καίγομαι, σαν το δασάκι καίγομαι. Ένα τραγούδι από τον κύκλο που έριξε μια σπροξιά στην εποχή του και άλλαξε το ρου του ελληνικού τραγουδιού. Έκανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ανανέωσε το ενδιαφέρον του κόσμου για το νέο λαϊκό τραγούδι. Σήκωσε την αριστερά που δεν κουνιότανε από τις καρέκλες και τα τραπέζια και την ανέβασε πάνω στην πίστα. Και γενικώς όλο αυτό το αναζωογονητικό πράγμα είναι κάτι που το θυμόμαστε. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν που φτιάχτηκε το 1978 με παραγωγό του Διονύση Σαββόπουλο, συνθέτει

0: Και δυστυχώς, πριν από 10 μέρες περίπου, έγινε γνωστό ότι η Σοφία Διαμαντή υπέκυψε στη μάχη με την αρρώστια. Μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που εγώ θα τη χαρακτήριζα σημαντική και που όσες αναρτήσεις έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκείνη, όλες αναβλύζουν συγκίνηση. Με είχε πάρει πριν από 1,5-2 μήνες τηλέφωνο ο φίλος μου Άγγελος ο Σφαγιανάκης, που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα και τα εκφράζει ωραία με λέξεις στα άρθρα του που κάνει στις εφημερίδες και στα blog. Και μου είπε: Βρέση, έχουμε καμιά διεύθυνση, κάποιο τηλέφωνο της Σοφίας Διαμαντή? Του λέω: Άγγελε, δεν έχω ιδέα. Ψάξε αλλού. Έψαξε. Βρήκε κάποια πράγματα. Την ίδια τη Σοφία δεν τη βρήκε, δεν την πρόλαβε. Όμως έχουμε τον Άγγελο Σφακιανάκη στη γραμμή από το σπίτι του στην Άνδρο, αναγκαστικά τηλεφωνικά, για να αποτίσουμε αυτόν τον μικρό φόρο τιμής σε αυτό το όμορφο και ταλαντούχο κορίτσι που έγραψε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική σελίδα στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Άγγελε, είσαι στην παρέα μας?
1: Είμαι στην παρέα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη Σοφία θα πούμε.
0: Ο Άγγελος Σφαγιανάκης είναι δισκογραφικός παραγωγός εν ενεργεία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στις μέρες μας που ο δίσκος είναι προϊόν εν εξαφανίσει. Ήταν ιδρυτικό μέλος στην Οπισθοδρομική Κομπανία και SAE, άνθρωπος του ελληνικού τραγουδιού με ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Και φίλος βεβαίως. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κορίτσι, Άγγελε?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είναι εδώ και ένα μήνα που την αναζητώ, που ξεκίνησα με την έρευνα. Η έρευνα με οδήγησε καταρχάς στη Βούλα Σαββίδη, που είναι και αυτή Θεσσαλονικιά, και ήτανε φίλες, παιδί που ξεκινήσανε μαζί. Και μου διευκρίνησε ότι το όνομα Διαμαντή είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
0: Τι το έδωσε κάποιος εταιριάρχης, κάτι τέτοιο, ας πούμε?
1: Το πραγματικό όνομα είναι, το πραγματικό επίθετο είναι Σαπίδη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αλλάχθηκε το όνομα. Η επόμενη κίνηση είναι ο Ανδρέας Πρέζας.
0: Ο Ανδρέας Πρέζας, ο μαέστρος της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ο Ανδρέας Πρέζας λοιπόν είναι ένας συνθέτης της εποχής του νέου κύματος, ο οποίος ήταν δραστήριος και πετυχημένος και είχε κατεβάσει διάφορα ταλέντα από τη Θεσσαλονίκη. Το ταλέντο που το ξέρουμε όλοι είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
0: Το πρώτο του τραγούδι ήταν το Ανδρέα Πρέζα, βέβαια.
1: Ήταν το Ανδρέα και τον φέρνει στη λύρα. Είχε μια καλή σχέση με τον Μπατσιφά. Και έτσι βρίσκει και τη Σοφία και την πηγαίνει στον Μπατσιφά. Αυτό που λέει, που θυμάται ο Ανδρέας, ήταν ότι η Σοφία ήταν λίγο παχουλή και τη συνέστησε να δυνατήσει πράγμα που έκανε. Παρεμβαίνει βέβαια και ο Πατσιφάς στο look της εποχής και την βάζει να έχει μακριά ανέμελα μαλλιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μπορώ να το φανταστώ. Ο Πατσιφάς ήταν αυτός που έπεισε την Πόπη Αστεριάδη να κάνει αυτό το αγορίστικο του αλαγκαρσόν κούρεμα, με το οποίο έμεινε στην ιστορία.
1: Και τη χωματά, γιατί είχε να έχει αυτά τα μακριά μαλλιά, τα...
0: Ναι.
1: Τα ανέμελα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το look το έδωσε και στη Σοφία.
0: Κρατάμε λοιπόν ότι η Σοφία Διαμαντή, που ήταν άλλο το πραγματικό της επίθετο, και αν κρίνω από το είδου, ήταν ποντιακής καταγωγής. Από Θεσσαλονίκη δεν δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό. Σαλονικιά, με σπουδές στη γαλλική φιλολογία, όπως γράφεται στο διαδίκτυο.
1: Ναι, έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πούμε έτσι κάποια γενικά και μετά σας έχω μία έκπληξη, ας πούμε έκπληξη. Τέλος πάντων, ένας φίλος της την αποχαιρέτησε με μία επιστολή.
0: Ωραία.
1: Η επιστολή ήταν εσωτερικής χρήσης, αλλά μου δόθηκε η άδεια να τη διαβάσω.
0: Ωραία. Πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό που είναι και πολύ συγκινητικό όπως καταλαβαίνεις, και για να τιμήσουμε τον Ανδρέα Πρέζα που λειτουργούσε ως σκάουτερ τότε με νέα ταλέντα, να ακούσουμε ένα από τα λίγα τραγούδια του Ανδρέα Πρέζα που κυκλοφόρησαν τότε το 70-71 με τη φωνή της Σοφίας Διαμαντή, σε στίχους του Μίμη Βαγουρδί, «Απόψε βράδιασε νωρίς». 45 της Zodiac, θεατρική εταιρεία της Λύρα, τα ξέρεις καλύτερα βέβαια εσύ αυτά. Ναι. Το ακούμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας περί Σοφίας Διαμαντή με τον Άγγελο Σφακιανάκη.

0: Απόψε βράδια σε νωρίς, σύνθεση του Ανδρέα Πρέζα με λόγια του Μίμη Βαγουρδί, δισκάκι του 1971 με τη φωνή της Σοφίας Διαμαντή, πολύ νέα η Σοφία Διαμαντή, αλλά και πολύ κοντινό το ηχόχρωμα με αυτό που ξέρουμε από την εκδίκηση της Γυφτιάς και τα δίθεν. Εντάξει, μια μικρή επιρροή από τη Ρένα Κουμιώτη που ήταν τότε πολύ μεγάλη φίρμα, είναι ορατή, αλλά δεν είναι και προς θάνατον. Συζητάμε πάντα με τον Άγγελο Σφακιανάκη και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη ζωή τη διαδρομή αυτής της ταραντούχας κοπέλας που έζησε όσο έζησε και που υπήρξε ενεργή στο ελληνικό τραγούδι για πολύ πολύ λίγα χρόνια, μέχρι το 80 στην ουσία, μια σκάρτη δεκαετία στην ουσία.
1: Ναι, πολύ σωστά παρατηρήσω ότι εδώ πέρα έχει τα φραζαρίσματα, ακόμα και το ποστάρισμα της Ρένας Κουμιώτη, αλλά η εκδίκηση της Γυφτιάς και τα λαϊκά του Μουφλουζέλη μας δίνουν μια άλλη πλευρά της Σοφίας.
0: Ναι.
1: Η Σοφία, ας πούμε, αν πούμε, ας πούμε, ότι αυτή την παρέα της εκδίκησης είναι η τραγουδίστρια που τραγουδάει τροπικά. Δηλαδή έχει πιάνει, ακούγονται τα μόρια της, τραγουδάει, ας πούμε, με μόρια.
0: Δεν τραγουδάει δηλαδή με τόνους ή με τόνια, για να το πούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Τη Βυζαντινή, ας πούμε.
0: Ναι, με μικροδιαστήματα.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ακούσει πάρα πολύ, πρέπει το αυτί σου να είναι πάρα πολύ οξύ.
1: Μερικοί άνθρωποι έρχονται έτσι στη ζωή. Το έχουν αυτό από την... Τέλος πάντων, από το περιβάλλον ή το φέρνουν μαζί τους.
0: Ναι, η Σοφία Διαμαντή είναι φανερό ότι το έφερε μαζί της από μικρή.
1: Ναι.
0: Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 70 και χωρίς να ξέρω αν έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, που ήταν η έδρα της δισκογραφίας, υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη Λύρα του Πατσιβά, σωστά?
1: Ναι, αυτά από ό,τι φαίνεται εκείνη την εποχή κατέβηκε εδώ και εργάστηκε. Για ένα μικρό διάστημα εργάστηκε στην Αθήνα. Από τα πράγματα δηλαδή φαίνεται ότι δεν της άρεσε αυτό το περιβάλλον.
0: Αυτό το περιβάλλον με τη σεζόν και με την αναγκαστική συνεργασία και να ψάχνει να βρεις δουλειά δύο και τρεις φορές το χρόνο.
1: Και αν δεν είχε λειτουργήσει ακόμα το Star System, ο ανταγωνισμός της νύχτας είχε ξεκινήσει να είναι έντονος.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και εκεί λοιπόν η κοπέλα δεν θέλησε να το συνεχίσει αυτό. Όμως ας ακούσουμε τη δραστηριότητά της. Μπορείς να βάλεις άλλο ένα τραγούδι τώρα.
0: Ποιο θέλεις? Από ποια περιοχή της?
1: Ένα από το Μουφλουζέλη βάλε.
0: Να βάλω ένα τραγούδι από το δίσκο του 1977 που έκανε ο Μουφλουζέλης, η Τσιγκάνα, από τα μεράκια του Μουφλουζέλη 1977. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η ενορχήστρωση σε αυτό το δίσκο ανήκει στο Θόδωρο Δερβενιώτη. Την ίδια εποχή συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Μητσάκη, αλλά με τον Γιώργο Μουφλουζέλη ήταν πιο μακριά και πιο πολλά τραγούδια δικά του ερμήνευσε στη δισκογραφία. Να τα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι.

0: Τσιγκάνα λοιπόν του Γιώργου Μουφλουζέλη σε αυτό τον δίσκο του 1977, τα μεράκια του Μουφλουζέλη με την ενοχίστρωση του Θόδωρου Δορβενιώτη. Εδώ αποδεικνύεται περίτερα αυτό που έλεγε πιο πριν ο Άγγελος Φακιανάκης, ότι η Σοφία Διαμαντή τραγουδούσε τροπικά. Παρακολουθεί τους δρόμους και κουρδίζει πάνω στους δρόμους και όχι πάνω στα 12 ημιτόνια του πιάνου. Αυτό είναι μια δύσκολη τεχνική που θα πρέπει, είπαμε, να έχει πάρα πολύ εξοικειωθεί με αυτήν από μικρός. Να πούμε επίσης, αφού διαπιστώσουμε ότι ο Άγγελος Φακιανάκης είναι πάντα στη γραμμή, ισχύει αυτό, Άγγελε? Ναι. Είσαι εκεί?
1: Ναι, εδώ.
0: Ωραία. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που το πήρα από ένα ποτπουρί του Γιώργου Μητσάκη, συμμετείχε και σε κάποιους δίσκους του Γιώργου Μητσάκη της εποχής. Στο ρεμπέτικο σχολείο λοιπόν του Μητσάκη, ανάμεσα σε άλλα τραγούδια πριν και μετά, τραγουδάει ένα παλιό τραγούδι του 1947 που είχε πρωτοερμηνεύσει η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, σαν την Πεταλούδα. Το ακούμε, είναι μόλις 2 λεπτά, βάζουμε το υποχρεωτικό σήμα του σταθμού και ξαναγυρίζουμε στη συζήτησή μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε και τον τίτλο «Γυρίζει η σφαίρα» ήταν σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουφλουζέλη. Προέρχεται από το δίσκο «Μαζί και χωριστά» που κυκλοφόρησε το 1980 σε ενορχήστρωση του Τάσου Διακογιώργη. Και όπως σωστά παρατήρησε ο ακροατής μας ο Χάρης, αυτό το ρεφρέν που ακούσαμε από την Σοφία Διαμαντή είναι βαθιά επηρεασμένο από το «Σάμπα στα ξένα, παρακεμένα». Αλλά αυτά τα πράγματα, είπαμε, είναι θεμητά στο ελληνικό τραγούδι σε όλη τη διαδρομή του. Μιλάμε για τη Σοφία Διαμαντή, αυτή την πολύ καλή ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, για την οποία ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όσα ξέρουμε, μας τα μαθαίνει ο Άγγελος Φαγιανάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από την έδρα του, τη μόνιμη, που είναι στην Άνδρο. Άγγελε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, πάντως ήταν πάρα πολύ όμορφο και πολύ όμορφη ερμηνεία.
1: Και πολύ ωραίο το, ναι, και ωραία ενορχήστρωση. Θέλω να πω για το φίλο ακροατή ότι και το προηγούμενο τραγούδι του Μουφλουζέλη που ακούσαμε ήταν το Γκελαμάν. Αλλά αυτή ήταν η μαστοριά του, να παίρνει και να ανασκευάζει παλιές μελωδίες, μικρασιάτικες, γεωπεδαγίτικες, και να φτιάχνει τα πρωτότυπα τραγούδια του.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εσύ τον πρόλαβες τον κύριο Γιώργη εκεί στη Λύρα. Στα χρόνια τα δικά σου ήτανε, δεν ήτανε?
1: Λίγο πιο δυνατά.
0: Λέω, στα χρόνια τα δικά σου τον πρόλαβες στη Λύρα τον Γιώργη μου, τον Μουφλουζέλη?
1: Έχω κάνει και δίσκο με τον Γιώργο Μουφλουζέλη.
0: Αυτό του 86 με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο.
1: Δική σου παραγωγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Που παίζει και ο Μανώλης Πάπος και όλη η καλή παρέα. Μάλιστα.
1: Με φοβερές ορχήστρες.
0: Ναι.
1: Η χαρά μου ήταν ότι μετά το αναγνώρισε αυτό, ο γιος του το εκτίμησε ιδιαίτερα.
0: Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στη Σοφία Διαμαντή.
1: Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις? Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω να σας διαβάζω την επιστολή. Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε διαλύματα γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γράφει, λοιπόν, είναι φίλος της Σοφίας. Την Κυριακή το βράδυ πέθανε η αγαπημένη μου φίλη, η Σοφία Σαπίδη. Η Σοφία, λίγο μεγαλύτερη από μένα, σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε όμως μεγάλη αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι. Όσες φορές βρισκόμασταν στο σπίτι τους, μιλούσαμε για τα τραγούδια της εποχής, ελληνικά, αλλά και γαλλικά και ιταλικά. Την άκουγα με θαυμασμό να μου εξηγεί τους στίχους των γαλλικών τραγουδιών του Ανταμό και άλλων διάσημων. Την άκουσε, την πρόσεξε και την εκτίμησε ο θεσσαλονικιός συνθέτης Ανδρέας Πρέζας, ο ίδιος που ανέριξε και τον Μανώλη Μητσιά, τον Δημήτρη Ζευγά και άλλους. Θυμάμαι που πρωτακούσαμε το πρώτο 45 που έγραψε με τον Πρέσα σε jukebox ο Μανώλης Μητσιάς. Τα αδέρφια της θείας μου που ήταν φίλοι του Μητσιά καμάρωσαν τότε. Αναρωτήθηκαν με ελπίδα αν θα πιάσει ο Μανώλης. Και ο Μανώλης έγινε μέγας. Και η Σοφία έκανε ωραία αρχή με τον Πρέσα. Το δικό της 45 ήταν δύο υπέροχα τραγούδια με γλυκές μελωδίες και όμορφους στίχους. Αφού έγινε γνωστή στην Πουάτο που τραγουδούσε όλη η ομάδα του Πρέζα στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε στην Αθήνα στο περιβόλι του ουρανού. Έπειτα στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, τη δεκαετία του 80. Εκεί πήγα και τη βρήκα από το Λουξεμβούργο, όπου προσλήφθηκα ως μεταφραστής σε υπηρεσία της τότε ΕΟΚ. Μετά από λίγο καιρό η Σοφία ήρθε στη Γαλλία, κοντά στο Λουξεμβούργο, στο Μον Σεν Μαρτέν, ένα μικρό χωριό κοντά στο Λονγκουί. Παντρεύτηκε με ένα σεμνό και εξαιρετικό Γάλλο της περιοχής, τον Αλμπάν, με τον οποίο ήταν μαζί δεμένοι και αγαπημένοι μέχρι την περασμένη Κυριακή. Εγκατέλειψε την καλλιτεχνική της καριέρα και αφοσιώθηκε στο σύντροφό της. Στο Λουξεμβούργο στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε έρθει για μια συναυλία ο Μανώλης Ρασούλης, Εκεί του μίλησα και του είπα ότι είμαι φίλος της Σοφίας, με την οποία βρισκόμαστε συχνά και ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Μου είπε ότι ήταν κρίμα που δεν συνέχισε την καριέρα της, πάνω που είχε κάνει δύο επιτυχημένους δίσκους με τον Νίκο Ξηδάκη σε δικούς του στίχους και άλλους δύο με τον Ρεμπέτη Γιώργο Μουφουζέλη. Ίσως να είχε δίκιο. Αλλά οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν ακολουθούν πάντα τους δρόμους της λογικής, αλλά την καρδιά τους. Και τέτοιος άνθρωπος ήταν η Σοφία. Αλλά και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, ο Αλμπάν, ήταν από την ίδια πάστα. Όταν κατάλαβε ότι η Σοφία θα ήταν πιο ευτυχισμένη στην Ελλάδα με τους συγγενείς της και τους παλιούς φίλους της, αποφάσισε να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι μόνο εγκαταστάθηκε και προσαρμόστηκαν στην Ηλιούπολη, αλλά έκαναν και ένα σπιτάκι στο χωριό της Πέλλας. Μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Θα βάλουμε ένα τραγούδι από τα δίθεν. Τα Μήλα και τα Ακρίνα. Νίκος Ξηδάκης και Μανώλης Ρασούλης, 1979.

0: Τα Μήλα και τα Κρίνα από τα δίθεν του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, 1979, η συνέχεια της εκδίκησης της Γυφτιάς. Και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε όλη αυτιά τον Άγγελο Σφαγιανάκη.
1: Ο Αλμπάν όμως βρήκε νέα πατρίδα εδώ, νέους συγγενείς, νέους φίλους και νέους συναδέλφους. Έτσι έμαθε τέλεια ελληνικά και προσαρμόστηκε μια χαρά στο νέο τόπο τους. Η Σοφία ασχολούνταν με τον Αλμπάν, με το σπίτι της, με την εκκλησία της ενορίας τους, στην οποία είχε ενεργό συμμετοχή. Έτσι άφησε πίσω της και καριέρες και Ευρώπες. Βέβαια, το ίχνος της παρέμεινε για πάντα στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ακούω συχνά τραγούδια της. Μόνο που λίγοι ξέρουν ότι αυτή που τραγουδάει δεν είναι η Σοφία Διαμαντή, αλλά η δικιά μας, η Σοφία Σαπίδη. Το Διαμαντή ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο. Νομίζω όνομα κάποιου της οικογένειας της. Σήμερα αποχαιρετούμε τη Σοφία Σαπίδη, την αγαπημένη μας Σοφία, η οποία θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας και στη μνήμη μας. Η άλλη Σοφία, η Διαμαντή, θα μείνει στα ακούσματά μας και στα ραδιοφωνικά μας ραντεβού.

0: Τρεζολή και ωραία με τη Σοφία Διαμαντή και πάλι από τα Δήθεν του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη. Και με αυτό το τραγούδι ο φίλος της Σοφίας Διαμαντή που είχε την ευγένεια να δώσει το κείμενο στον Άγγελο Σφαγιανάκη και μάλιστα να δώσει και την έγκριση ώστε να διαβαστεί από την εκπομπή μας, αποχαιρέτησε τη φίλη του τη Σοφία. Όλοι σαν μια τρεζολή και ωραία ύπαρξη θα τη θυμόμαστε. Δεν λέω κάτι καινούργιο τώρα, έτσι δεν είναι, Άγγελε?
1: Ναι, αλλά η καρδιά πολλές φορές δεν ανάγκη να λέει καινούργια πράγματα.
0: Η καρδιά λέει πανάρχια πράγματα. Είναι σαν το ηλιοβασίλεμα. Είναι σαν αυτές τις αναλύωτες καταστάσεις που συνιστούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Και λέω να μην συνεχίσουμε άλλο σε αυτού του τύπου τη φιλοσοφία. Εσύ με έβαλες στα αίματα και βρήκα ένα τραγούδι, Άγγελε, από έναν αδιανόητο δίσκο, με τέτοια γκάζια που δεν τα περίμενα. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε την ίδια εποχή με την εκδίκηση της Γηφιάς το 1978 και που ο δημιουργός του έχει τον, πώς να πω, τον σημαδιακό, το σημαδιακό όνομα.
1: Όνομα Βαδίς Αριστορία.
0: Χρήστος Βαμβακάρης. Δεν ξέρω τίποτα για τον Χρήστο Βαμβακάρη. Ξέρεις εσύ?
1: Ούτε εγώ.
0: Πρέπει να είναι Σαλονικιός, γιατί στον δίσκο αυτό Μπουζούκι παίζει, από ό,τι έμαθα, ο Σοκράτης και ο Καμπουρέλος. Άρα Βόρεια Ελλάδα μυρίζει το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και έχει αδιανόητα γκάζια. Να ακούσουμε αυτό το ομώνυμο τραγούδι, ο Ταξιτζής, με τη Σοφία Διαμαντή, που έρχεται από το πουθενά και που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι εκπληκτικό και ανάδελφο. Είσαι να το ακούσουμε?

0: Τώρα πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτό το τραγούδι, Άγγελε Σφαγγιανάκη? Εγώ θα έλεγα πανκ καμιλιέρικο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε, είναι η εποχή που ο ταξιτζής είναι το επάγγελμα της μοδός.
0: Ναι. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον, το 1978.
1: Πραγματικά, ας πούμε, έτσι μια επιθετική διάθεση. Εμένα μου θύμισε το παίξιμο του Χάρη του Κωστόπουλου, του συγχωρεμένου.
0: Σωστό. Ο Γιώργος ο Κιάμος, ο ακροατής μας, λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, θυμίζει Άκη Πάνου. Χοντρικά, εντάξει, ισχύει αυτό. Και είναι πολύ καλός ο Χρήστος Βαμβακάρης, που δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για εκείνον. Πέρα από το ότι είναι μάλλον Σαλονικιός ή, εν πάση περιπτώσει, Βόρειος, αν κρίνουμε και από τις τοποθεσίες. Και η Σοφία Διαμαντή, την ίδια χρονιά που έκανε την εκδίκηση της Γυφτιάς, συμμετείχε και στο ταξιτζί και τα έβγαλε πέρα παλικαρίσια, έτσι. Νομίζω ότι η τραγουδιστική της περσόνα, με αυτά τα λίγα τραγούδια που καταγράφηκαν στη δισκογραφία με τη φωνή της, είναι πλήρης, Άγγελε. Δηλαδή, ξέρουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Και έχουμε 10-12 τραγούδια όλα και όλα που ακούμε με εκείνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική, ας πούμε, αντιμετώπιση και πιο σοβαρή απέναντι στο τραγούδι. Και μέσα και από την επιστολή βλέπεις ότι έχει αφοσιωθεί, έχει αφιερωθεί στην Εκκλησία.
0: Δικαίωμά της. Απόλυτο και απολύτως σεβαστό.
1: Και μου έχει συμβεί πρόσφατα, ας πούμε, και πάλι σε αναζήτηση ενός προσώπου από την εκδίκηση της Γυφτιάς, ο οποίος εγκαταλείπει το επάγγελμα, είναι μπουζουξής, πολύ καλός και επαγγελματίας, εγκαταλείπει γιατί δεν του αρέσουν τα λόγια που λένε τα τραγούδια, γιατί έχει αφιερωθεί στο Χριστό.
0: Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις και στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Είναι άνθρωποι που αυτήν την κοσμικότητα δεν την αντέχουν.
0: Σωστά.
1: Δεν τη θέλουν.
0: Και υπάρχουν και οι αντίθετες περιπτώσεις που θέλουν μόνο την κοσμικότητα και όλο αυτό το εξωστρεφές. Το καταλαβαίνω, δεκτές και οι δύο σχολές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να πούμε.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Ήταν κατατοπιστικότατα και συγκινητικότατο το κείμενο που μας διάβασες και που μέσω εσού να ευχαριστήσεις και τον άνθρωπο που το έγραψε και μας έδωσε και την άδεια να το αναμεταδώσουμε. Η Σοφία Διαμαντή ούτως ή άλλως υπήρχε εντός μας και θα συνεχίσει να υπάρχει, όχι μόνο γιατί ήταν η τραγουδίστρια, η μόνη γυναίκα στη Γυφτιά και στα Δήθεν, αλλά γιατί ήταν και μια αυτόφωτη προσωπικότητα, η οποία αυτά τα λίγα που μαθαίνουμε για εκείνη είναι τόσο ικανά για να μας δώσουν την ισχυρή της περσόνα. Λοιπόν, Άγγελε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Δεν κλείνουμε εδώ τους λογαριασμούς μας. Μου είπες και κάποια off the record το πρωί στο τηλέφωνο και αυτά θα τα παρουσιάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ο Άγγελος Σφαγγιανάκης, λοιπόν, ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε στις αρχές δεκαετίας του 80, εμείς τουλάχιστον, γιατί προϋπήρχε ως ηθοποιός από τη δεκαετία του 70, αλλά εμείς τον γνωρίσαμε ως κρουστό και ως το εξωστρεφές πρόσωπο της οπισθοδρομικής κομπανίας. Αργότερα έγινε δισκογραφικός παραγωγός. Δισκογραφικός παραγωγός είναι ακόμα και είναι πάντα φίλος μας. Ένας άνθρωπος στην υπόθεση του ελληνικού τραγουδιού ψυχείται και σώματι. Μας μίλησε για τη Σοφία Διαμαντή, αυτή την όμορφη και χαρισματική ερμηνεύτρια. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που είναι έτσι κοινοπρακτικό τραγουδιστικά. Είναι και ο Νίκος Παπάζογλου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Σοφία Διαμαντή. Είναι το Χαβαλεδιάρικο. Είναι εκείνο το κομμάτι που μιλάει για εκείνο το εργατάκι από τη Λιβύη και το αντιμετωπίζει ισότιμα ακόμα από το 1978, προτού ενσκύψουν και εδώ οι ρατσισταράδες. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται η Μαρία Θανασούλια. Να ευχαριστήσω την Νικολέτα Τσουραμάνη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Άγγελο Σφαγγιανάκη και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Για την επόμενη μία ώρα, μουσικές επιλογές στα μέσα της εβδομάδας σαν αθώες συνήθειες. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Σαράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

ήταν οι καλοκαιρινές κασέτες των Αθώων Συνηθιών. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: First of all is blue, and later there is white, and then there is black, and before the beginning there is brown. The place is New York, the time is present.
1: '91 και '4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

follow till I get under your skin.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91.

μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4.